Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: FM στους 103,3.
1: Σε έναν κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: ψηφίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

Αντέχω εγώ τα βάσανα. Αντέχω εγώ τα βάσανα και δώσ' μου να χορτάσεις. Και δώσ' μου να χορτάσεις κανείς δεν χάνει αν χάθω μόνο να χάσει θα

0: στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγιας.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: απόψη.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Δεν θέλω, ρε Νίκο. Μην ανοίγει τα μικρόφωνα.
1: Κανονικά δεν θα πρέπει να
0: το συζητάμε.
1: Δεν καταλαβαίνω. Ωραία, δεν περνάμε εκτός αέρα.
0: Ναι, ωραία. Άσε το τραγούδι. Άσε το τραγούδι. Food lose δεν είναι. Food lose, ό,τι lose.
1: Έχει πει στον Νίκο να μην βάζει ελληνικά τραγούδια. Γι' αυτό γκρινιάζουν οι ακροατές.
0: Εγώ δεν είμαι, μα πρώτα απ' όλα δεν είμαι εγώ υπεύθυνος.
1: Δεν έχει σημασία, δεν ναι. σε φοβάμαι. Πιστεύω ότι έχει παρέμβει.
0: Ρε παιδί μου, δεν είμαι υπεύθυνος, αλλά από εκεί και έπειτα μπορεί να το κλείνω και λίγο εδώ το μάτι μου. Τι να βάλουμε, να βάλουμε Pix Lux. Θέλεις να βάλουμε Pix Lux. Έτσι για να τιμήσουμε και την επόμενη τελευταία συναυλία.
1: Βεβαίως να βάλουμε. Μου άρεσε πολύ η Pix Lux.
0: Ναι. Απλά αυτό το διάστημα, λόγω του ότι είναι η τελευταία εβδομάδα πριν από τη μεγάλη συναυλία το Metallica.
1: Ναι.
0: Ξεκινάω την εκπομπή, τώρα έχω αποφασίσει
1: θα από. Πάει στη συναυλία.
0: Δεν έχω βρει εισιτήρια. Εντάξει, κοίταξε, τους Metallica τους έχω δει τρεις φορές.
1: Αλήθεια.
0: Τι.
1: Δεν έχει εισιτήρια.
0: Δεν βρήκα εισιτήρια, όχι. Ήμουνα τόσο έξυπνος όταν ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηριών. Λέω, σκέφτηκα, είδες πως επηρεάζει το πολιτικό ρεπορτάζ. Είδες πως επηρεάζουν τα γεγονότα.
1: Θέλω πάρα πολύ να σου πω το σκεπτικό. Αυτή τη στιγμή, αλλά πες θα το πω.
0: Όχι, πες το.
1: Σας χαζεύει λίγο, ε.
0: Ποιο? Το πολιτικό ρεπορτάζ, τελείως. Δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μια άλλη συζήτηση. Μην την πας στη συζήτηση εκεί που θέλει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν ξεκίνησε η διάθεση, εγώ ήμουν επηρεασμένος από τις πλατφόρμες. gov.gr, πλατφόρμα από εδώ, πλατφόρμα από εκεί, πλατφόρμα παραπέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίες όταν μπαίνουν στην αρχή όλοι.
1: Ναι, πέφτει.
0: Λέω, δεν θα πω τώρα στη διαδικασία από την πρώτη στιγμή. Θα μπουν όλοι.
1: Θα
0: μπλοκάρει, θα πέσει και μετά θα πάω εγώ με την ησυχία μου για να κλείσω τα εισιτήρια.
1: Πολύ δυνατό.
0: Πολύ δυνατό. Μέσα σε 2 ώρες είχαν εξαντληθεί όλα.
1: Τόσο γρήγορα εξαντλήθηκαν.
0: Ναι.
1: Δεν το περίμενα.
0: Εμείς, αγάπητοι μου, τους Μετάλλικα, τους έχουμε δει την περίοδο, παραδείγματος χάρη, το 1993 στη Νέα Σμύρνη.
1: Γι' αυτό δεν το περίμενα.
0: Ήμασταν εμείς και εμείς. Όχι εμείς και εμείς, γεμάτη ήταν η Νέα Σμύρνη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν τόσο διαδεδομένη.
1: Άρα κανένας ακροατής βρήκα ένα εισιτήριο εδώ πέρα.
0: Όχι, βρήκα εισιτήρια.
1: Βρήκες τελικά.
0: Ναι, όχι, δεν τα αγόρασα όμως, άσε με να τελειώσω.
1: Ναι.
0: Λειτουργεί λίγο το κομμάτι της μαύρης αγοράς.
1: Σόπαρε εσύ.
0: Ναι, μα την Παναγία. Έπεσα από τα σύννεφα κι εγώ μόλις το διαπίστωσα. Εισιτήριο των 143 ευρώ. Το βρήκα, το φθηνότερο που βρήκα ήταν 350.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, λοιπόν, μόνο σου δεν πας. Χρειάζεσαι να έχεις και 2-3, διότι δεν θα πάρεις παραδείγματος χάρη τη σύντροφό σου. Γιατί θα σου πει, θα πας μόνο σου σε συναυλία, θα πάρεις και εμένα, ασφαλώς.
1: Αν τις αρέσουν οι Μετάλλικα.
0: Δεν έχει σημασία. Δεν τις αρέσουν οι Μετάλλικα.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Αυτό είναι μια άλλη το έτσι. Σε μένα το λες, έλα, Παναγία μου. Σε μένα το λες. Λοιπόν, δεν θα πάρεις και την κόρη σου τη μεγάλη.
1: Για θα αρέσουν οι Μετάλλικα.
0: Τη αρέσουν οι Μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Διότι θα γυρίσει και θα σου πει.
1: Διότι έπρεπε να τη αρέσουν οι Μετάλλικα.
0: Ναι. Θα γυρίσει και θα σου πει το εξής. Εσύ ρε μπαμπά, την πρώτη φορά που είδες τους Μετάλλικα ήσουν 19.
1: Ναι.
0: 18 στα 19.
1: Ωραία, ναι.
0: Εγώ τώρα που είμαι 19, να μην τους δω.
1: Και πόσο θα υπάρχουν ακόμα.
0: Σωστό και αυτό. Τι μπορείς να πεις εκείνη την ώρα. Άρα λοιπόν αμέσως για κάνει τον πολλαπλασιασμό. 350 επί 3, 339, 35, 15. 1050. Ας έχουμε να πληρώσουμε και νίκιο, έχουμε να πληρωθούμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Όλο το μήνα.
1: Εντάξει,
0: να βάλουμε και βενζίνη.
1: Μέπισες.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Οπότε έχω μείνει με τις αναμνήσεις ότι έχω δει 3 φορές τους Metallica live.
1: Καλύτερα. Πιο καλή ήταν τότε.
0: Εντάξει, ήταν πιο ναι. Όχι, είναι καλή και τώρα είναι πάρα πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή, πολύ. Εγώ αγαπάω, λατρεύω.
1: Δεν είπε κανείς να μην τους αγαπάς.
0: Ναι.
1: Αλλά και είμαι σίγουρη ότι όταν τους είδες ήταν καλύτεροι.
0: Εντάξει, έχουν αλλάξει. Δεν, όχι, άστο, είναι πάρα πολύ καλή. Έχουν εξελιχθεί. Αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο συγκρότημα, τη συζήτηση πιάσαμε πρωί-πρωί, αλλά καλό είναι.
1: Που ενδιαφέρει όλους. Ναι.
0: Είναι ότι, είναι ότι εξελίσσονται.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και έχουν παραμείνει.
0: Ακριβώς.
1: Τόσα χρόνια και έχουν και κόσμο στις συναυλίες. Δεν είναι απλώς ότι θέλουν να παραμείνουν.
0: Έτσι.
1: Και παραμένουν, δηλαδή δεν το έχουν μόνο στόχο. Παραμένουν με επιτυχία. Λοιπόν, επιτυχία φαίνεται ότι είχε και η επιχείρηση η ελευθερία, γι' αυτό διακόπτεται.
0: Μεγάλη πετυχισιά αυτή. Είναι φοβερό. Βγαίνει ο Ρούβιο.
1: Εγώ κατάλαβα ότι υπάρχει επιτυχία.
0: Ναι,
1: υπάρχει
0: ναι.
1: Πρόοδος βασικά στις συζητήσεις του Ιράν με το υποτίθεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε ο Τραμπ είπε ότι ναι, πάμε καλά προς μια οριστική συμφωνία και τι θα κάνω, θα αποφασίσω να σταματήσω προσωρινά τουλάχιστον την επιχείρηση, την Project Freedom, το σχέδιο ελευθερίας. Είναι αυτό που αφορά την ασφαλή διέλευση πλέον από τα στενά του Ορμούς. Αυτά τα δύο πες.
0: Ξέχασε να ενημερώσει το Ρούμπιο.
1: Ναι.
0: Δεν πήρε το μέμο εγκαίρως ο Ρούμπιο.
1: Εντάξει.
0: Και είπε δεν είμαστε λέει στην επική οργή.
1: Εντάξει.
0: Είμαστε στην επιχείρηση ελευθερία.
1: Εντάξει τώρα μπορεί να έγινε
0: λεπτομέρειες, και
1: λεπτομέρειες είναι αυτές.
0: Ναι,
1: γιατί νομίζω ότι νωρίτερα δεν έγινε ο Ρούμπιο αυτό.
0: Αυτό λέω ναι. Το ότι έγινε νωρίτερα όμως και μετά από λίγο τον άδειασε ο Τραμπ.
1: Πέρασαν δύο ώρες από
0: τότε. Α, εντάξει.
1: Δύο ώρες σίγουρα δεν μπορεί, εκτός αν τα μάθαμε εμείς στην Ελλάδα. Δεν ξέρω και πότε ακριβώς ενημέρωσα, θα με συγχωρέσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι επικαλέστηκε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και αιτήματα και τρίτων χωρών όπως το Πακιστάν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προσωρινά βεβαίως.
0: Προσωρινά βεβαίως.
1: Θα διακοπεί για να δούει, όπως είπε ο Τραμπ, αν μπορεί να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία με το Ιράν. Αυτό επαναλαμβάνω το ζήτησε και το Πακιστάν αλλά και άλλες χώρες σύμφωνα με τον Τραμπ.
0: Πρώτα απ' όλα όλα είναι προσωρινά. Ξεκινάμε από εκεί. Τι είναι η ζωή ένα πράγμα. Ναι, τα πάντα είναι προσωρινά για τον Τραμπ. Τέλος πάντων, όλη αυτή η ιστορία τώρα για να σοβαρευτούμε, επειδή μας έχει τρελάνει ο Ντόναλντ Τραμπ και γενικότερα επαναλαμβάνω, επειδή είναι θειασότης, είναι λάτρης της θεωρίας του χάους, όπως αυτή αναπτύσσεται και την έχουμε διαβάσει όλοι σε θεωρητικό επίπεδο, με τον συγκεκριμένο αυτό τρόπο προσπαθεί να μπερδέψει τους πάντες, αλλά τελικά έχει μπερδευτεί και ο ίδιος και έχω την εντύπωση ότι όπως εμείς λέμε ότι έχουμε μπλέξει με τον Τραμπ και έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, το ίδιο νομίζω ότι αισθάνεται και ο Τραμπ.
1: Ότι έχει μπλέξει και ψάχνει ένα διέξοδο.
0: Και ψάχνει ένα διέξοδο.
1: Μία διέξοδο.
0: Ναι. Ένα-μία, όπως και να το πεις.
1: Μία διέξοδο.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση και το γεγονός ότι δεν ξέρει πώς να αντιδράσει στην... πώς να το πω, αποδεικνύεται το Ιράν ότι είναι ιδιαίτερα σκληρό για να πεθάνει.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως η αλήθεια είναι να μην το είχαν προβλέψει στην αρχή. Επίσης μην ξεχνάμε στην αρχή ότι συζητούσαμε για αλλαγή καθεστώτος,
0: Ναι.
1: Ως στόχο των Ηνωμένων Πολιτών συζητούσαμε.
0: Νομίζω ότι αυτός ο στόχος τελείωσε. Έχουν αποτύχει πλήρως. Εδώ τους έχει πιάσει να σου πω κάτι. Ήρθε τηλεγράφημα το οποίο το διάβασα και φαντάζομαι θα με διορθώσει αν κάνω κάπου λάθος. Ο Πεζεσκιάν, προσέξτε τώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, τους έχει πάρει στο ψηλό.
1: Και αυτός και ο Γκαλιμπάφ του κοινοβουλίου.
0: Ναι, τους άσκησε κριτική, λέει.
1: Κάνει τρολάρι και του
0: είναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν μια αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε που έχει φτάσει το όλο πράγμα. Όλοι το καταλαβαίνουμε και δυστυχώς κάνουμε το σταυρό μας γενικότερα για τις εξελίξεις. Πάει καλά η τιμή γενικότερα. Οικονομικά
1: για πες τιμή.
0: Πάρα πολύ καλά. Τώρα περίμενετε για πες τιμή. Είναι πάνω από τα 100 ευρώ. Τώρα θα τη βρω αναλυτικά. Γιατί βλέπω γενικότερα και γι' αυτό το λόγο θα έχουμε και τον κύριο Παπαγεωργίου. Γιατί όλα αυτά τα απόνερα. Εμείς δεν έχουμε κυματοθράφστη. Όταν λοιπόν έχει αυτό το περίεργο οικονομικό μπράβο. Γιατί εγώ με την τεχνολογία τα έχουμε πει. Όταν βλέπεις αυτή την όταν βλέπεις αυτό τον οικονομικό κυματισμό, αυτό το κύμα να έρχεται κατά πάνω σου, άλλες χώρες έχουν κυματοθράφστες, εμείς δεν έχουμε. Και φαίνεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι στο σύνολό του στα βενζινάδικα της χώρας βρίσκεται η τιμή της αμόλυβδης πάνω από τα 2 ευρώ. Και στο 1,9-1,888 περίπου βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Και νομίζω ότι αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Να συστηθούμε.
1: Ναι, ναι. 110. Ναι.
0: 110.
1: Τώρα θα τη δω όλα σε live. Ωραία. Μισό λεπτό δώσε μου. Ναι.
0: Ωραία, μπράβο. Είδατε, γι' αυτό Στεφανία Κασίμη, all the money, ξέρω εγώ τι σας λέω. Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Κύριος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο του Real FM. Ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 του τηλέφωνο επικοινωνία. Σημαίνει, μα στέλνετε στη διεύθυνση στο ίδιο παπάκι realfm.gr.
0: Έχουμε φτάσει αισίως στο μέσο τη εβδομάδα. Στην πρώτη Τετάρτη του Μαΐου, 6 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, σε 7 λεπτά ακριβώς αναμένεται να δούμε τον ήλιο να ανατέλει εδώ στην Αττική μας. Καλημέρα σε όλους τους Αθηναίους, στις Αθηναίες, σε όλους όσοι και όσες βρίσκεστε εκεί έξω. και κάνετε ήδη δουλίτσα για να, και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Ο ήλιος θα δύσει, να ξέρετε ότι είναι να προλάβετε, να το προλάβετε μέχρι τις 8 και 21 πρώτα λεπτά.
1: Εσύ,
0: μεγαλώνει η μέρα.
1: Ναι, ναι, μεγαλώνει η μέρα. Δεν καταλαβαίνω πώς περνάει η μέρα και αν δεν δω σκοτάδι για να φύγω για το γραφείο, κατάλαβες.
0: Τι εννοείς, πώς δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει η μέρα, να σου πω.
1: Όχι, σκοτεινιάζει πιο αργά τώρα.
0: Σκοτεινιάζει πιο αργά.
1: Εγώ βλέπω σκοτάδι και μου στέλνει σήμα. Πρέπει να φύγεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Καταλαβες.
0: Α, έτσι το πας. Μα, okay, είχαμε συζήτηση πότε, χθες, για το 35ωρο.
1: Όχι, μωρή, εντάξει, τώρα έχω δουλειά να κάνω.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, διανύουμε ήδη την 126η ημέρα του έτους. Και βεβαίως στο ενικός.gr διάβασαμε πάρα πολύ προσοχή, πρέπει να σου πω, τα ρεπορτάζ.
1: Α, φεύγουνε λίγο, πέφτουνε λίγο.
0: Πέφτουνε, για πες, πόσο έχει πάει.
1: Λοιπόν, κοίτα, είναι μετά από την ανακοίνωση, έτσι, του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Για το...
0: Για το?
1: Project Freedom.
0: Project Freedom.
1: Λοιπόν, για να δω λίγο, το 108 δολάρια.
0: Εντάξει, πάνω από τα 100 δολάρια.
1: Το κόμμα, ναι, ήταν
0: επειδή ήταν 111 πριν.
1: Brent αργό, λοιπόν, 100. Okay. Ναι, 108%, ναι, άκουσε.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Έχουμε φτάσει εκεί.
0: Στο σημείο 0.
1: Στο σημείο, έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε πτώση αυτό. Αυτό το λέω.
0: Εντάξει. Ναι, μα εδώ έχουμε φτάσει να λέμε δόξα τω Θεώ, είναι κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα στέλνει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη να ανταποδώσουμε την καλημέρα. Καλή μας ακρόαση. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, κυρία Ελένη, εκεί στη συμπρωτεύουσα, εκεί στο Λευκό τον Πύργο. Έχω καιρό να ανέβω Θεσσαλονίκη.
1: Και εγώ έχω να ανέβω καιρό στη Θεσσαλονίκη.
0: Και γίνονται και ωραία πράγματα. Ο Γιώργος λέει το εξής. Ασφαλώς μέσα σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία συζητούμε και όσον αφορά στο κομμάτι της ειδησιογραφίας, διότι έχουμε μπόλικο και έχουμε πολύ σκληρό ροκ, και όσον αφορά σε αυτά τα οποία γίνονται στη Μέση Ανατολή αλλά και στην εσωτερική επικαιρότητα, στην πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, έχουμε πολύ σκληρό ροκ και στα εσωτερικά των κομμάτων. Βλέπετε τι γίνεται στην κυβερνόσα παράταξη, βλέπετε τι γίνεται και, και στο
1: τι
0: Πασόκ.
1: Τι γίνεται στο Πασόκ.
0: Τι γίνεται στο Πασόκ.
1: Εννοείς, εκτός από το. Τι γίνεται στο Πασόκ.
0: Λίγο το έχεις, το ότι έφυγε ο Καστανίδης και έφυγε με τέτοιες.
1: Σκανδαλίδης πήγε να πεις και δεν σ' άρεσε που σ' ακούει κιόλας.
0: Όχι, όχι, όχι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σου έχω ξαναπεί ότι ο Καστανίδης. Η άποψή μου ήταν ότι ήταν ένα διαζύγιο το οποίο ήταν προδιαγεγραμμένο. Το γνωρίζανε κατά κάποιο τρόπο και οι δύο πλευρές. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή και από τις τοποθετήσεις των δύο πλευρών.
0: Ερώτηση.
1: Δηλαδή,
0: το θεωρείς, το χαρακτηρίζεις βελούδινο διαζύγιο.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι βελούδινο διαζύγιο, είπα ότι είναι προδιαγεγραμμένο διαζύγιο. Okay. Είναι σαν να σε βρίζω κάθε μέρα, να ξέρουμε ότι σε βρίζω και να με βρίζεις. Ψάχνεις κάτι.
0: Ένα χαρτί οποιοδήποτε. Α.
1: Ναι.
0: Α. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Και είσαι ικανός, έχω πραγματικά να το κάνεις αυτό.
0: Ναι. Να πάω να φέρω χαρτί.
1: Πέλα Παναγία μου.
0: Δεν, γιατί. Αφού ένα συνάνθρωπό μα ζητάει βοήθεια, δεν είναι να μην την.
1: Έχω μια συζήτηση, παιδί μου, στον αέρα.
0: Θα μπορούσαμε να την κάνουμε και με το χαρτί στο χέρι. Λοιπόν. Κυρία Βουγιοκλειώτη, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, λίγο χαρτάκι σα παρακαλούμε πολύ. Λοιπόν, για πε. Ναι.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι από τι τοποθετήσει του φαίνεται ότι το διαζύγιο ναι, δεν ήταν βελούδινο, αλλά ήταν επιβεβαιωμένο. Σου λένε σαν να σε βρίζω κάθε μέρα, να με βρει κάθε μέρα να το ξέρουμε. Πει πίσω από την πλάτη σου ή πίσω από την πλάτη μου, δεν έχει σημασία. Και ξαφνικά, αν τσακωθούμε και φύγω ξαφνικά. Ω, έκπληξε. Τι έκπληξε.
0: Στο μεταξύ, εχθές προσπαθώντας να κάνω το ρεπορτάζ εκεί στο Πασόκ, στη Χαριλάου Τρικούπη, λίγο για να δούμε κλίμα και τι ακριβώς γίνεται. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε το εξής. Η πρόταση αυτή με το 35ωρο έχει δημιουργήσει ατζέντα στη δημόσια συζήτηση και πρέπει να το πούμε και να το χρεώσουμε με την καλή έννοια στην αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι,
0: που δεν συνηθίζεται αυτό.
1: Το έλεγε και ο
0: έτσι.
1: Καλά, γενικά δεν έχει το. Δημιουργεί ατζέντα.
0: Λοιπόν, ειδικά το συγκεκριμένο είναι ένα κλικ, είναι ένα επίπεδο πιο πάνω και αυτό πρέπει να το δώσουμε εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Το θέμα απλώς είναι ότι είναι. Κοίτα να σου πω. Είναι, ναι. Το θέμα είναι τι πρόταση συζητάμε με τη λογική ότι αν να κάνουμε μια πρόταση για να ανοίξει ένας διάλογος, απλά να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Απλώς όταν φέρνουμε μια πρόταση, το λέω γενικά για όλες τις προτάσεις, όχι για αυτήν. να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη.
0: Μιλούσα με, με ένα από τα κορυφαία.
1: Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι συγκεκριμένη πρώτος του Πασόκ.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο, ρε παιδί μου.
1: Αλλά είναι, αλλά είναι σε καλό ότι έχει ανοίξει ο διάλογος.
0: Έχει ανοίξει ο διάλογος. Πρώτα απ' όλα, είχαμε τον κύριο Τσουκαλά προχθές, μας τα είπε. Τα είπε ο κύριος Τσουκαλάς και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ναι. Πάρα πολύ αναλυτικά. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει.
1: Θέλω αρκετά πιο αναλυτικά να παρουσιαστεί αυτή η πρόταση.
0: Και από ό,τι δείχνει τα πράγματα και ο ίδιος ο κόσμος.
1: Με όλα τα σενάρια, δηλαδή και με όλες τις περιπτώσεις και όλες τις μελέτες. Δηλαδή, καταλαβαίνω τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι οι Έλληνες δουλεύουμε παραπάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Δηλαδή, δουλεύουμε, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στην προτελευταία πριν τη Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Προτελευταία είμαστε.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, το καταλαβαίνω και συμφωνώ ότι πρέπει να αλλάξει αυτό. Αλλά να αλλάξει λίγο μελετημένα και να τα βάλουμε κάτω, να δούμε. Έχει εφαρμοστεί, ξέρω εγώ, λέει το Πασόκ, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο και άλλη μια χώρα, δεν τη θυμάμαι τώρα.
0: Καλά, πιλωτικά αυτό πιλωτικά. Έχει εφαρμοστεί στη Βαλένθια, σε μια πόλη της Ισπανίας.
1: 300... Σε αυτές τις χώρες έχει, σου λέω, έχει εφαρμοστεί. Μπορεί να είναι Ισπανία η τέταρτη, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, λοιπόν, δεν είναι σε ολόκληρη την Ισπανία, μόνο στη Βαλένθια.
1: Ναι, καλά, δεν είπε και κάποιο ότι έχει εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα. Εγώ σου λέω σε ποιες χώρες έχει. Στην Ολλανδία εφαρμόζεται κατά κόρον, α πούμε.
0: Πρέπει, παιδί μου, έχουμε την ίδια οικονομία.
1: Έχω ένα να μα.
0: Έχουμε την ίδια αγορά. Έχουμε τις ίδιες ανάγκες.
1: Εγώ θέλω να δω λοιπόν τι έβγαλε ακριβώς εκεί και όχι γενικά ότι επειδή πέτυχε το κάναμε μόνιμο. Να δούμε. Έγινε αυτό. Οι επιχειρήσεις, ξέρω εγώ, στις επιχειρήσεις το κόστος ήταν αυτό ή το κόστος δεν ήταν αυτό. Η παραγωγικότητα αυξήθηκε τόσο. Έχει βγει αυτή η μελέτη. Έχω τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας της Ολλανδίας. Και έχει γίνει αυτό, να δούμε. Μπορεί να εφαρμοστεί αρχικά σε αυτούς τους κλάδους, γιατί δεν είναι μόνο να εφαρμοστεί π.χ. σε επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων, λέγω ένα παράδειγμα πιλωτικά. Είναι να δούμε σε ποιους κλάδους μπορεί να εφαρμοστεί, να το δούμε λίγο πάρα πολύ συγκεκριμένα. Γενικά είναι μια καλή βάση για να ανοίξεις μια συζήτηση, αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση, να ανοίξουμε τη συζήτηση. Θέλω να δω τη μελέτη. Την πρόταση πολύ αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Να σου δώσω. Εγώ συμφωνώ απόλυτα για το που υπογράφω αυτό το οποίο λες.
1: Κάπου κάποια στιγμή δεν το έχω ξανακούσει, ρε παιδιά, εγώ αυτό για το 35ωρο.
0: Ναι, με μια διαφορετική μορφή, εν πάση περιπτώσει.
1: Τι
0: και πρέπει να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο.
1: Δε 2021 Τσίπρας. Ναι. Κατώτατο μισθό 800 ευρώ, 35ωρο και κατάργηση του νόμου. Του νόμου. Μισό λεπτό, γιατί βγήκε διαφήμιση την ώρα που άνοιγα. Χατζηδάκι.
0: Μα αυτά τα pop-up.
1: Χατζηδάκι. Εντάξει, οκ. Ναι. Okay. Λοιπόν, Ελλάδα εργασία, ναι, 21.
0: Okay. Το ρεπορτάζ θα με αφήσει να σου το πω.
1: Ενώ αυτό,
0: μου είπε κορυφαίο. Ναι. Όχι, παρακαλώ. Λέω το αυτό. Όχι, συνέχισε να.
1: Δεν, αυτό ήταν, τέλος.
0: Λοιπόν,
1: χρειαζόταν κάτι άλλο κι άλλο.
0: Τι. Δεν χρειαζόταν κάτι άλλο.
1: Τι να σου πω, σου λέω, το έχω ξανακούσει. Κάπου το έχω ξανακούσει και τον Γκούγκλαρα. Θυμόμουν αυτό.
0: Και το είχες ξανακούσει από τον κύριο Τσίπρα.
1: Τι, έτσι θυμόμουν, μπορεί και πιο παλιά να είναι. Τώρα αυτό μου βγήκε το 21.
0: Ας μείνουμε στη νεότερη ιστορία της χώρας. Στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας.
1: Ήταν στο πλαίσιο του κοινωνικού συμβολέου.
0: Κορυφαίο λοιπόν στέλεχον του Πασόκ. Κορυφαίο λοιπόν στέλεχος του Πασόκ. Τον ρωτούσα για αυτό το διαζύγιο και για τον τρόπο με τον οποίο έφυγε ένα ιστορικό στέλεχος όπως ο Χάρης Καστανίδης από το Πασόκ. Όχι, λέει, εμείς είμαστε φίλοι και πάντα θα παραμείνουμε φίλοι και σύντροφοι. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το Χάρη. Μου μιλούσε με το μικρό του όνομα και.
1: Καλά, δεν
0: και η πόρτα πάντα είναι ανοιχτή.
1: Στέλεχος του Πασόκ, μικρό για το Χάρη.
0: Ασφαλώς και η πόρτα του Πασόκ είναι πάντα ανοιχτή για το Χάρη και το ένα και το άλλο. Αλλά μου υπενθύμησε μέσα σε αυτά τα γλυκόλογα, γιατί μου είπε πάρα πολλά πράγματα για το Χάρη Καστανίδη.
1: Ναι.
0: Πολλά θετικά και για τον τρόπο που δούλευε, που εργαζόταν για το Πασόκ, για
1: μα
0: το καλό του Πασόκ,
1: θετικά,
0: για το ένα,
1: Καστανίδης.
0: Για το άλλο.
1: Και στο τέλος μου είπε.
0: Ναι, και στο τέλος μου υπενθύμησε ότι και επί Ανδρέα Παπανδρέου κάτι παρόμοιο είχε κάνει ο κ. Καστανίδης και είχε φύγει.
1: Τα είπε και ο κ. Ανδρουλάκης αυτά.
0: Ναι. Θέλω να σου πω. Το πόσο αγαπημένοι είναι εκεί, αλλά να ξέρετε, θυμάστε αυτό. Το λέω, ρε παιδί μου, το καταθέτω ως ρεπορτάζ, να μην το καταθέσω.
1: Ναι,
0: είχα μια τέτοια εμπειρία. Να μην την καταθέσω. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί έξω όσον αφορά στο θέμα της ακρίβειας και στο πώς περνάει ο κόσμος. Ναι, για πες.
1: Όχι, όχι, νομίζω. Κοίτα, ότι θα δημιουργήσει ένα θεματάκι, επειδή είναι παλαιός στέλεχος ο κύριος Καστανίδης στο Πασόκ, ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα. Μια αναστάτωση μπορεί να τη δημιουργήσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι απίθανο να το κάνει.
0: Σωστό.
1: Εξάλλου αυτή η φράση, αγαπημένη μου, η κλισέ, καζάνι που βράζει έχει δημιουργηθεί νομίζω για το Πασόκ.
0: Εντάξει.
1: Όχι. Εντάξει. Έχει δημιουργηθεί για το Πασόκ.
0: Εξαρτάται πόσο μεγάλο είναι το καζάνι και πόσο πολύ
1: βράζει. Όσο χρειάζεται, παλιά ήταν πολύ μεγάλο, πάντα έβραζε, αλλά πάντα το Πασόκ έβρισκε την λύση, ναι, και δημοκρατικά περνούσε στην επόμενη φάση.
0: Τώρα διακρίνω βλέπω μια αμφιβολία στο βλέμμα σου.
1: Όχι, καμία. Βλέπω και μια παρέμβαση του κυρίου Ρέπα, ο οποίος λέει ζητά το πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ να συγηθεί προς την Κεντρική Επιτροπή τη συμμετοχή του κ. Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές.
0: Καλά θα πάει αυτό.
1: Να δω που την έκανε τη δήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Να μην αδικήσω τον συνάδελφο, ναι.
0: Έχουν αρχίσει οι ακροατές μας και μας στέλνουν φωτογραφίες μέσα από το κόκπιτ των οχημάτων τους. Δηλαδή, ξεκίνησε ένα λεπτάκι γιατί δεν θέλω να χάσω τα ονόματα. Ξεκίνησε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ ο Κωνσταντίνος.
1: Είναι στον Τινιούς ο Βασίλης Κουρινέ. Ναι.
0: Ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έστειλε φωτογραφία. Βρίσκεται καθοδόν προς τη Βιέννη και έστειλε φωτογραφία από το κόκπιτ του φορτηγού. Το ίδιο έχει κάνει αυτή τη στιγμή και ο Μιχάλης. Μας στέλνει το κόκπιτ του δικού του φορτηγού. Την καλημέρα μας. Να προσέχετε στο δρόμο, σταθερά χέρια στο τιμόνι. Ναι, πολύ μας αρέσει αυτή η ιδέα, να μας στέλνετε έτσι το ταμπλό του αυτοκινήτου σας. Βέβαια, εδώ φαίνεται ξεκάθαρα κιόλας ότι είναι παρκαρισμένος ο Μιχάλης. Με προσοχή και να μας δείξετε ότι ακούτε Real FM. Πολύ μας αρέσει αυτό, πάρα πολύ μας αρέσει. Την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Πολλά τα μηνυματάκια σας, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Ένα λεπτάκι μου κάνει νόημα ο...
1: Συγγνώμη, λέει ο Σαφρανίδης, ναι. Λέει ο Γιώργος από τα Χανιά, το αυτό γιατί μας προβληματίζει, λέει, το 35€.
0: Ναι, τι είναι, γιατί μας προβληματίζει.
1: Θα σου πω. Για μένα απευθύνεται. Γιατί μας προβληματίζει. Έχει δίκιο, συγγνώμη. Γιατί μας προβληματίζει, λέει, ότι δεν είναι μελετημένη ως πρόταση. Τι έχει προταθεί σε αυτή τη χώρα, ήταν μελετημένο επαρκώς. Το 13ωρο ήταν μελετημένο και τεκμηριωμένο.
0: Α, σωστό είναι αυτό.
1: Μετάποσες που λέμε, δεν ξέρω να σου πω. Ναι. Θεωρητικά ήταν, αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι, συμφωνώ μαζί σου.
0: Ναι. Ξέρεις, η απορία του 35ωρο λέει, αλήθεια. Δηλαδή 48 ώρες θα δουλεύουμε 35. Παιδιά, στη δημοσιογραφία, να ξέρετε, εμείς που είμαστε και λίγο παλιότεροι, έχουμε ζήσει απίστευτες στιγμές. Με ωράριο μηδενικό. Πραγματικά μηδενικό.
1: Κάτσε,
0: ωράριο.
1: Μηδενικό.
0: Δεν λέμε ότι είναι το σωστό αυτό.
1: Ναι,
0: απλά
1: Σπυρό,
0: καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν είναι θέμα αν είναι το σωστό. Προφανώς δεν είναι το σωστό, μην το συζητάμε τώρα αυτό. Είναι πολύ
0: όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι έχουμε ζήσει εμείς όσον αφορά στο κομμάτι της δημοσιογραφίας που είμαστε και λίγο παλιότεροι. Όντως.
1: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Και η φύση της δουλειάς, θέλω να πω.
0: Εντάξει. Ναι, δεν είναι χειρονακτική, δεν είναι. Συμφωνώ προς Θεού. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Μας κάνει νόημα ο κύριος Σαπρανίδης. Επιστρέφουμε. Έλαντε, δρυμύτερη. Πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν
2: Λατώ μέσα. FM, στους 103,3.
4: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός. Yeah.
5: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
8: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Στους 97,8.

0: Ο Γρηγόρης, να ξέρεις που εκτιμά.
1: Κνευρίστηκε τώρα,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι. Λέει καλημέρα, αγαπημένο δίδυμο, αλλά πιο πολύ στο Σπυράκο. Χα, χα, χα.
1: Δεν πειράζει. Mm.
0: Εγώ πάντως, να ξέρεις, Γρηγόρη μου, στη θέση σου, στη Στεφανία.
1: Δεν πειράζει, παιδιά. Ναι. Σας αγαπώ.
0: Ναι. Μαρία Λιφέρη, ναι. Σας αγαπώ.
1: Εντάξει.
0: Το έχεις προλάβει.
1: Ναι. Ναι. Δεν είμαι τόσο μικρή.
0: Ο Γιώργος από τα Χανιά αναρωτιέται. Καλημέρα, Στεφανία και Σπύρο. Ο Καστανίδης από πού έφυγε, από το Πασόκ.
1: Από το Πασόκ έφυγε, από πού έφυγε. Ναι. Επειδή εννοεί, επειδή έφυγε από το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, ότι δεν είναι Πασόκ. Λέει, ο κ. Καστανίδης παραιτήθηκε από το Πασόκ.
0: Τώρα ο Γιώργος από τα Χανιά.
1: Του κ. Ανδρουλάκη. Mm. Δεν λέει από το Πασόκ γενικά. Επίσης καταγγέλει ότι ήταν όλα διευθετημένα.
0: Άρη μου, καλημέρα. Βρε Άρη μου.
1: Ουσιαστικά.
0: Ναι, δημοκρατία.
1: Συνεχής ενέργειας από την πλευρά του Πασόκ, γι' αυτό σου λέω ότι ήταν ένα διαζύγιο το οποίο ήταν προδιαγεγραμμένο. Ναι. Με κάποιο τρόπο όλοι ξέραν ότι στο τέλος αυτό θα γίνει. Στη Νέα Δημοκρατία επίσης τι γίνεται. Καταρχάς, όντως.
0: Όλα καλά.
1: Κατευθύνονται προς το.
0: Προς το πού?
1: Σε ό,τι αφορά.
0: Προς τα βράχια. Εδώ και καιρό. Ναι, αλλά γίνεται προσπάθεια για να το γυρίσουν. Ναι, προς τα πού κατευθύνονται.
1: Προς τα όχι, λέω, σε όλα.
0: Καλά, δεν είναι.
1: Προανακριτικές, όλα.
0: Άκουσα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Λιβανό. Οφείλω να σου πω. Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ, έχουμε μιλήσει με ανθρώπους. Και ο τρόπος με τον οποίο, πώς να το πω, εκφράζεται ο κύριος Λιβανός, χρήζει ουσιαστικά δεύτερων και τρίτων σκέψεων. Ότι, αν κατάλαβα καλά, διόρθωσέ με, Στεφανία μου, αν κάνω λάθος, ο κύριος Λιβανός είπε το εξής. Εγώ προσπάθησα να το σπάσω όλο αυτό. Αυτό δεν είπε μέσος πλην σαφώς.
1: Ναι, αυτό λέει και η κυβέρνηση ουσιαστικά. Ότι δεν ήταν μέρος προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης, κάπως έτσι θέλω.
0: Ναι, ωραία.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Στον πρώτο ανασχηματισμό που έγινε, άλλαξε ο κύριος Λιβανός, αν θυμάμαι καλά, και πήρε τη θέση του ο κύριος Βορύδης, μετά τον κύριο Λιβανό, αν θυμάμαι επίσης καλά. Ή ο κύριος Αυγενάκης. Εν πάση περιπτώσει. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι ο κύριος Λιβανός, έτσι αν τα βάλουμε τα πράγματα, αν βάλουμε τα κομμάτια στο παζλ για συμπληρώσουμε το παζλ, προσπάθησε να σπάσει όλη αυτή την ιστορία που γινόταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προσπάθησε
1: λέει
0: να την ελέγξει, όπως ο ίδιος λέει ασφαλώς, και βρέθηκε εκτός Υπουργικού Συμβουλίου, βρέθηκε εκτός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτά τα αναφέρουμε ως γεγονότα. Δεν έχουμε ρεπορτάζ, δεν έχουμε στοιχεία για το οτιδήποτε. Αυτά έχει πει ο κύριος Λιβανός. Περιμένουμε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της κυβέρνησης, η απόφαση του Μεγάλου Μαξίμου, είναι αυτή η οποία σας λέγαμε στην αρχή της εβδομάδας και την αμέσως επόμενη ημέρα. Είπε δημόσια ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τον κύριο Λιβανό και για την κυρία Ραμπατζή.
1: Ναι.
0: Ούτε καν ενδείξεις, γι' αυτό το λόγο θα πούμε ένα μεγάλο όχι.
1: Και μάλιστα έκανε λόγο για εργαλειοποίηση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Σε σχέση, ξέρεις, με τις συνεχείς προτάσεις γενικά. Και ο κύριος Μπούγας που ήταν στην Βουλή, γιατί εισάγεται σήμερα Τετάρτη το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι για την κύρωση ενός πρωτοκόλλου της Βουλής της Ευρώπης για την τροποποίηση Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την καταστολή της τρομοκρατίας. Είπε ότι η αντιπολίτευση αναζητά σωσιβή σωτηρίας στην κυρία Κοβέση και θέλει να μετατρέψει τη Βουλή σε ανακριτικό γραφείο. Αυτή είναι η γραμμή γενικά. Λοιπόν, επειδή είπες για τη σειρά, για να το διευκρινίσουμε, είναι Μάκης Βορύδης, Σπύλιος Λιβανός, Γιώργος Γιοργαντάς. Ο Γιώργος, τι να ξεχάσει, παιδιά, αυτή την υπηρεσία και κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μην τη λογίζεις την επενδύση.
1: Ναι, Λευτέρης Αυγενάκης, Κώστας Τσιάρας, Μαργαρίτης Χινάς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει γενικότερα στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου.
1: Αύριο έχει κοινοβουλευτική, είπαμε, για να μην το ξεχάσουμε.
0: Αύριο κοινοβουλευτική. Λοιπόν, ναι. Είπαμε ότι πριν από το συνέδριο θα έχει κοινοβουλευτική.
1: Αύριο κοινοβουλευτική, να δούμε.
0: Εντάξει. Σήμερα μεταβαίνει, ήταν στο Αμπουντάμπι ο κ. Μητσοτάκης. Σήμερα μεταβαίνει στο Αμάν. Εκεί θα έχουμε την πολύ ενδιαφέρουσα τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας.
1: Ναι, βεβαίως. Εκεί στο Αμπουντάμπι είδε τον, είδε τον πρόεδρο των...
0: Είδε το Σέιχ.
1: Το Σέιχ, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η συνάντηση έγινε με τον Σεΐχη του Αμπουντάμπι, τον Μοχάμετ Μπιν Ζαγιέτ Αλ Ναχάν.
1: Μπράβο σου. Μπράβο σου.
0: Και με προφορά.
1: Μπράβο.
0: Γιατί
1: μπράβο.
0: Αν το πω σωστά, θα το πω κανονικά, θα το πω λάθος.
1: Μπράβο.
0: Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Νομίζω ότι ο Ερντογάν θα φάει τα λυσακά του.
1: Θα
0: πάλι
1: φάει τα λυσακά του. Να πούμε ότι δύο πράγματα να προσθέσω. Ότι εκεί που πήγε ο Πρωθυπουργός, γιατί εντάξει, πήγε προφανώς για συγκεκριμένους λόγους, αλλά μεταξύ άλλων υπογράφηκε και ένα μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας Ηνωμένων Αραβικά Εμμυράτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας. Το λέω ότι προφανώς πήγε για άλλο λόγο. Γιατί από την κυβέρνηση λένε ότι ουσιαστικά υπογραμμίζεται ότι με αυτή την επίσκεψη αναδεικνύεται και ο ρόλος της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Και είναι και ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρέθηκε στην περιοχή μετά τις νέες επιθέσεις εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Πάντως αρκετά ανατολικά κοιτάμε.
1: Ναι.
0: Πολλές συναντήσεις και πολλές επισκέψεις του κύριου Μητσοτάκη προς εκείνες τις περιοχές, όπως και πάρα πολύ συχνά έρχονται και στην Ελλάδα. Και πολλά πράγματα περνάνε κάτω από το ραντάρ.
1: Τώρα που πες,
0: να σας πω.
1: Τώρα που πες,
0: ραντάρ.
1: Ελλάδα.
0: Α, Ελλάδα.
1: Ποιος θα έρθει στην Ελλάδα?
0: Ποιος θα έρθει στην Ελλάδα?
1: Ο Ντόναλντ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το είπε η κυρία Κίπερ.
0: Μου το υπόσχεσαι.
1: Ότι
0: ότι θα έρθει.
1: Εγώ όχι, η Κίπερ Λίγκελφόιλ το είπε στο περιθώριο της επίσκεψης Ραδιομέγα. Ρώτησε. Το είχε ξέρει άλλη μια φορά που τον είχα ρωτήσει, δεν θυμάμαι τώρα πού. Το είχε ουσιαστικά πει, θα ήμουν πολύ χαρούμενο και όλα αυτά. Και ουσιαστικά το είχε προαναγγείλει. Και τώρα αυτό είπε, ότι θα, μέσα στο 26 θα γίνει η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας.
0: Δεν το ψιλομαζέψανε μετά. Έχω μια τέτοια αίσθηση.
1: Σήμερα ή τότε?
0: Όχι, χθες, όχι, σήμερα, χθες.
1: Τώρα τι να σου πω, δεν προσδιορίσε πάντως το χρονοδιάγραμμα, αλλά το ότι θα έρθει και ο Χέξε. Δεν θα τον πω ποτέ αυτόν τον άνθρωπο. Ο Πιτ Χέξε.
0: Πες ρε παιδί μου, ο Υπουργός Πολέμου, να τελειώνουμε. Ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Μπράβο.
0: Ναι, έχω μία μικρή αίσθηση ότι ή εμείς τα λεγόμενα της κυρίας Γκυλφόιλ, που είμαστε έτσι και ενθουσιώδεις ως λαός, ρε παιδί μου, το έχουμε το ταπεραμέντο. Αυτομάτως πήραμε τις σημαίες να πανηγυρίσουμε. Ή εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, κάτι μπορεί να έγινε εκεί. Έχω την αίσθηση όμως ότι σε δεύτερο χρόνο προσπάθησαν ο λιγοντή να το μαζέψουν. Δεν σημαίνει ότι αναιρείται αυτό το οποίο σε πρώτο χρόνο μας έδωσε ως πληροφορία, ενώ στον δημόσιο διάλογο εδώ της, στη χώρα μας, κυρία Γκυλφόιλ.
1: Ναι, πληροφορία δεν είναι. Δεν είναι. Πώς να το πω, είναι επίσημη. Δεν έχει θέση η κυρία Γκυλφόιλ.
0: Δεν είπα αυτό. Άλλο πράγμα λέω. Μπας περιπτώσει, ας μην επεκταθούμε περισσότερο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όλο αυτό το οποίο, η συζήτηση αυτή η οποία έχει ανοίξει. Πρώτα απ' όλα, αν και εφόσον αναμένεται μέσα στο 26 ο κύριος Τραμπ.
1: Ναι.
0: Το δευτερεύον σενάριο εκλογών για το 2026 πηγαίνει περίπατο. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το βασικό και το δευτερεύον.
1: Είναι το 27. Ναι, το δευτερεύον εννοώ με τύπο Οκτώβριο.
0: Τύπο Οκτώβριο, αν και εφόσον, υπό πάρα πολλές προϋποθέσεις, έχει πολλά αν αυτό το σενάριο.
1: Πάει, φεύγει λες.
0: Εάν έχει κλειδώσει, απλά δεν θέλω να πούνε ακριβώς πότε, αν έχει κλειδώσει η ημερομηνία ή η περίοδος ή μήνας που θα επισκεφθεί τη χώρα μας ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα στο 26, πάει περίπατο αυτό το σενάριο.
1: Γιατί?
0: Γιατί έρχεται ο Αμερικανός Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι θα έρθει, θα έρθει σε προεκλογική περίοδο?
1: Ξαρτάται
0: πότε. Ή θα έρθει μετά τις εκλογές, που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μετά τις πρώτες εκλογές δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία.
1: Μπορεί να έρθει για να αποτελέσει και ένα σήμα στήριξης
0: προεκλογικά
1: στον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, σωστά.
1: Τον
0: άλλωστε ο κάθε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών
1: έχει αυτό το καημό.
0: Το κάνει αυτό, ναι. Έχουν ακυρωθεί, σου υπενθυμίζω, κατά το παρελθόν, βέβαια, Τραμπ είναι αυτός, θα μου πεις, όλα γίνονται. Έχουν ακυρωθεί κατά το παρελθόν.
1: Δεν θέλω να συγκρίνεις.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, να το πούμε όμως ότι κατά το παρελθόν επισκέψεις Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών σε χώρες ευρωπαϊκές.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Που ήταν προγραμματισμένη επίσκεψη και όλα τα σχετικά με το που είχαν ανακοινωθεί εκλογές.
1: Ωραία, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ακυρωνόταν η επίσκεψη.
1: Στο πιστόν έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά υπάρχουν κάποια προβληματάκια σε αυτήν την ιστορία.
0: Πολλά
1: και διαφορές. Πρώτον, μιλάμε για τον Ντόναλντ Τραμπ και εκεί τελειώνουν όλα.
0: Σωστό.
1: Δεύτερον, είναι λίγο διαφορετικές συνθήκες που ζούμε αυτή τη στιγμή.
0: Και μεταξύ μας δεν νομίζω ότι θα ήθελε ο Μητσοτάκης προεκλογικά να έρθει ο Τραμπ για να τον στηρίξει.
1: Γιατί?
0: Διότι η ιστορία μέχρι τώρα έχει δείξει ότι οποιονδήποτε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών στήριξε ο Τραμπ έχασε τις εκλογές.
1: Δεν έχει ανάγκη, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: δεν θέλω να σου πω τώρα.
1: Μπορεί να το κρύψει ρε, να μην το ξέρει ότι θα προκηρυχθούν εκλογές.
0: Καλά θα πάει αυτό.
1: Λοιπόν. Στις καλές ειδήσεις της ημέρας, πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας και δωρίζει 12 οχήματα που θα συμβάλλουν σημαντικά στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την προστασία πολιτών από φυσικές καταστροφές. Πιο συγκεκριμένα, 4 τζιπ, 4 pick-up και 4 βάν είναι πλέον στη διάθεση της περιφέρειας όπου χρειαστούν. Πραγματικά μια πολύ σημαντική δωρεά για τον τόπο. Το κλίμα αλλάζει, είναι σημαντικό. Λοιπόν, να είμαστε προετοιμασμένοι. Μπροστά στις φυσικές καταστροφές, αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
0: Λοιπόν, να ξέρετε, παραμένουμε σε περιβάλλον αναφορών. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο. Αλλά όχι. Έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως τα θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας, ή κάλεσε στο 18 11 33.
1: Επιτρέψτε μου, συγγνώμη, το ξέρω τι να κάνω.
0: Παρακαλώ.
1: Θες να το να μην τα πω
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, να το πεις.
1: Πριν φύγουμε.
0: Όχι, πες το πριν φύγουμε.
1: Ωραία. Χρόνια πολλά ήθελα να πω σε.
0: Επιβάλλεται.
1: Εντάξει.
0: Όχι, πες χρόνια πολλά.
1: Γιατί δεν θυμήθηκα ότι εσύ τα αποφεύγεις αυτό στην αρχή και δεν το πεις.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Μετά με κάνει τέτοιο.
1: Σεραφείμ.
0: Και Ιώβ. Σεραφείμ
1: και
0: Ιώβ.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά να χαίρεσαι την ονομαστική σας εορτή.
1: Αυτά. Θα πούμε και κάποια χρηστικά επιστρέφοντα εκτός από χρόνια πολλά.
2: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: το μικρόφωνο. Δικό μου είναι.
1: Έχουμε πάει σε άλλη πίστα τελείως.
0: Μου αρέσει, οι φίλες μου είναι ξύπνιες και μου στέλνουν μηνυματάκια, ψάχνουν. Είναι της πλατφόρμας πρωί-πρωί μόδα. Ψάχνουν σε ιστοσελίδες, δηλαδή σπίτι. Ο κόσμος γενικά ψάχνει σπίτι να νοικιάσει.
1: Ψάχνει σπίτι να νοικιάσει.
0: Και επειδή λέγαμε χθες και για αυτά τα πολύ χαμηλά ενίκια τα οποία υπάρχουν. Μου έστειλε τώρα ένα χαρακτηριστικό που δεν το πίστευα, να είμαι ειλικρινής. Νόμιζα ότι ήταν fake news. Λέω κάποιο θα το βρήκε στο Facebook. Αποκλείεται που δεν θα το έκανα αυτό. Μπήκα να δω και τις υπόλοιπες τιμές στην αγορά. Λοιπόν, άκου τώρα. Κοινοσάργου στον νέο κόσμο. Γκαρσονιέρα 30 τετραγωνικά.
1: Ωραία.
0: Πες. Τρίτο όροφο, ελευνό δωμάτιο προφανώ, πόσα τετραγωνικά. Πόσα να έχει. 30 τετραγωνικά.
1: Αλλά είναι τρίτος όροφος.
0: Βεβαίως, ένα μπάνιο, ένα υπνοδωμάτιο. Ωραίο είναι, μέσα επιπλωμένο.
1: 650.
0: Άλλο.
1: Πιο πάνω ή πιο κάτω.
0: Πιο πάνω.
1: Τώρα να σου πω, καμέ με δουλεύει.
0: Ένα χιλιάρικο. Προτινόμενο. Παύλα ενδεικτικό μηνιαίο μίσθωμα. Για ετήσια μίσθωση άνευ λογαριασμών χρήση. Δύο εγγυήσει απαραίτητε. Η αμοιβή τη εταιρεία μα είναι ίση με ένα μίσθωμα πλέον 24% στην απόδειξη τιμολόγιο μισθητική αμοιβή σχετικά με την ετήσια έκθεση. Και μπαίνω, έχω βάλει το μεταξύ, επειδή το ψαχνά και στην Κοινοσάργου, τυχαία τώρα, έχει 15 κιλίε. Λοιπόν, έχω τετραγωνικά είναι, πόσο έβαλα, 30 με 40. Λοιπόν, έχει 600, 750. 5,50 έχει και πιο κανονικές τώρα ότι έχουμε φτάσει να λέμε 5,50 για 3 τετραγωνικά.
1: Όχι, μην με μπερδεύεις περισσότερο, το έχω αποφασίσει. Κύριε Παπαγεωργίου.
0: 800, 750.
1: Ωραία. Κύριε Παπαγεωργίου, θα μου επιτρέψετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είχαμε σκοπό να σας ρωτήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Απλά θα μου επιτρέψετε εμένα να φύγω. Να πάω να προλάβω, να το πιάσω, ρε παιδί μου αυτό. Ναι. Για ένα χιλιάρικο τώρα στο νέο κόσμο, 30 τετραγωνικά, είναι ευκαιρία. Καλή σας ημέρα. Ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Βενιζινοπολών είναι μαζί μας. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε για ποιο λόγο τον έχουμε καλέσει. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλή σας ημέρα. Και μετά στεναχωριόμαστε γιατί η βενζίνη έχει 2 ευρώ και 10 λεπτά.
1: Σωστό. Με αυτό λέω. Τελείωσε. Δυστυχώς, λυπάμαι. Εμείς φταίμε, εγώ και η Στεφανία. Ρίξαμε το ρεπορτάζ στα βράχια αυτά τα οποία θα μας λέγατε.
0: Συγγνώμη, όχι απλώς που το έστειλαν, ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι έχει πάρα πολλές
1: τέτοιες ευκαιρίες.
0: Ευκαιρίες, ναι, μάλιστα. Ναι.
1: Λοιπόν, για πείτε μας, η ευκαιρία για εμάς που οδηγούμε και γυρίζουμε και την Αθήνα γύρω-γύρω αναγκαστικά για να μπορέσουμε να κάνουμε όσο γίνεται πιο σωστά τη δουλίτσα μας, κύριε Παπαγεωργίου. Ευκαιρία είναι όταν βρίσκουμε βενζίνη στο 2,08 ή 0,9 ή δεν ξέρω εγώ τι.
2: Η αλήθεια είναι ότι λόγω των τελευταίων αυξήσεων από το Πάσχα και μετά έχει φέρει τη σερινή θέση τους κατόχους γιοταχή, οι οποίοι αναγκάζονται και μάλιστα αυτούς που πήγαν περισσότερα χιλιόμετρα για να μεταβούν στην εργασία τους ή οπουδήποτε αλλού, διότι παραμένουν τα κάστρα σε υψηλά επίπεδα. Και ξέρεις, Σπύρο, δεν έχει τόσο ανάγκη ο καταναλωτής αν το καύσιμο ανέβει 3 λεπτά ή πέσει 3 λεπτά. Το χειρότερο είναι ότι υπάρχει μεγάλη διάρκεια σε αυτό. Ήδη είμαστε στον τρίτο μήνα του πολέμου στον Περσικό κόλπο με κλειστά τα στενά του Ορμούς, που σημαίνει παρατεταμένη κρίση για όλους. Και οι συνέπειες έχουν αρχίσει να φαίνονται σε όλα τα προϊόντα και σε όλους τους κλάδους της αγοράς.
1: Ναι.
2: Αυτό έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη κρίση.
0: Και εκτιμάται ότι έρχονται και νέες αυξήσεις. Ή απλώς δηλαδή ακόμη νέα άνοδος στις τιμές ή θα σταθεροποιηθούν σε κακώς προφανώς όσο διαρκέσει ο πόλεμος στα σημερινά επίπεδα.
2: Κοιτάξτε, στη φάση που είμαστε τώρα είμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Δηλαδή οποιοδήποτε αρνητικό γεγονός συμβεί στην περιοχή, δηλαδή κάθε μέρα τουλάχιστον εμείς του κλάδου της ενέργειας και των καυσίμων, κάθε μέρα παρακολουθούμε μην υπάρξει μια αρνητική εξέλιξη η οποία θα εκτινάξει τα πράγματα, διότι δεν είμαστε στα 70 δολάρια το βαρέλι, είμαστε κοντά στα 110, που σημαίνει ότι αν συμβεί ένα γεγονός, δηλαδή χτυπηθεί ένα τάγκερ, χτυπηθεί μια εγκατάσταση από ένα πύραυλο ή ένα ντρόουν, μια ενεργειακή εγκατάσταση, ή πει κάτι κάποιος το οποίο θα είναι αρνητικό και αποθαρρυντικό για την αγορά, είναι πάρα πολύ εύκολο να δούμε το πετρέλαιο να πηγαίνει στα 120, στα 130, Εξάλλου το ζήσαμε τις προηγούμενες.
1: Η φωτογραφία κάποιος είναι η φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς.
2: Είναι προφανές. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος με διάφορες ανακοινώσεις ανεβοκατεβάζει τις τιμές και προφανώς κάποιοι κερδίζουν από αυτό.
0: Πάντα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Δισεκατομμύρια.
0: Αυτό υποτίθεται και οι Ρώσοι είναι κερδισμένοι βέβαια σε αυτή τη φάση και οι Αμερικάνοι. Ερώτηση, το 22 που είχε φτάσει.
2: Το 22 είχαμε φτάσει στο 2,20 περίπου, 2,23-2,25.
1: Και σε κάποιες περιπτώσεις στα νησιά θυμάμαι 2,30 κιόλας.
2: Και 2,30 ναι. Μάλλον.
1: Στο μεταξύ όλη αυτή η ιστορία δημιουργεί πρόβλημα και στον κλάδο σας. Διότι αλλάζουν, φαντάζομαι, εσείς θα μας το πείτε, αλλάζουν και οι συνήθειες πλέον των

0: τα χιλιόμετρα τα οποία χρειάζομαι,
1: ναι,
0: και όταν θα χρειαστώ βενζίνη θα σταματήσω σε κάποιο άλλο βενζινάδικο για να βάλω άλλα 10 ευρώ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, έτσι το φαντάζομαι. Εσείς θα μας πείτε, εσείς ξέρετε την αγορά.
2: Και όχι μόνο, θα βάλετε στο μυαλό σας πια τη μετακίνηση και με μέσω μαζικής μεταφοράς.
1: Αυτό ναι, αλλά αυτό εννοώ. Δεν είναι ότι πρέπει, αν δεν κάνεις αυτό, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορείς να αλλάξεις. Πρέπει να αλλάξεις τη ζωή σου, τη συνήθεια.
2: Ναι. Δηλαδή, να βάλεις μόνο με τα μέσα. Θυμάμαι από τη δεκαετία του 80, για πρώτη φορά είδα ξανά αυτοκίνητα μόνιμα σταθεμένα στα στενά, προστατευμένα με μία κουκούλα και στα πλαϊνά στα λάστιχα με χαρτόνια. Αυτό το
0: για να προστατευτούν με χαρτόνι ή ξύλο, ναι.
2: Ακριβώς. Και, ξύλο,
0: και, το ξαναβλέπετε, και το ξαναβλέπετε αυτό το φαινόμενο, ε.
2: Για το ξαναβλέπω τώρα. Αυτό σημαίνει ότι αυτός που έχει ο κάτοχος αυτό το αυτοκίνητο έχει αποφασίσει μέσα του ότι για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα δεν θα το μετακινήσει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Φοβούμενο στην κρίση και τη μεγάλη ακρίβεια. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει πλέξει πάρα πολύ τα πρατήρια έργων καυσίμων σε όλη τη χώρα, έτσι, όπως και άλλες επιχειρήσεις. Δοκιμάζεται η ανθεκτικότητα των πρατηρίων πια. Και εμείς βιώνουμε τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων 30 ετών με αυτές τις συνθήκες.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Δεν ξέρω πόσα πρατήρια υγρών καυσίμων το Σεπτέμβρη, δηλαδή τουλάχιστον πόσα μέλη μου θα τους ξανακαλέσω το Σεπτέμβρη και θα είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Έχετε δηλαδή ενδείξεις για μπαράζ, για λουκέτα?
2: Ναι. Πολύ σοβαρές. Πολύ σοβαρές. Δηλαδή, κοιτάξτε, αυτό που είπες πριν, να σου πω ότι τα ελληνικά δηληστήρια πολλούσαν χτες τη βενζίνη αμόλυβδη 1,95. Αυτό σημαίνει με το πλαφόν. Μπορεί να το υπολογίσει εύκολα, σύν 17 λεπτά, 5 ηχόδε, 3 χοντρική, 12 τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Πάμε στα 2-12. Βλέπεις πάρα πολλά πρατήρια στο δρόμο τα οποία πολλούν 2-0-5, 2-0-7, 2-0-9. Αυτά τα πρατήρια μπαίνουν μέσα. Μην κερδίζουν. Γιατί το κάνουν, αν εξαιρέσουμε τα πονηρά πρατήρια τα οποία έχουμε φτύξει αρκετές φορές.
0: Ναι. Και εξακολουθούν δυστυχώς να υφίστανται αυτά τα πονηρά
2: αλήθεια
0: πρατήρια.
2: Είναι. Άρα είναι ένα καμπανάκι τώρα για τους ακροατές σας να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί σε μια περίοδο κρίσης είναι που υποφελούνται αυτές οι επιχειρήσεις στον κλάδο μας για να κερδίσουν αθέμητα κατά του καταναλωτή.
1: Ναι.
2: Άρα προσέχουμε πάρα πολύ τα φθηνά πρατήρια, συνεχίζουμε να τα προσέχουμε.
1: Να γίνονται και έλεγχοι επίσης και να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των παραβατών. Ναι.
2: Πολύ σωστό.
0: Άρα προσοχή στην φθηνή βενζίνη, στο πρατήριο που έχει φθηνή βενζίνη, ή να είναι το πρατήριο της γειτονιάς σας που τον ξέρετε, τον πρατηριούχο, σε αυτόν που ξέρετε τον πρατηριούχο.
2: Δεν
0: ξέρω κάτι άλλο, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Αν πληρώνουμε το καύσιμο 2-10, να πληρώνουμε και ζημιά στο αυτοκίνητο αρκετές εκατοντάδες ευρώ, αυτό έλειπε στον κάθε έναν.
0: Σωστό.
2: Τα φοπλάκα.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ φίλε Νίκο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή. Να είστε καλά, να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Λοιπόν, το φυσικό αέριο.

0: Pass.
1: Πιο El Pass, κάτι από εδώ από εκεί. Να πας εκεί. Λοιπόν, προς το παρόν θα πας, Στεφανία, σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Στην τελευταία ώρα έχουμε άπλετο χώρο, άπλετο χρόνο και πολύ λίγη δουλίτσα. Ακριβώς το αντίθετο.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας.
4: Η ώρα είναι 7.
2: Λατό FM στους 103,3.
5: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
6: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
8: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνώνα από Χαϊδάριους Καραμαγκά. Την προσωρινή πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη επίτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν μια αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε νωρίτερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στο Αμάν θα μεταβεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Σεϊχ Αλ-Ναχιάν στο Αμπουντάμπι καταδίκασε τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας και τη θέση της για εξέβρεση διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός και στο οποίο επέβαινε και το παιδί του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026 προανήγγειλε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Νέα σεισμική δόνη 4 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα 26 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της Ευρωλίγκας. Επικράτησε εκτός έδρας με 105-82 της Μονακό και με 3-0 νίκες στη διαδικασία των play-offs φράγει στο ειστήριο για τους 4 διοργάνωσης. Στο ποδόσφαιρο η Arsenal νίκησε με 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης και προκρίθηκε στο τελικό του Champions League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμοι μεταβλητοί ως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Radio Gaga, ε.
1: Μπλέχτηκε, κάτσε λίγο. Θα πάθω τίποτα εδώ με τα καλώδια μόνη μου.
0: Να σου πω, Ιωσήφ.
1: Θα πάθω τίποτα με τα ακουστικά μόνη μου.
0: Ιωσήφ, απευθύνουμε στον κύριο Καλαμαράκη. Βρήκαμε την κολλητή της Αμαλίας.
1: Λοιπόν.
0: Στεφανία λέγεται.
1: Λοιπόν.
0: Και είναι στο στούντιο.
1: Εδώ.
0: Εδώ, έλα, ξεκινήσουμε γρήγορα τη βόλτα μας στα περίπτερα όλη τη χώρα.
1: 7 λεπτά μετά τις 7 ρε, LFM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμα, μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Σημαίνει, μας στέλνετε στη διεύθυνση του ντοπαπάκυριαλfm.gr και πολλές καλημέρες. Μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε για την παρέα.
0: Σας ευχαριστούμε πραγματικά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα την βολτίτσα μας. Θα μας τραβήξετε το αυτή σήμερα, αλλά δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά. Όχι, ευτυχώς. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε, να δούμε αν θα τα προλάβουμε. Η κόντρα λοιπόν έχει κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδό της. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα, αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης, σύμφωνα με την εφημερίδα Κόντρα. Σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Συναγερμό στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία. Μεγάλο θέμα. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, στους μύθους της κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, δώρο έως 400 ευρώ τον μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Μαΐου του 2016. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προσάυξη, παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Επίσης, έρχεται πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ ανάγωμα σε αυξήσει τα καύσιμα. Φοιτητικές αστείες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ είναι επίσης ένα από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της απογευματινής. Βαρθολομέου, ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη. Μιχάλης Ξεχοίδης, νομοθετική ρύθμιση βάζει τάξη στη ζούγκλα με τα πατίνια. Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα αυτό το θέμα. Ένοχος ο Πολάκης για συκοφαντική δυσφήμιση και ο Τραμπ στην Αθήνα έως το τέλος του 26, αποκάλυψε η Κίμπερλι.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κάντε εμβόλια για τον αφθόδη είναι το κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Εικόνα ντροπής, άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία Βαρθολομέου. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος, στα σκαριά νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Για επανάληψη ενίσχυση των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιούλιο. Αυτά αναφέρει η εφημερίδα στο ρεπορτάζ της. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα με αναφορά στις δηλώσεις κ. Γκλιφόιλ. Ακόμη ιστορική ομιλία του Οικονομικού Πατριάρχη Βαρθολομέου στην Βουλή. Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Αποκάλυψη ελεύθερου τύπου. Ηλεκτρικά πατίνια τέλος για ανηλίκους. Καθολική απαγόρευση εξετάζει η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, να το δούμε. Και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με ηλεκτρονική κάρτα είσοδος σε φοιτητικές εσείς. Και φυσικά στο Final Four ο θρύλος. Σκούπισε τη Μονακό με 105-82.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Εστία. Η κρίση άρχισε να φαίνεται. Η αυτάρκεια είναι το στίχημα των νέων καιρών. Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Μάλιστα, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, Φρατσέσκα Αλμπανέζε, όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φλογερή περασπίστρα του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Επίσης, σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, όχι στην εξεταστική, με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Ηλεκτρικά πατίνια, ένα ατύχημα κάθε τρεις ημέρες. Είναι παντού το θέμα τα πατίνια στις εφημερίδες. Επίσης, ΓΕΣΕΣ, η κυβέρνηση Πάσκεδά και στο νέο Προεδρείο. Και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξηγεί θεσμική απάντησή μας στην προσβολή από τον κύριο Τζαβέλα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες, τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο όσον αφορά στους Έλληνες του εξωτερικού. Βαρθολομαίος, η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση, στην ομιλία του στην Ελληνική Βουλή. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο. Όταν η Άννα συνέκρινε το Predator με τη σκευωρία Νοβάρτης. Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις. 11ος λέει του 22, επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Μάλιστα, βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμία απόδειξη. Όλο το στήσιμο τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει τον Μητσοτάκη. Και έχει φωτογραφία της κυρίας Διαμαντοπούλου στην πρώτη σελίδα. Επίσης, η ΑΔΕ απαντά στην Τυχεροπούλου. Λόγω θέση ευθύνης δεν υφίσταται από 1η-1η-26. Η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στη διεύθυνση σωτήρου κου ελέγχου και στην οποία πάντοτε προείσταται υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό, χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες. Πολύ μεγάλο θέμα αυτό, πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Υπάρχει και ένας Έλληνας ανάμεσα εκεί, στους επιβάτες στο κουραζιερόπλιο. Με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους, έως 2.000 ευρώ το κόστος για το μέσο νοικοκυριό όσον αφορά στο θέμα της ενέργειας. Ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης. Σε δίνει ύφεση και πληθωρισμού ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη νέοι αγωνιστικοί σταθμοί στο διήμερο αντιπεριληστικής δράσης. Κινητοποιήσεις 16 και 17 Μαΐου σε όλη τη χώρα με τη συμμετοχή σωματείων και φορέων. Επιτροπές Ειρήνης είναι λοιπόν με κορύφωση την 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης της 17 Μαΐου που φέτος θα ολοκληρωθεί στο Σύνταγμα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Η μαύρη μοίρα του Νότι, λίγους μήνες μετά το θάνατο της γυναίκας του, θρηνεί για την αγαπημένη αδελφή του Πολιάνα. Μάλιστα, συλληπιτήρια στον Νότι Σακενάκη. Γκαλά μόδας με αρχαία Ελλάδα και γυμνό. Okay. Μας έρχεται μεγάλος σεισμός. Σώσο λέει από. Ναι, εν πάση περιπτώσει είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο.
1: Αν είναι αυτό, πρέπει να είναι κάποιες δηλώσεις που έκανε ο κ. Παπαδόπουλος.
0: Ο κ. Παπαδόπουλος, μπράβο, ναι.
1: Τον φιλοξενήσουμε μία μέρα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί. Για να μας τα πει και εδώ ακριβώς, γιατί καμιά φορά ξέρεις παρεξηγούνται και κάποια από αυτά τα πράγματα τα οποία δηλώνει. Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Λαοθάλασσα προσκυνητών για τον Άγιο Αστράπη. Λοιπόν, Άγιος Εφραίμ, ο μέγας θεραπευτής ψυχών και σωμάτων, με τα άμεσα θαύματα. Αναλαμπή της Ορθοδοξίας από χιλιάδες πιστούς στη Νέα Μάκρη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα αν έκανα κάποιο λάθος, θα με συγχωρέσετε, συγγνώμη. Λοιπόν, πολιτικά, δίκοπο μαχαίρι, το δίλημα της κυβέρνησης με τις νέες ενέσεις στήριξης. Μέχρι πότε υπάρχουν καύσιμα για παροχές, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας πολιτικά.
0: Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την πολιτικά που τη βρίσκετε στο mail σας, παρακαλώ.
1: Ναι. Είδες, είπα Άγιος Τράπε, Άγιος Τραπή.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν.
0: Okay. Στεφανία, κυρίες και κύριοι, αδέρφια μας εκεί έξω. Όπως κάθε δεύτερη Τετάρτη, έχουμε και σήμερα μαζί μας το Vodafone Business με την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από το Vodafone Business. Σε αυτή την ενότητα ανακαλύπτουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο αποδοτικές. Παράλληλα, συζητάμε και παρουσιάζουμε τα ψηφιακά εργαλεία και τις έξυπνες λύσεις που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, πάντα με την υποστήριξη του Vodafone Business.
1: Λοιπόν, σήμερα γνωρίζουμε μία ελληνική επιχείρηση με πολυετή εμπειρία στον χώρο των τεχνικών έργων. Τα τεχνικά έργα ZIS δραστηριοποιούνται εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια στον χώρο, ολοποιώντας έργα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενεργειακής αναβάθμισης και κατασκευών, ενώ τα τελευταία χρόνια επεκταίνονται και στον τομέα του real estate. Μαζί μας λοιπόν είναι ο ιδιοκτήτης εταιρείας, κύριος Δημήτρης Ζης. Κύριε Ζη, καλημέρα σας.
0: Καλώς ήρθατε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Πείτε μας δύο λόγια για την επιχείρησή σας και τη δραστηριότητά της.
2: Είμαστε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο των τεχνικών έργων εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Ασχολούμαστε με ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, έργα ψύξης, θέρμανση, κλιματισμού, φωτοβολταϊκά, ενεργειακές αναβαθμίσεις και ανακαινήσεις, καθώς και με την κατασκευή και συντήρηση πισίνων και χώρων ευεξίας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επεκταθεί και στον ρόλο του χώρου του real estate, συμμετέχοντας σε έργα ανάπτυξης κατοικιών.
0: Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των κατασκευών, κύριε Ζή?
2: Οι βασικές προκλήσεις σχετίζονται με την αστάθεια στην οικονομία και τις συνεχείς ανατιμήσεις των υλικών, που αυτό δυσκολεύει τον προγραμματισμό και την κοστολόγηση των έργων, ενώ συγχρόνως δημιουργεί και μια γενικότερη επιφυλακτικότητα στους επενδυτές.
1: Και εσείς πώς καταφέρνετε να διατηρείτε σταθερό επίπεδο ποιότητας μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ασταθές περιβάλλον?
2: Κοιτάξτε, επενδύουμε στη γνώση και στην εμπειρία των ανθρώπων μας και στον εξοπλισμό μας. Παράλληλα, δίνουμε μεγάλη σημασία στην άμεση εξυπηρέτηση και στην προσωπική σχέση με τον πελάτη, ώστε να καταλαβαίνει ότι είμαστε δίπλα του σε κάθε στάδιο του έργου.
0: Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας στη λειτουργία μιας σύγχρονης τεχνικής εταιρείας?
2: Η τεχνολογία είναι βασικό εργαλείο για την οργάνωση και την υλοποίηση των έργων. Μας βοηθά να διαχειριζόμαστε καλύτερα την πληροφορία, να συντονίζουμε τις ομάδες μας και να εξασφαλίζουμε σωστή εξέλιξη του κάθε έργου.
1: Και στο πλαίσιο αυτό, πώς αξιοποιείτε τα εργαλεία Microsoft 365 μέσω του Vodafone Business στην καθημερινή σας λειτουργία?
2: Τα εργαλεία Microsoft 365 από το Vodafone Business αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Μας επιτρέπουν να επικοινωνούμε άμεσα μεταξύ μας, να μοιραζόμαστε πληροφορίες και να έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα και αρχεία όπου και αν βρισκόμαστε, είτε στο γραφείο είτε στο πεδίο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μια τεχνική εταιρεία, όπου οι ομάδες μας βρίσκονται συχνά σε διαφορετικά έργα και τοποθεσίες.
0: Πώς μεταφράζεται αυτό στην πράξη, κύριε Ζής, εννοώ στην καθημερινή λειτουργία σας?
2: Κοιτάξτε, μας βοηθά να έχουμε έναν καλύτερο συντονισμό, μειώνουμε καθυστερήσεις στην επικοινωνία μας και λειτουργούμε πιο οργανωμένα. Η άμεση επικοινωνία και η πρόσβαση στην πληροφορία μας επιτρέπουν να παίρνουμε πιο γρήγορα αποφάσεις και να διατηρούμε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.
1: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η συνεργασία με το Vodafone Business?
2: Η συνεργασία μας με το Vodafone Business έχει συμβάλει σημαντικά στη λειτουργία μας. Μας παρέχει αξιόπιστες λύσεις που εξασφαλίζουν άμεση και εκδοτική επικοινωνία, κάτι που για μας είναι κρίσιμο στην καθημερινότητα. Μας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργούμε με ταχύτητα, χωρίς προβλήματα και με μεγαλύτερη σιγουριά.
0: Επειδή υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός στον κλάδο σας, εσάς, κύριε Ζή, τι είναι αυτό που σας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό?
2: Το βασικό είναι η εμπειρία των 30 και πλέον ετών. Στη συνέχεια, η συνεχή εκπαίδευση των στελεχών μας και βασικά η προσέλευσή μας στην ποιότητα. Επίσης, το ανθρώπινο προφίλ της εταιρείας μας και η σχέση της εμπιστοσύνης που χτίζουμε με τους πελάτες μας είναι τα στοιχεία που μας κάνει να ξεχωρίζουμε.
1: Τέλος, ποια είναι τα επόμενα βήματα για την επιχείρησή σας?
2: Στόχος είναι να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, επενδύοντας τόσο σε νέες τεχνολογίες, όσο και σε νέους τομείς δραστηριότητας, όπως το real estate. Θέλουμε να διατηρήσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας και φυσικά να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας στην αγορά.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι ο κλάδος των κατασκευών εξελίσσεται διαρκώς και επιχειρήσεις όπως τα τεχνικά έργα ΖΙΣ δείχνουν ως η εμπειρία σε συνδυασμό φυσικά με τη σωστή αξιοποίηση της τεχνολογίας μπορούν να δημιουργήσουν μια σύγχρονη και αξιόπιστη λειτουργία. Κύριε Ζή, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα στον Γροτέσσερ.
0: Αυτά λοιπόν για σήμερα από την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από ποιο άλλο, από το Vodafone Business.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης και μας αρέσει πάρα πολύ αυτός ο πανικούλης με τα μηνυματάκια σας, ειλικρινά. Ο Θανάσης, παραδείγματος χάρη, ναι, γιατί ανοίγουμε πάντα την βεντάλια των θεμάτων, όλων των θεμάτων, αναφέρεται στο θέμα των Πατινιών.
1: Ναι, θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα το θέμα των Πατινιών. Έχουμε προγραμματισμένη συνέντευξη. Τον έχουμε ευχαριστήσει λίγο τον κύριο Κωνσταντέλο.
0: Μπράβο.
1: Να δούμε και τι λένε και οι Δήμοι για αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Να πούμε ότι έχει. Εκεί που έλεγα τα χρηστικά, θα τα πω, θα σκάσω.
0: Πέστα.
1: Θα τα βρείτε και στο ενικό.gr, historial.gr περισσότερες λεπτομέρειες. Επειδή συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης υδροτροχιών και εγκατάστασης της δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας. Και με τις εργασίες να εκτελούνται από χθες στο τμήμα Αττική Μεταξουργείο, εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες και προσωριανές ρυθμίσεις, οπότε από την Τρίτη έως από χθες έως την Πέμπτη 21 Πέμπτου οι σταθμοί Αττική, σταθμός Λαρίσκης και Μεταξουργείου για τις μέρες Κυριακή ως Πέμπτη θα κλείνουν σε 9:40 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Και ο σταθμός Αττική θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 1, Κηφισιά Πειραιάς. Εκείνη στο σειρμό στη γραμμή 2 κατά τις ώρες εργασιών θα δεξιάγεται μεταξύ σταθμών Ανθούπολη, Σεπόλια και Ομόνια Ελληνικό. Λοιπόν.
0: Έχω διαβάσει, πρέπει να σου πω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, το ρεπορτάζ που έχετε στο ενικός.gr για αυτή την τραγική ιστορία στην Κρήτη με τη δολοφονία του 20χρονου από τον πατέρα του 17χρονου, τότε ήταν 17χρονο.
1: Τότε ήταν 17 το 23. Τον θεωρούσε τώρα, το θύμα το θεωρούσε ο πατέρας, ο 54χρονος υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 23 σε ένα τροχαίο.
0: Είναι, μπείτε πραγματικά, γιατί δεν ξέρω, μερικές φορές τα λόγια περιτεύουν. Φοβούνται πάντως
1: Φοβούνται για βεντέτα, γιατί θυμίζουμε ότι η αδελφή του θύματος το 24 είχε καταγγείλει επίθεση από τον 54χρονο φερόμενος δράστη και τότε οπότε ξέρεις τι λέω, γιατί το λέω. Το λέω γιατί πολύ απλά ίσως έπρεπε
0: Να έχει γίνει κάτι άλλο.
1: Έπρεπε να υπήρχε, μπορεί και να μην μπορούσε να αποτραπεί η φωνική ενέδρα, αλλά ενδεχομένως θα μπορούσε.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να ήταν έτσι σε μια. Από την επίβλεψη να το πούμε.
0: Ναι, μπράβο, να το πούμε ευθέως. Επειδή είχαν πάει τουλάχιστον 4 φορές και επικαλούμε ξανά το ρεπορτάζ του ενικός.gr στις αρχές και είχαν πει ότι ξέρετε, δεχόμαστε απειλές. Δέχεται ο 20χρονος απειλές. Φοβόταν για τη ζωή του.
1: Φαίνεται ότι είχε.
0: Αυτό φαίνεται με βάση το ρεπορτάζ.
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεχόταν απειλές από τον δράστη συχνά, ακόμα και με όπλο. Και στο παρελθόν φαίνεται να έχει κάνει και μήνυση, γιατί τον είχε πλησιάσει και τον είχε χτυπήσει. Επαναλαμβάνω, και το 24 τότε, όταν είχε αποπειραθεί να τον φέρεται, να είχε αποπειραθεί να του επιτεθεί ξανά, τον είχε κατονομάσει η αδελφή του θύματος.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας υπενθυμίσω ότι δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να μπερδεύεστε με το όνομα πλέον. Μην μπερδεύεσαι λοιπόν, Στεφανία, από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS, όπως λέει η Στεφανία μας, και δες τι ταιριάζει με σένα.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
5: Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα?
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852.
2: Στους 103,3.
1: Το χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Την προσωρινή πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Τραμπ, επικαλούμενο σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν θα μεταβεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμοδάρα του Ηρακλείου Κρήτης.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Λυκόβρηση ως Αγίους Αναργύρους, στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα.

0: Ευχαριστώ. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματα. Πανικός. Πρέπει να σας πω κιόλας και να σας ενημερώσω ότι είχαμε ένα πολύ έντονο διάλογο με τη Στεφανία τώρα στο διάλειμμα και στον καναπέ που καθόμασταν. Ούτε μία λέξη δεν μου πεις, τίποτα. Κοιτούσα στο κινητό σου συνέχεια.
1: Τι έκανα.
0: Πάντα κάτι κάνεις.
1: Τι να γίνει.
0: Τι ακίνητο πλάσμα είσαι εσύ, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Τι να γίνει.
0: Καλημέρα σας κύριε Παναγιώτη. Είναι ιδιαίτερη, λέει, η δημοσιογραφική δουλειά όσον αφορά στα ωράρια της και θα συμφωνήσω. Ξέρετε πάντως κάποιον ιδιωτικό υπάλληλο που δουλεύει άτυπα και χωρίς πληρωμή λιγότερο από 9 ώρο με 10 ώρο κατά μέσο όρο? Θέλετε να μιλήσουμε για τους πραγματικούς όρους που ισχύουν στην εργασιακή ζούγκλα εδώ και χρόνια κάποια στιγμή? Ασφαλώς και τα λέμε νομίζω πάρα πολύ συχνά στον αέρα αυτά τα οποία συμβαίνουν και νομίζω ότι κάπως το πράγμα έχει αρχίσει και αλλάζει με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και γι' αυτό το λόγο έχω την εντύπωση ότι επιβάλλεται να μπουν όλες οι επιχειρήσεις, το σύνολο των επιχειρήσεων, σε αυτή τη διαδικασία, διότι πάρα πολλοί κόσμος αυξήθηκαν, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα από τότε που άρχισε να εφαρμόζεται το συγκεκριμένο σύστημα. Αυξήθηκαν οι υπερορίες. Αυξήθηκαν τα χρήματα, ναι, που δίνουν για υπερορίες στους εργαζόμενους. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του κάτι λέει. Κάτι λέει. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο στην παρατήρηση την οποία έχεις κάνει, Παναγιώτη. Καλημέρα και σε σένα, Ρένα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την καλημέρα σου. Πολλά τα μηνύματα. Γεια σου, Γρηγόρη. Σας αγαπάμε και τους δύο. Σας ευχαριστούμε που μας αγαπάτε. Εμείς σας αγαπάμε όλους και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα την οποία μας κάνετε. Τα είπαμε χθες για τη Μαρφίν, αγαπητέ μου Άρη, και τα είπαμε νομίζω και πάρα πολύ αναλυτικά. Αυτό το οποίο έγινε στη Γαστούνη, ο Κώστας από τα Πατήσια, είναι πραγματικά κάτι παραπάνω από συγκλονιστικό. Ξέρετε, μερικές φορές μας πηγαίνει και εμάς η δισογραφία και μας παρασύρει. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία με την Στεφανία θέλουμε να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο. Θυμόμαστε όλοι το περιστατικό, ότι είχε γίνει με το συγκεκριμένο περίπτερα, το κάψανε το περίπτερο. Λοιπόν, ό,τι και να πούμε, είναι νομίζω λίγο. Καλημέρα, Θανάση, και σε σένα, να είσαι καλά. Γίνεται ένας... τα μηνύματα έρχονται κατά δεκάδες. Ας μην παρουσιάζουμε, λέει η Λίλη, τη μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ως την υπέρτατη κατάντια και κατάρα. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα.
1: Όχι, το είπα ότι πρέπει να αλλάξουμε τη λογική, ναι, ότι έτσι όπως είναι τα μέσα μεταφοράς. Δεν το είπαμε για κάποιον άλλο λόγο, όχι επειδή είναι κατάντια το να μετακινήσει με τα μέσα. Το είπαμε με τη λογική ότι πρέπει ένας άνθρωπος να αλλάξει τη ζωή του. Δεν είναι έτσι θέμα ότι είναι κατάντια. Πες ότι ο Σπύρος έχει συνηθίσει να κάνει αυτό. Πρέπει να συνηθίσει να κάνει κάτι άλλο.
0: Οφείλω παραδείγματος
1: χάρη. Επίσης πρέπει να φτιάξουν τα μέσα.
0: Έτσι. Αυτό. Πρέπει να φτιάξουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Πηγαίνεις. Δηλαδή και πιο συχνά και πιο καινούριο στόλο. Και ο καινούριο στόλο να ανανεωθεί ο στόλος. Όλος ο στόλος. Όχι ένα μέρος του στόλου. Να ανανεωθεί σιγά σιγά ο στόλος. Να είναι πιο συχνά τα δρομολόγια καθαρά.
0: Το τελευταίο διάστημα χρησιμοποίησα για τον προαστιακό. Οι εικόνες στους σταθμούς, θα ξαναπάω σε πληροφορώ, Στεφανία, και αυτή τη φορά θα τραβήξω φωτογραφίες και βίντεο.
1: Ωραία.
0: Θυμίζουν εγκαταλελειμμένο τοπίο. Και είναι κρίμα, γιατί θεωρείται και καινούριο έργο. Πόσα είναι, 25-30 χρόνια είναι το έργο το οποίο έχει γίνει. Η σειρμή είναι μια χαρά και καθαρή και όλα τα σχετικά. Το αντίθετο συμβαίνει με τα λεωφορεία.
1: Ναι. Σωστά.
0: Φτιάξτε τα επιτέλους. Φτιάξτε τα. Περιμένουμε, με λέει, μέχρι το 2035. Παρόλο που ο αναπληρωτής υπουργός έχει πει 2028, έτσι. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε λίγο.
0: Θα κάνουμε μια παράκαμψη.
1: Πάρουμε μια παράκαμψη.
0: Και θα συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, τον τουρκολόγο, οθωμανολόγο. Τι να συζητήσουμε
1: να
0: τώρα?
1: Να συζητήσουμε καταρχάς, γιατί δεν έχουμε μιλήσει καθόλου και με τον κύριο Σταθακόπουλο. Σε σχέση λίγο με την ενόχληση της Άγκυρας, η οποία καταγράφεται, Δηλαδή εδώ γράφουν ότι ετοιμάζουμε πόλεμο, λοιπόν, που καταγράφεται. Μετά την αυτή η ενόχληση για τη συμμαχία Ελλάδας-Γαλλίας.
0: Ελλάδας-Γαλλίας, την τριμερή αυτή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, φαντάζομαι. Τι θα μασούρουνε, κύριε Σαδακόπουλε? Και μετά την σύσκεψη κορυφής, συνάντηση κορυφής στο Αμάν, ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιορδανία. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Τελικά, είναι τόσο εκνευρισμένη η Άγκυρα μαζί μας, ο κύριος Ερντογάν? Βλέπει πραγματικά ότι τον απειλούμε με πόλεμο? Ή αυτά είναι τα τερτύπια, τα καπρίτσια του Ερντογάν, ως βλέποντας ότι έχει χάσει την πρωτοκαθεδρία στην περιοχή?
2: Ναι, κυρίως αυτό είναι. Αλλά υπάρχει ένα δόγμα της Τουρκίας, το οποίο ξεκινάει ήδη τη δεκαετία του 1950, του Νιχάτ Ερίμ, μετέπειτα πρωθυπουργού το 1971-72 και δολοφονηθέντα το 1980 στην Τουρκία, ο οποίος έλεγε το εξής. Η Τουρκία πρέπει να έχει βέβαια πάντοτε ένα αυτοκρατορικό πρόσημο, γιατί κάποτε υπήρξε αυτοκρατορία και δεν θέλει να απέχει από αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θέλει απλά να είναι μια περιφερειακή δύναμη, θέλει να είναι μια πρωταγωνίστρια κεντρική δύναμη. Έλεγε λοιπόν τότε ο Νιχάτ Ερίμ, με αφορμή το Κυπριακό ξεκίνησε, μετά όμως επεκτάθηκε στην ευρύτερη περιοχή, όπως συνέχισε και ο Νταβούτολο, όταν το στρατηγικό βάθος, ότι πρέπει η Τουρκία να είναι συνεχώς παραπονούμενη, να δημιουργεί θέματα εκεί που δεν υπάρχουν, να τα συντηρεί σε χαμηλό βεληνεκές, χωρίς να σημαίνει ότι πάμε για πόλεμο, έστω και αν στα παράπονά της μέσα λέει «μα με απειλείτε με πόλεμο» ή «θα κάνω πόλεμο αν απειληθώ παραπάνω», ετούτοις να το κρατάει σε ένα χαμηλό επίπεδο, χαμηλό ελεγχόμενο βεληνεκές, να δημιουργεί κριζαρίσματα όπως λέμε σήμερα, de facto καταστάσεις δηλαδή νομικά, οι οποίες θέλει σε βάθος χρόνου, έχοντας σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή, να τις κάνει και de jure, δηλαδή να τις νομιμοποιήσει. Πρόσφατα σχετικά έχω γράψει ένα άρθρο στο Νικός για τον Νιχάτ Ερίμ και το δόγμα αυτό, το οποίο μπορεί κάποιος, για να μην κουράζω τώρα στον σύντομο χρόνο μας, να το διαβάσει με βιβλιογραφικές αναφορές.
0: Μάλιστα. Πώς βλέπετε να προχωράει όλη αυτή η ιστορία? Δεν ξέρω, Στεφανία, τι...
1: Ναι, όχι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω λίγο και σε σχέση με, με τα καρφιά του Ερντογάν προς την Ευρώπη, γιατί τέτοια επίθεση ότι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη την Τουρκία από ό,τι τους έχουμε εμείς, και δεν είπε βεβαίως μόνο αυτό, είπε και ότι η Ελλάδα και η Κύπρος εμποδίζουν την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας.
2: Ναι, πολύ σωστά. Όπως είπα προηγουμένως, η Τουρκία αρέσει να είναι συνεχώς παραπονούμενη και να παίρνει ωφελήματα. Παραδείγματι, αν έχει ενταχθεί πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Άρα λοιπόν έχει θέματα με τα ανθρώπινα ατομικά δικαιώματα στην Τουρκία και κυρίως με τους Κούρδους. Άρα λοιπόν, η Τουρκία θέλει να είναι πάντοτε στο προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να παίρνει τα ωφελήματα για να μπει κάποια στιγμή που δεν θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να έχει τις υποχρεώσεις που έχουν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν η Τουρκία θέλει να μένει πάντοτε εκεί, να παραπονείται γιατί τάχα μου δεν με βάζετε, εντούτοις δεν θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να έχει τα ωφελήματα προετοιμασίας για να μπει κάποτε που δεν θα μπει, όπως είπα προηγουμένως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Το πιστεύετε ότι δεν θα μπει, έτσι?
2: Καμία υποχρέωση. Ναι, δεν θα μπει. Όχι ποτέ.
0: Καλά, δεν κόπτω ότι και οι Ευρωπαίοι.
1: Αυτό δηλαδή
0: είναι οι ενταξιακές γενικότερα διαπραγματεύσεις και όλη η συζήτηση που γίνεται εδώ και 25 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Διορθώστε με, κύριε Σαδακόπουλε.
2: Η Τουρκία έκανε αίτηση για να μπει στην τότε ΕΟΚ ένα μήνα πριν από εμάς, το 1961. Εμείς μπήκαμε τη δεκαετία του 70, η Τουρκία ξεκίνησε και αυτή από το 61, δεν έχει μπει. Και αλλά συνεχώς ανανεώνοντας την αίτησή της και δείχνοντας ότι τάχα μου έχει προοδεύσει και ότι μπορεί να μπει, εντούτοις πάντοτε κόβεται γιατί δεν ακολουθεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο έχει να κάνει με τα ανθρώπινα ατομικά δικαιώματα.
0: Ναι. Θυμάμαι ότι 2005-2006, που είχε φουντώσει κιόλας η συζήτηση για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαίοι μας έλεγαν εκεί στο ζήτημα στους Λήψιους, μην περιμένετε εξελίξεις, τη ρωτούσαμε εμείς οι Έλληνες δημοσιογράφοι, διότι δεν χωρά σε μια χριστιανική Ευρώπη η Τουρκία.
2: Ναι, έχει κυλήσει πολύ νερό βέβαια από τότε.
0: Σαφώς, σαφώς.
2: Και μεγάλη κουβέντα για το τι σημαίνει η χριστιανική Ευρώπη.
0: Σωστό
2: πλέον,
0: επίσης.
2: Οδηγείται μάλλον προς τον ανεξιθρησκεία, ουσιαστικά αθεία και με μεγάλη έτσι, πλέον επικράτηση του Ισλάμ μες στην Ευρώπη. Εν τούτης, η ένταξη μιας χώρας, άλλο να υπάρχουν κοινότητες μέσα σε ευρωπαϊκές χώρες μουσουλμάνων, είναι τελείως διαφορετικό να ενταχθεί μια μουσουλμανική χώρα 90 εκατομμυρίων με τάσεις αύξησης πληθυσμιακές και όπως είναι η Τουρκία, που δεν σέβεται ανθρώπινα δικαιώματα και έχοντας μια τεράστια κοινότητα, μειονότητα, εθνική μειονότητα, όπως είναι οι Κούρδοι μέσα στην Τουρκία, που δεν είναι μειονότητα, είναι το ανακρίτητο της Τουρκίας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα δημιουργήσει τεράστιες υποχρεώσεις που δεν θέλει η Τουρκία να εκπληρώσει.
1: Ναι, αυτό είναι το βασικό. Άρα απλώς γκρινιάζει ουσιαστικά. Είναι αυτό που λέει ο κ. Σταθακόπουλος. Θέλει να έχει τα ωφέλη και να ταυτόχρονα
0: ακριβώς. Την οικονομική σχέση και να μην έχει υποχρεώσεις.
1: Επίσης, δεν μπορούμε να μην ότι σε σχέση με τα δικαιώματα, με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, παρότι υπάρχουν συνεχώς παρατηρήσεις από την πλευρά της Ευρώπης, καταγράφεται μια συνεχής και ανησυχητική οπισθοδρόμηση.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει και κυρίως όσο έχουμε καθεστώς Ερντογάν τον τελευταίο 1/4 του αιώνα, 25 χρόνια τώρα Ερντογάν, και μάλιστα με τάσεις, όπως βλέπουμε, να ανέβουν οι τόνοι, να δημιουργηθεί μια συσπήρωση, ήδη δημιουργείται στο εσωτερικό μέτωπο της Τουρκίας μια συσπήρωση μεταξύ ανεξάρτητων βουλευτών που κοιτάνε προς το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του Ερντογάν. Έχουμε και προσχωρήσεις από το ΤΣΕΧΑΠΕ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, προς το ΑΚΕΠΕ, βουλευτών εν ενεργεία. Κάτι που δεν έχει παίξει ακόμα ιδιαίτερα στην ελληνική δημοσιογραφία. Θα το δούμε όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές τους. Ο Ερντογάν, λοιπόν, το πιθανότερο είναι, όπως ήδη γίνεται διαρροή στον τουρκικό τύπο, θα δρομολογήσει, θα μεθοδεύσει, αν θέλετε καλύτερα, πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο του 27, σε 1,5 χρόνο, δηλαδή περίπου 6 έως 8 μήνες πριν τη λήξη της θητείας του. Γιατί? Για να μπορέσει να ενεργοποιήσει το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, το οποίο το επιτρέπει να ξαναείνει υποψήφιος πρακτικά για μία τρίτη φορά, που όμως συνταγματικά θα λογίζεται ως δεύτερη, και συνέχεια της μη ολοκληρωθήσεις Δευτέρας, η οποία θα έχει διακοπεί πρόωρα.
0: Έχει άλλα πράγματα στο κεφάλι του, λοιπόν. Έχει άλλη ατζέντα ο Ερντογάν.
2: Έχει άλλη ατζέντα και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να σηκώνει τους τόνους ότι απειλείται η Τουρκία. Άρα υπάρχει μείζον εθνικό θέμα. Άρα υπάρχει συσπήρωση. Άρα πρέπει να πάμε σε πρόωρες εκλογές για λόγους οικονομίας, για λόγους εθνικής ασφάλειας και κοινωνικά θέματα.
1: Και μία τελευταία ερώτηση σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Φαίνεται ότι η Τουρκία μένει εκτός παιχνιδιού σε σχέση. Σε σχέση με τον ρόλο που θέλει συνήθως να αναλαμβάνει ο Ερντογάν του διαμεσολαβητή.
2: Ακριβώς. Ναι, αυτή υπάρχει. Υπάρχει αυτή η τάση. Υπάρχει αυτή η τάση. Προσπαθεί η Τουρκία να το φρενάρει και να το αναστρέψει αν είναι δυνατόν. Μάλιστα, το είχα γράψει σε ένα άρθρο μου. Και έγινε και είδηση στη γενιακή της Τουρκίας, δηλαδή πήραν από μένα την είδηση και το άρθρο, στην προσπάθεια να κάνει έναν αντι-IMEC, όπως είναι ο IMEC, ο κόριντορ, ο διάδρομος αυτός μεταξύ Ινδίας που φτάνει μέχρι τη Μεσόγειο, Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη, ο εμπορικός, προσπαθούν να ξαναενεργοποιήσουν τη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Τουρκίας, Συρίας, ασταθές περιβάλλον ακόμα, μέχρι την Ιορδανία, ούτως ώστε να δημιουργείται εμπόριο χερσαίο και ασφαλές σιδηροδρομικό. Αυτό το λειτουργούν, θέλω να το λειτουργήσουν ως ένα αντι-IMEC διάδρομο εμπορίου.
0: Κ. Κύριε Σταθακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, περιμένουμε με ενδιαφέρον το νέο άρθρο σας στο Ναι.
2: Βέβαια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε σας παρακαλώ πάρα πολύ το εξής, γιατί γίνεται το αδιαχώρητο στον Κηφισό. Πραγματικά ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Όπως μας ενημερώνουν και ακροατές, νωρίτερα στο ύψος της Αχαρνών στην άνοδο του Κηφισού έγινε ένα τροχαίο μεταξύ δύο μηχανών και ενός φορτηγού. Είναι τραυματίες οι οδηγοί και το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το Εγάλεο, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Και φτάνει μέχρι
1: Εγάλεο.
0: Και φτάνει μέχρι και το ύψος της μισό λεπτάκι, φτάνει μέχρι και το ύψος της Αχαρνών. Μετά ανοίγει λίγο, γιατί ασφαλώς όλα είναι μποτιλιαρισμένα από πίσω, εκεί που έχουν γίνει και διάφορα ατυχήματα, και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και στην κάθοδο του Κηφισού έχει πάρα πολύ κίνηση, η οποία κίνηση αυτή, ο Χριστός και η Παναγία. Το μποτιλιάρισμα που βλέπω εδώ είναι από την Καλυφτάκη και φτάνει συνεχόμενα μέχρι και το ύψος εκεί που λέγαμε η παλιά Ρενό στη
1: Νέα Φιλαδέλφια. Και ο Γιώργος από το Γάλλο αυτό μας λέει για το ποτάμι, ότι γίνεται χαμός.
0: Γίνεται ένας χαμός. Καλά, διαδοχικά μετά έχει μποτιλιάρισμα το οποίο στην κάθοδο φτάνει μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Και στην Πέτρου Ράνη έχει μποτιλιαρίσματα και στο Χαϊδάρι, μάλλον στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου μέχρι και την λίμνη εκεί Κουμουνδούρου. Και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, το έλα να δεις. Μάλιστα.
1: Έβγε.
0: Υπομονή.
1: Μπράβο, Σπύρο,
0: και στην Κατεχάκη.
1: Εσύ τα κάνεις όλα αυτά. Μπράβο.
0: Εγώ τα κάνω όλα αυτά.
1: Εσύ φταίς, γιατί για αν δεν έφταιγες εσύ, δεν θα είχε γίνει
0: στους δρόμους.
1: Αττική οδός, καθυστερείς στο ρεύμα από αεροδρόμιο 10 με 15 λεπτά, από κόμμα μεταμόρφωσης ως κόμμα Κηφισίας. Καθυστερείς 5 με 10 λεπτά στις εξόδους για Λαμία.
0: Εκεί που είστε μποτιλιαρισμένοι, απολαύστε τον καταγάλανο Αττικό ουρανό.
1: Πού πας? Δεν θα πας πουθενά.
0: Πού να πάω?
1: Κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται ενέργεια. Αυτή την ενέργεια μας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και μας προσκαλεί να επισκεφθούμε το σημείο που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα. Ανακαλύψε ξεχωριστές δράσεις και μία ιστορία που συναρπάζει μικρούς και μεγάλους.
3: Real FM.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς δύο και τρεις φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
4: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
5: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
4: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
5: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
4: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
5: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
4: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
5: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
2: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
9: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θέλεις να κινούμαστε με τα μέσα από εδώ και πέρα? Όχι.
1: Εμένα, να σου πω κάτι τώρα που λες για τα μέσα. Εγώ για να πάω στο γέρατα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά, ας πούμε.
0: Εννοείται, με τα πόδια γιατί δεν έχεις. Ένα πατίνι θέλεις.
1: Και ναι, όχι. Έτσι όπως. Δεν θα είμαι καλή. Όχι.
0: Δεν θα είσαι καλή.
1: Όχι. Δεν εμπιστεύομαι με τον εαυτό μου. Δεν είμαι συγκεντρωμένη. Δεν θα ήμουν καλή στον οδηγό πατίνι. Λυπάμαι. Ξέρω πόσο συγκεντρωμένη είμαι.
0: Ναι.
1: Είμαι συγκεντρωμένη στον οδηγό του αυτοκίνητο. Τώρα στο πατίνι δεν είμαι. Δεν.
0: Γιώργο μου, για το ποτάμι σας τα είπαμε. Ναι. Ο Μιχάλης τα έχει βάλει με τα αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονται δεξιά και αριστερά από τα τροχιά τον Ατάλο ή όταν γίνονται τροχιά. Πού είναι οι γερανοί, λέει, που θα μαζεύουν τα αυτοκίνητα που μας έλεγε ο κύριος Κυρανάκης? Ναι, εντάξει, το καταγράφουμε. Ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργο. Δεν τις ξέρω αυτές τις θεωρίες, Γιώργο. Εδώ είναι ο Πέτρος. Καλημέρα σας, κάθε μέρα αυτή η κατάδια με την κίνηση. Ας κάνουν κάτι,
1: ναι, ρε, παιδιά,
0: αυτοί που φέρουν την ευθύνη, να το φτιάξουν για να πας στη δουλειά σου. Λέει, θέλει μια μισή ώρα.
1: Να το φτιάξουν.
0: Το μια μισή ώρα είσαι τυχερός.
1: Δεν φτιάχνεται. Ναι, αυτό ήθελα να πω για το γέρακα και μου είπες πάρε πατίνι. Δεν γίνεται, ας πούμε, ο γέρακας να είναι τόσο κοντά και να κάνεις μια μισή ώρα να πας στο γέρακα το απόγευμα, 6 ώρα.
0: Σωστό.
1: 5 η ώρα 6. Δηλαδή, μια μισή ώρα πας στο γέρακα καταρχάς για να κάνεις αυτό το πι που λέω εγώ, για να μπεις. Γιατί δεν μπορείς να στριβεί αριστερά. Για να μπεις στην Πεντέλης εκεί στην Δημοκρατία στα Μελίσια. Για να πας ολευθεία να βγεις τέλος πάντων μέσα από τα Μελίσια στην Αναπαύσουστα. Μόνο για να κάνεις το πι. Δηλαδή, μέχρι φτάσεις στην Κηφισίας εδώ λίγο πιο κάτω. Για να κάνεις το πι. 40 λεπτά είναι δυνατόν.
0: Σωστό.
1: Είναι δυνατόν.
0: Έχεις δίκιο. Φτιάξτε το. Έχουμε μείνει πολύ πίσω σε έργα υποδομής. Μας τα είπε τις προάλλες ο κύριος Δήμας. Μας τα είπε. Λοιπόν, αν μου επιτρέπει Στεφανία, κυρίες και κύριοι, επειδή έχουμε ένα μήνυμα το οποίο όντως πρέπει να το ακούσουμε όλοι. Στον τόπο μας έχουμε ζήσει τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να φέρει μια φυσική καταστροφή. Ακόμα τη ζούμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε σε μια ουσιαστική δωρεά που στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας στη Θεσσαλία, προσφέροντας συνολικά 12 οχήματα για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την προστασία των πολιτών. Χρειαζόμαστε τέτοιες πρωτοβουλίες και είναι χρήσιμο να νιώθουμε ότι έχουμε στήριξη από μεγάλους οργανισμούς όπως η Εθνική Ασφαλιστική. Το κλίμα αλλάζει. Μπροστά σε φυσικές καταστροφές, αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική. Φεύγουμε, τελειώσαμε.
1: Θες κι άλλο? Θέλω κι άλλο.
0: Μπείτε λοιπόν, άμα θέλεις κι άλλο, με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτσου, την Αμαλία Κάτσου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, και από Dynamic Duo να το κάνετε Trinamic Duo.
1: Λοιπόν.
0: Αύριο το πρωί εμείς.
1: Γεια
0: χαρά.
2: Real FM. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
0: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.

0: Ελλάδα.gr. Ψάχνετε οικονομικούς τρόπους δόμησης, είστε ιδιώτης ή επιχείρηση, έκθεση κατασκευές. 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Προκατασκευασμένες ξύλινες κατοικίες, container homes, τουριστικά καταλήματα, δομικά υλικά και κουφώματα, βαριά προκατασκευή και μεταλλικά κτίρια για τη βιομηχανία. Όλοι οι τρόποι δόμησης είναι εδώ. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ. Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Λατό FM στους 103.

0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: Plateau FM.
1: Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω σύγκρουση νωρίτερα μεταξύ ενός φορτηγού, ενός αυτοκινήτου και δύο μοτοσυκλετών στο ύψος της Αχαρνών. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο από Λυκόβρισσος Περιστέρη, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα και της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Αρθιτού και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Την προσωρινή παύση της στρατιωτικής επιχείρησης ελευθερίας ασθενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως ανέφερε, να υπάρξει το χρονικό περιθώριο για να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν θα μεταβεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Ο πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Σεϊχ Αλ Ναχιάν στο Αμπουντάμπι καταδίκασε τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας και τη θέση της για εξεύρεση διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουβάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός και στο οποίο επέβαινε και το παιδί του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία προσάραξε νωρίς το πρωί σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου με αποτέλεσμα να βυθιστεί. Διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί. Δύο νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης 13χρονου σε σχολείο στη Βραζιλία. Οι αρχές εξετάζουν τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος συνελήφθη.
0: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
2: New York, New York, New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
0: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά στο Final Four της Ευρωλίγκας. Νίκησε εκτός έδρας στη Μονακό με 105-82, πετυχαίνοντας την τρίτη νίκη του σε εισάριθμα παιχνίδια στα play-off. Ακόμη, η Χαποέλ Τελαβίβ μείωσε σε 2-1 τη σειρά των αναμετρήσεων με τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά την επικράτησή της με 76-69. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
1: Επειδή είσαι πάνω απ' όλα φίλαθλο, σήμερα που χθες έκανε το 3-0 ο Ολυμπιακός, κέρδισε τη Μονακό και πάει στο Final Four.
0: Αυτό σαν το θηρίο.
1: Και εγώ δεν θα μιλήσω. Εγώ εύχομαι και ο Παναθηναϊκός σήμερα και θα στο χρωστώ και αύριο να κάνει το 3-0 που θα το κάνει για να περάσει και αυτό στο Final Four. Είναι η μέρα του Ολυμπιακού. Άρα ξεκινήσαμε με τον ύμνο.
0: Εγώ δεν ήξερα τίποτα, παιδιά. Μπήκα μέσα στο στούντιο και
1: μπράβο στον Ολυμπιακό,
0: είχαν
1: λοιπόν
0: οργανώσει εδώ τη σκευωρία μαζί με τον Σαπρανίδη. Ούτε ο Νταβαρίνος που είναι στην επιμέλεια του ήχου γνώριζε κάτι. Κάτζου και Σαπρανίδης είναι η αιτία του κακού.
1: Τι έπαθες Νταβ, γιατί ξύνησες τα μούτρα σου? Ούτε σε να σ' αρέσει αυτός ο ύμνος του Ολυμπιακού. Μια χαρά, δεν έχεις θέματα, πρόσεξε τι θα πεις, έτσι. Δεν έχεις θέματα, αυτό.
0: Έλα, φτάνει, Παναγία μου, πρωί-πρωί να ξεκινάει έτσι η μέρα μου.
2: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
1: Και λέει ο Γιώργος, καλημέρα σας από Λεμεσό. Φτουφτου ξόρκια πρωινιάτικα, να τα ακούμε.
0: Έλα, φτάνει, το είπαμε. Κέρδισε ο Ολυμπιακός χθες τη Μονακό 3-0. Τη σκούπισε, την καθάρισε. Εντάξει, όπως ήταν αναμενόμενο.
1: Για πλάκα. Σοφία μου, το έκανα. Ειλικρινά το έκανα για να τον πειράξω, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί.
0: Και πολύ καλά έκανε.
1: Τον αλίμονο τώρα και λέει τώρα θα σε φτιάξω.
0: Να τον κι ο άλλος. Να τον κι ο άλλος. Και ο Νταβαρίνος στο κόλπο. Ο Σαπρανίδης μας βάζει τον ύμνο, ο Νταβαρίνος μας βάζει το Μονακό.
3: Σήμερα η Αμαλία Κάτζου είναι ο ήρωάς μου.
0: Άσε ρε Παπαδάκη και εσύ τώρα.
4: 28 degrés à l'ombre.
0: Εντάξει ρε παιδιά, τη σκουπίσατε τη Μονακό. Πήρατε το εισιτήριο για το Final Four.
1: Σκουπίσατε τη Βαλένθια, σκουπούσατε λέω. Σκουπίσατε τη
0: Βαλένθια. Τραγουδούσε η Κάτζου τον ύμνο Ολυμπιακέ, έλεγε Σταυροστεφανωμένε. Τραγουδούσε εδώ στο στούντιο. Πέρα από την πλάκα, και καλό είναι να υπάρχει αυτή η πλάκα, να ξεκινάει έτσι η μέρα μας. Πραγματικά εγώ δεν γνώριζα τίποτα, μου την είχε στήσει το κορίτσι και πολύ καλά έκανε.
1: Για πλάκα, για πλάκα.
0: Μαζί με το Σαπρανίδι, εννοείται.
1: Εντάξει,
0: αυτό
1: πειραζόμαστε μεταξύ μας, το ξέρετε.
0: Αυτή
1: εγώ εύχομαι και οι δύο ομάδες να
0: πάρουν.
1: Γιατί το Final Four θα γίνει στο ΑΚΑ και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το Final Four είπα, καλά δεν είπα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα γίνει στο ΑΚΑ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό.
0: Σημαντικό
1: στην έδρα του Παναθηναϊκού. Εγώ λέω ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες αν περάσει, που θα περάσει το φανελό Παναθηναϊκός να το πάρει, να το σηκώσει η ελληνική ομάδα. Και το λέω με την καρδιά μου. Αυτό πέρα από το ότι ο καθένας έχουμε μια ομάδα όλοι μας και την πιστεύουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Μπράβο και στον Ολυμπιακό.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
1: Πώς θα καταφέρει ο Ολυμπιακός. Πηγαίνει στο Final Four, αλλά έχει σηκώσει κούπα. Έχει σηκώσει λίγη.
0: Έχει 23, αλλά έχει πάρα πολλά χρόνια να τη σηκώσει. Αυτό είναι.
1: Αυτό.
0: Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε λοιπόν. Τελείωσε τη σειρά με τη Μονακό με 3-0. Σειρά παίρνει απόψε ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Βαλένθια.
1: Εγώ θεωρώ και
0: εντάξει, σίγουρο δεν είναι
1: μέσα
0: τίποτα.
1: Στην έδρα του τώρα δεν πέσει.
0: Όλα μπορούν να γίνουν.
1: Χαμός γίνεται.
0: Έχει δηλαδή πλέον προβάδισμα.
1: Τα εισιτήρια ξέρει, έχουν ξαναδεί. Ψάχνουν όλοι μια θέση. Λοιπόν, ο Μιλτιάδης λέει: αμέσως έτρεξα να χαμηλώσω την ένταση. Φτουφτού, φτουφτού, όξο από εδώ. Καλημέρα από Κέρκυρα. Βρε Μιλτιάδη. Βρε παιδιά.
0: Να ήταν μόνο ο Μιλτιάδης. Ο Αλέξανδρος, πείτε μου πότε θα αρχίσετε την εκπομπή γιατί έχω κλείσει τη φωνή. Τι να σου κάνω αγαπητέ φίλε, εδώ τώρα ο Νταβαρίνος μας έβαλε και το Μονακό.
1: Και ο Θάνος λέει, πού έχεις μπλέξει Ιωσή, πρωί πρωί μέσα σε φωλιά είσαι. Ναι, ναι, κάπως έτσι πάει.
0: Καλημέρα και στο Θανάση, καλημέρα λέει σύντροφοι αγαπημένοι. Προβοκάτσια ξεκάθαρα, ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Και ο Αβράμος της Θεσσαλονίκης και ο Φτωφυλλαράκη μας λέει, καλά μην το κάνετε θέμα, δεν κέρδισε και τον Παναθηναϊκό.
4: Μονακό.
0: Μονακό.
1: Μονακό. Μονακό. Εσύ και τι έβαζες όλο το. Τι έβαζες εκεί.
0: Εγώ έβαλα επειδή μου, επειδή κάναμε την νίκη μέσα στη Βαλένθια που είχαμε μειονέκτημα έδρα.
1: Εμείς δεν βάλαμε
0: δεν
1: όταν νικήσαμε
0: με το
1: μέσα στο. Ναι, καλά, καλά. Δεν είναι.
0: Να σου πω. Μη με ζορίζεις πάρα
1: τι
0: πολύ σήμερα.
1: Τι με ζορίζω τώρα, τι
0: μη με ζορίζεις πάρα πολύ σήμερα.
2: Πελάτες με φορτώνεις και έχω και τα λουμπάδια μου.
1: Αφήστε τι έμαθα σήμερα το πρωί. Έρχομαι εγώ με στην τρελή χαρά. Μπαίνω μέσα με το καφεδάκι του Ιωσήφ να το δώσω και τα λοιπά. Και με κοιτάει με αυτό το ξινό ύφος και μου λέει: κουλουράκι δεν μου έφερες. Όχι, δεν μου στείλες μήνυμα. Μα το είπα χθες. Ότι πρέπει να μου. Αυτόν τον καιρό να μου φέρεις και κουλουράκι γιατί παίρνουν τα χάπια μου. Λέω μου, δεν το.
0: Μα το είχα πει χθες, καλή μου γυναίκα.
1: Α, σε άνθρωπο,
0: δεν σου είπα αυτή την εβδομάδα θα μου φέρνεις
1: θα
0: το κουλουράκι μου για να παίρνουν τα χάπια.
1: Ξέραμε. Θα φέρεις ένα πακετάκι φρυγανιές που είναι και για τους μεγάλους ανθρώπους και κάνουν καλό. Θα τις αφήσεις μέσα στο γραφείο και θα τρως δύο φρυγανίτσες και θα παίρνεις τα χάπια σου. Όπως κάνουν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Τρώνε δύο φρυγανίτσες, έτσι δεν είναι? Δύο φρυγανίτσες στο. Είσαι νέο παιδί εσύ. Δύο φρυγανίτσες το πρωί και θα πίνεις τα χαπάκια σου και θα είσαι μια χαραπένα.
0: Ξέρει, η κοινή έχει εμπειρία.
1: Εντάξει, κλαίω. Είμαι η Μαρίνα, λέει Αμαλία Ιωσήφ, καλημέρα. Είπα και εγώ, το παίζει φίλαθρος, τόσο υπεράνω. Θα το πιάσει χειρότερα η μέση του.
0: Έχεις δίκιο, Μαρίνα, καλή σου ημέρα. Και ο Κώστας ο Μοναμούρ θέλει να ακούσει λόγω γαλλικών, αλλά θυμάται και τον παππού.
3: Και ο παππούς.
1: Ο παππούς πάει με όλα, σαν την κόλα.
0: Εννοείται.
1: Με όλα πάει, με όλα.
0: 12 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
1: Καλημέρα σας με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, έτσι πιο καλοκαιρινό το σκηνικό. Κοιτάξτε, είπαμε να αρχίσουμε λίγο χαλαρά γιατί τα άλλα θέματα είναι λίγο βαριά. Η επικαιρότητα δεν είναι, εντάξει, να χαμογελάσουμε και λίγο και να τον πειράξω εγώ. Το κανόνισα με τον Νικόλα, να είναι καλά.
0: Σαφρανίδης, μεγάλη πληγή.
1: Μεγάλη πληγή. Το κάνουμε, του λέω. Και λέω Μιχάλης, καλημέρα κορίτσι, εγώ. Το ξεκίνημα της εκπομπής με τον νέο του Ολυμπιακού είναι κανονικότητα. Κάθε μέρα έτσι λέει ο Μιχάλης από την ΕΘΕΛ.
0: Γεια σου Μιχάλη μου, γεια σου. Καλημέρα και στον Κώστα στην Πετρούπολη. Ιωσήφ, άσου τους λέει να χαρούν, γιατί στο τέλος θα κρεμάσουν λάβαρο συμμετοχής. Καλημέρα και σε σένα Κώστα.
1: Εγώ το είπα πάντως, εγώ είπα ότι μας μείνει αυτή η χαρά εδώ πέρα, γιατί μέχρι εκεί, το είπα εγώ.
0: Έχουμε καιρό για αυτά, έχουμε ένα μήνα. Εντάξει, σχεδόν, έχουμε... εκεί μέχρι τα τέλη Μαΐου
1: όλα
0: που θα έχουμε το Final Four στην Αθήνα.
1: Όλα να πάνε
0: αυτό,
1: ήρεμα.
0: Αυτό πάνω απ' όλα και ας κερδίσει ο καλύτερος.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Εν τω μεταξύ, μιλάμε πολλά γιατί και πέρσι στο Final Four που έγινε στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι, λέγαμε ότι πάμε στον τελικό και οι δύο ποιο θα το πάρει και τελικά δεν πήγε κανένα στον τελικό.
1: Εντάξει, τώρα όμως είναι
0: στην έδρα. Αποκλειστήκανε και οι δύο στο τελικό.
1: Εντάξει, δεν νομίζω.
0: Εντάξει, α μην λέμε πολλά, α κρατάμε και μία πισινή, καλό είναι. Λιακάδα λοιπόν και σήμερα όπως βλέπετε.
5: Και πού να σφίξουν οι ζέστες.
0: Σφίγγουνε και οι ζέστες. Έρχεται το σφίξιμο.
1: Εσύ που φαγώθηκες.
0: Άκουγα λοιπόν χθες την κυρία Μάλεση στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου που έδωσε την πρόγνωση του καιρού. Και τι είπε λοιπόν, τα έχω σημειώσει για να μην κάνω και λάθη και μεταφέρω ανακρίβειες.
1: Σ' ακούω.
0: Άκου Αμαλία μου τώρα.
1: Γιατί είμαι σε κλιμακτήριο και έχω εξάψεις.
0: Λοιπόν,
1: πρόσεξε.
0: Έρχεται θερμή εισβολή.
1: Όχι Θεέ μου.
0: Που θα κορυφωθεί στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Έρχεται αφρικανική σκόνη, γιατί θα έχουμε νοτιάδες. Και τι συμβαίνει τώρα με τη θερμοκρασία.
1: Ναι, για πες.
0: Πέμπτη και Παρασκευή, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, θα έχουμε φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή. Το Σάββατο όμως ξεκινάει η άνοδος. Κυριακή 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα 30 με 31... Τρίτη 32.
1: Όχι, Θεέ μου.
0: Τετάρτη 35. Την ερχόμενη Τετάρτη.
1: Να τα ακούς,
0: πάμε για
1: 35.
0: Άρεσε
1: το τριήμερο της Πρωτομαγιάς που είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες και έτσι μια, με το μπουφανάκια μας με αυτά, μια χαρά. Τώρα 35 είναι μήνυ καύσωνας. Για αυτή την εποχή το λέω, έτσι.
0: Για Μάιο μήνα.
1: Πρόσεξε, γιατί δεν είμαι μετεωρολόγος.
0: Φυσικά.
1: Αν αρχίσω από τώρα 35.
0: Πάμε λοιπόν για κορύφωση την ερχόμενη Τετάρτη, σε μία εβδομάδα δηλαδή, με την θερμοκρασία να φτάνει στους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα κεντρικά και νότια της χώρας. Μέσα σε αυτό φυσικά περιλαμβάνεται και η Αττική και η Βιωτία. Αλλά μην ανησυχείτε, γιατί από την επόμενη μέρα του καύσωνα, από τους 35 δηλαδή της ερχόμενης Τετάρτης, από την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, επιστρέφουμε σε κανονικές θερμοκρασίες και θα έχουμε και βροχές, οι οποίες όπως καταλαβαίνετε λόγω της αφρικανικής σκόνης θα είναι λασποβροχές.
1: Τώρα μας έκανε στη ζωή, την καρδιά τη ζωή, την καρδιά περιβόλη. Και μετά θα φάμε τη ζέστη, θα φάμε το 35άρια στο κεφάλι και μετά λασποβροχή.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα τον Νίκο Χατζηνικολάου, χθες στο δελτίο ειδήσεων του τα λέει αυτά η κυρία Μάλεση και του λέει φτάνει, μην πεις άλλα.
1: Α, μπράβο. Φτάνει. Εγώ είμαι μαζί με τον κύριο Χατζηνικολάου. Ναι, δεν θέλουμε άλλα.
0: Οπότε ετοιμαστείτε από το Σάββατο και μετά για άνοδο τη θερμοκρασία. Έρχονται τα πρώτα 30άρια, κορύφωση την ερχόμενη Τετάρτη με 35 και στη συνέχεια πτώση τη θερμοκρασία με λασποβροχέ.
1: Το λέει και ωραία, με λασποβροχές. Το έχει μείνει από χθες που τραγουδούσε τα Ιταλικά. Τα είδατε πιστεύω τα χαΐρια μας στα social media. Καλά έχει κάνει θράψη το βιντεάκι που ντάβω, εντάξει.
0: Γιώργης Νταβαρίνος.
1: Εγγύηση.
0: Εγγύηση.
1: Λοιπόν, εντάξει. Σούργελα, έτσι, είμαστε σούργελα. Το έχεις καταλάβει αυτό πιστεύω, ε.
0: Μα αυτό δεν το πίστευα πάντα.
1: Και εγώ το πίστευα. Ιδίως όταν σε γνώρισα.
0: Καλά. Από τότε είναι που αποθρασύνθηκε.
1: Αυτό. Πάμε.
0: Για πάμε να πιάσουμε τώρα τα σοβαρά της επικαιρότητας.
1: Πάμε να τα πούμε όλα.
0: Donald Trump.
1: Θα μας τρελάνει.
0: Καλά, το έχει κάνει ήδη. Το έχει πετύχει ήδη.
1: Ναι.
0: Παύση, λέει, τις επιχειρήσεις ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ εν ώψη συμφωνίας με το Ιράν.
1: Είναι κοντά λύση συμφωνία με το Ιράν. Ναι. Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Παραμένει, λέει, βέβαια σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός, αλλά σταματάει η επιχείρηση ελευθερία. Καλά, όχι ότι είχε και κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, ελάχιστα πλοία ήταν αυτά τα οποία μπόρεσαν να περάσουν μέσα από τα στενά του Ορμούζ. Αλλά στέλνει ένα μήνυμα ότι πάει για συμφωνία μετά τη νέα μεσολάβηση που υπήρξε από το Πακιστάν. Ταυτόχρονα στέλνει και ένα μήνυμα λέγοντας ότι αυτός ο πόλεμος που διεξάγουμε εκεί στον Περσικό είναι ένας μίνι πόλεμος. Είναι ένας μικρός πόλεμος.
1: Είναι μικρός πόλεμος.
0: Έτσι τον χαρακτήρισε.
1: Ναι.
0: Γιατί, λέει,
1: πολύ
0: στο
1: μικρός.
0: Βιετνάμ, για παράδειγμα,
1: ναι, ναι,
0: κράτησε 19 χρόνια.
6: Like we have a war right now. And went to like what, 6 weeks? They said, what's taking so long? We were in Vietnam 19 years. I call it a mini war because that's all they are.
1: Ναι, είναι πολύ μικρός είναι ο πόλεμος.
0: Είναι μικρός πόλεμος. Παιδιά, στο Βιετνάμ κράτησε 19 χρόνια.
1: Ναι,
0: εδώ
1: ναι.
0: Είναι μόνο 6 εβδομάδες. Γιατί γκρινιάζετε?
1: Δεν μπορεί να πει και πολλά, γιατί και εσύ το έχεις διαβάσει, Ιωσήφ μου, στο εσωτερικό του έχει τεράστιο θέμα. Και έχει και ενδιάμεσες εκλογές. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει τις ΗΠΑ, κυρίως στο κομμάτι των καυσίμων, που έχουν εκτοξευθεί οι τιμές. Έχει τεράστιο θέμα εσωτερικά πια ο Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε νομίζω ότι και αυτό που είπε, ότι σταματάμε αυτή την επιχείρηση κτλ., είναι μέσα σε όλο αυτό πιεζόμενος και από το εσωτερικό του.
0: Μακάρι να επιβεβαιωθούν αυτές τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για επικείμενη συμφωνία, ναι, ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Πέφτει λίγο και το πετρέλαιο, μην θεωρήσετε πάρα πολύ. Έτσι, 1% πέφτει στα 108,75 δολάρια το βαρέλι, περιμένοντας μάλλον οι αγορές τη συμφωνία, όπως καταλαβαίνεις.
0: Γιατί το πρόβλημα γίνεται πραγματικά ατελείωτο για όλες τις χώρες του κόσμου, κυρίως στα θέματα καυσίμων και ενέργειας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα. Σήμερα το πρωί η τιμοληψία στη Λεωφόρο Κηφισίας είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα. Αμόλυβδη από 2,065 έως 2,10. Είδαμε και το 2,10 λοιπόν. Και πετρέλαιο κίνησης από 1,833 μέχρι 1,869. Αυτά σήμερα το πρωί στη Λεωφόρο Κηφισίας. Είδαμε και το 2,10 μπροστά στη τιμή της αμόλυβδης.
1: Εγώ άκουσα ότι σήμερα είναι Τρίτη, Τετάρτη. Τετάρτη σήμερα. Ότι από σήμερα θα είναι από αύριο πιο αυξημένες τιμές, γιατί προμηθεύονται σήμερα καύσιμα. Έτσι το άκουσα από τους επαγγελματίες. Άρα καταλαβαίνετε, γιατί έχει ανέβει το πετρέλαιο τις προηγούμενες μέρες. Άρα δεν έχουν σωματωθεί ακόμα οι τιμές στην Αγγλία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα σημαίνει για τις τιμές των καυσίμων όλο αυτό που θα γίνει τις επόμενες μέρες. Ελπίζουμε να πέσουν οι τιμές. Φαίνεται σήμερα ότι υπάρχει μια πτωτική τάση, για να δούμε και μια μείωση ή να σταθεροποιηθούν στην Αγγλία.
0: Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι και τώρα, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα πληρώσαμε 450 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για καύσιμα για τον Μάρτιο και για τον Απρίλιο.
1: Βέβαια.
0: Αυτές οι ανατιμήσεις λοιπόν, όπως διαβάζουμε σήμερα στην Καθημερινή, εξαιτίας του πολέμου, κόστησαν 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ το όφελος από τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Αυτή λοιπόν είναι η έμεση φόρη. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από Γερμανία, Δανία και Φιλανδία. Και έχει την έκτη ακριβότερη στο ντίζελ κίνησης από τη 15η θέση, στην οποία βρισκόταν στα μέσα Αυγούστου. Μόλις λοιπόν σε 2 μήνες έχουμε πληρώσει 450 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα για τα καύσιμα. Και όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος περιορίζει τις μετακινήσεις του, βάζει λιγότερη βενζίνη.
1: Ναι, το λένε οι επαγγελματίες του κλάδου αυτό. Πάρα πολλοί πια επιλέγουν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλό είναι αυτό, να αναβαθμιστούν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να είναι πιο συχνά τα δρομολόγια, γιατί δεν συμφέρει να παίρνεις το αυτοκίνητό σου.
0: Αυτό έλεγαν και χθες οι οδηγοί, οι οποίοι πήγαιναν στα πρατήρια για να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους.
7: Παλιά, παιδί μου, πριν δύο μήνες, πριν να ξεκινήσει το πολέμο, βάζα 100 ευρώ και βάζα σούπερ. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή. Τι να κάνω, δεν βγαίνει.
8: Βοήθησε καθόλου το fuel pass?
7: Εντάξει, κάτι κάνανε, όμως δεν είναι αυτό η λύση.
9: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
8: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από ό,τι βάζατε?
9: Βέβαια, το μετράμε με 10-10. Να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, να πάμε στη δουλειά.
0: Τι να κάνει ο κόσμος. Το μετράει 10-10, σιγά-σιγά, λίγο-λίγο, ίσα για να κάνει τα απαραίτητα. Ίσα για να πάει στην εργασία του και να επιστρέψει. Επαναλαμβάνουμε, μακάρι να καρποφορήσουν οι προσπάθειες που γίνονται έστω και την τελευταία στιγμή για να υπάρξει μια συμφωνία και να σταματήσει αυτό το κακό. Διαφορετικά θα διαμορφωθούν πολύ δραματικές συνθήκες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί δεν είναι μόνο η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά και οι αυξημένες, πολύ αυξημένες τιμές. Όλο αυτό είναι μια αλυσίδα και επηρεάζει και τις υπηρεσίες και τα μεταφορικά και τα είδη διατροφής. Όλα θα πάρουν πάνω και αρχίζουν και αυξάνονται οι τιμές λόγω του πολέμου.
0: Το άλλο που μου έκανε εντύπωση η Αμαλία χθες, γιατί βρίσκονται σε δεινή θέση και οι χώρες εκεί στον κόλπο και το ίδιο το Ιράν, το οποίο δεν μπορεί να εξάγει το πετρέλαιό του. Το Ιράκ, για παράδειγμα, παιδιά, κάνει λέει εκπτώσεις. Γιατί και το Ιράκ είναι μια μεγάλη πετρελαιοπαραγωγός χώρα, αλλά πλέον με τον ναυτικό αποκλεισμό που υπάρχει, δεν μπορούν να περάσουν τα πλοία ώστε να φτάσουν, για παράδειγμα, στο λιμάνι της Βασόρας. Και τι λέει το Ιράκ, μείον 33 δολάρια. Στο βαρέλι, για όποιον τολμηρό περάσει από τα στενά και έρθει στο Ιράκ να πάρει πετρέλαιο. Ξεκίνησαν τις εκπτώσεις, γιατί και αυτοί δεν μπορούν να διαθέσουν το πετρέλαιό τους. Και λέει ότι οι τολμηροί που θα περάσουν και θα σπάσουν τον αποκλεισμό και θα έρθουν στη Βασόρα, θα παίρνουν το πετρέλαιο, όχι 33%, 33 δολάρια φθηνότερο από την αξία του. Έτσι τα έχει καταφέρει λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ. Έχει αναστατώσει ολόκληρο τον πλανήτη.
1: Και το κυριότερο είναι, Ιωσήφ μου, οι οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου. Δεν είναι μόνο, γιατί και στην Ουκρανία και στον πόλεμο στην Ουκρανία τις ζήσαμε τις συνέπειες. Θυμάσαι και εκεί και τα καύσιμα και τα σιτηράκια, όχι μόνο, πήραν όλα πάνω. Εντάξει, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί εκεί είναι οι περισσότερες πετρελαιοπαραγωγικές χώρες. Άρα έχει δημιουργηθεί αυτή η αναστάτωση που δεν θα διαρκέσει και να τελειώσει ο πόλεμος. Δεν θα μπούμε γρήγορα
0: στην κανονική. Εκεί είναι η επιπτώση, Αμαλία μου, για την επόμενη μέρα. Είδαμε και την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
1: Βέβαια.
0: Τι προβλέπει για την ύφεση η οποία έρχεται, για την αύξηση του πληθωρισμού.
1: Ζωφερές προβλέψεις.
0: Για τη μείωση της ανάπτυξης. Παιδιά, μπαίνουμε σε ένα σπιράλ πάλι ύφεσης και αυξημένου πληθωρισμού για τους επόμενους πολλούς μήνες. Καλημέρα στην Άννα. Και τι είναι, βρε παιδιά, λέει, 6 εβδομάδες μπροστά στην αιωνιότητα. Πώς κάνετε έτσι πια, επειδή έχει διαλύσει την παγκόσμια οικονομία και αυτός θησαυρίζει, αναφερόμενοι στον Ντόναλντ Τραμπ. Καλή σου ημέρα, Άννα. Στην συνέχεια της εκπομπής θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της ακρίβειας, γιατί δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Είναι φυσικά και τα τρόφιμα. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Πού πάνε οι άνθρωποι καθημερινά στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά και τραβάνε τα μαλλιά τους με τις τιμές τις οποίες βλέπουν.
1: Όλα, κάποια προϊόντα όντως είναι πάνω. Εγώ και το προηγούμενο Σάββατο που πήγα στο σούπερ μάρκετ είδα προϊόντα που τα παίρνω συχνά πυκνά. Γι' αυτό το ξέρω. Ξέρω την τιμή γιατί δεν κοιτάζω. Είναι πάνω. Και αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, να ξέρετε ότι η ακρίβεια θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που ζούμε σήμερα. Γιατί, ξαναλέμε, είναι αλυσιδωτές οι συνέπειες.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, χθες βγήκε και η πληροφορία από την κυρία Γκιλ Φόιλ, η οποία βρέθηκε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μέχρι το τέλος του έτους θα επισκεφθεί την Ελλάδα.
1: Ναι, δεν επιβεβαιώνεται από το μέγαρο Μαξίμου. Λένε ότι όταν έχουμε κάτι νεότερο και επίσημο, θα φυσικά θα υπάρξει ανακοίνωση, αλλά το είπε η κυρία Γκιλ Φόιλ.
0: Έχουν αρχίσει διάφορα σενάρια, για παράδειγμα για τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, επειδή υπάρχει η έκτακτη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Υπάρχει ένα σενάριο λοιπόν ότι πηγαίνοντας προς την Τουρκία ο Ντόναλντ Τραμπ θα περάσει πρώτα από την Ελλάδα. Με το καλό να έρθει. Αλλά να έχει τελειώσει τον πόλεμο πρώτα. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι ο πιο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας της χώρας ξεκινά. Ο λόγος για τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 που επιστρέφει για 5η χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της ΔΕΗ. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, 120 αθλητές, ανάμεσά τους και οι ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν 863 χιλιόμετρα σε 5 ημέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Ιωάννινα με την Αθήνα. Στο στόχος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών, αλλά και να στηρίξουμε το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες στο elastour.gr.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
10: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
15: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
14: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
19: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα.
23: Λατό FM. Στους 103,3.
24: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
25: Το σπίτι μας.
24: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
25: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
24: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
25: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
24: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
26: Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7.30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη μεταναστών Χανίων, Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, Beef Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
4: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο, ντόπια κρέατα ανοπάκι κατεψυγμένα, η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο, τηλέφωνο 28410 24 939.
5: Ώστε να βγαίνει να χτυπάει στο ψηλό.
23: Λατό FM στους 103,3.
6: Ισότερα στο ES1GO.gr.
23: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα Βασίλη!
8: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ και κοιμήσου ήσυχος.
23: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στα θέματα του πολέμου και κυρίως στα θέματα των καυσίμων και της ενέργειας, τελικά λέει μάλλον όλοι είναι στο κόλπο και εμείς χορεύουμε στο ρυθμό τους. Κάπως έτσι είναι, αγαπητέ Αβραάμ. Από την άλλη, ο Νίκος, συγγνώμη, σε διακόψα.
1: Όχι.
0: Για το θέμα των καυσίμων, πώς γίνεται, λέει, με την επιδότηση στον ντίζελ με 20 λεπτά να έφτασε η Ελλάδα στην 6η θέση με την πιο ακριβή τιμή της Ευρώπης από τη 15η θέση που ήταν πριν τον πόλεμο. Είναι ένα εύλογο ερώτημα, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβάσαμε σήμερα το πρωί στην Καθημερινή.
1: Η Μοσχάνθη πρέπει να μιλάει για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Που αν θα ανοίξει και θα αρχίσει να τρέχει εντός του Μαΐου. Δεν έχει ανοίξει ακόμα. Πραγματικά είναι ένα καλό πρόγραμμα. Όταν έχουμε όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος, θα ενημερώσουμε τους ακροατές. Αλλά αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι θα ανοίξει μέσα στο Μάιο. Υπάρχει μια υψηλή περίοδος και μια χαμηλή περίοδος. Από 1η Μαΐου ως 30 Σεπτεμβρίου είναι η υψηλή περίοδος. Από 1η Οκτωβρίου ως 31 Δεκεμβρίου είναι η χαμηλή περίοδος. Και να δούμε λίγο τις επιδοτήσεις και τους δικαιούχους, επειδή το λέει η Μοσχάνθη. Είναι που τα εξαργυρώνεις. 200 ευρώ για πολίτες με ατομικό εισόδημα ως 15.000 ευρώ, οικογενειακό 26.000 ευρώ με προσαυξήσεις σαν παιδί. Θα τα δούμε όταν βγει και η σχετική υπουργική απόφαση. 300 ευρώ αφορά τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες με μονογονικές οικογένειες και συνταξιούχους και 400 ευρώ για άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 600 ευρώ που είναι το μεγαλύτερο ποσό αφορά δικαιούχους αμαία 67% και άνω που έχουν 3 ή περισσότερα τέκνα ή περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας από 80% και άνω. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το πρόγραμμα. Θα τρέξει μέσα στο Μάιο. Θα σας ενημερώσουμε και είναι αυτές οι 4 κατηγορίες και τα βάουτσερ από 200 ευρώ έως 600 ευρώ. Πιστεύω να ενημερώσαμε την Μοσχάνθη και όταν θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες θα τις αναφέρουμε.
0: Τώρα είχαμε και τη βήθηση ενός φορτηγού πλοίου βόρεια της Άνδρου σήμερα το πρωί. Ευτυχώς διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί. Η βήθηση λοιπόν φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 τόνους σόδας. Υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκρισή του στα βράχια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βήθησή του. Ευτυχώς όμως και οι νέα ναυτικοί διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Χθες είχαμε και μία τραγωδία στην Κρήτη.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Πραγματικά είναι μία είδηση που δυσκολεύεσαι να την πιστέψεις. Η δολοφονία ενός 20χρονου από έναν 54χρονο. Στην αρχή, οι πρώτες πληροφορίες όταν μεταδόθηκε η είδηση έκαναν λόγο για ένα τροχαίο ατύχημα, μία σύγκρουση οχημάτων και ότι ακολούθησε καυγάς μεταξύ των οδηγών με αποτέλεσμα ο ένας να πυροβόλησε τον άλλον. Τελικά όμως στη συνέχεια αυτό το οποίο μάθαμε είναι ότι ο 54χρονος χτύπησε το αυτοκίνητο του 20χρονου για να το ακινητοποιήσει με σκοπό να τον εκτελέσει, επειδή ο 20χρονος πριν από 3 χρόνια ήταν οδηγός αυτοκινήτου όπου έχασε τον έλεγχο ξημερώματα εκεί στο Ηράκλειο λόγω υπερβολικής ταχύτητας, προσέκρουσε σε στήλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ βαριά αρχικά ο 17χρονος γιος του σημερινού δράστη, να νοσηλευτεί για 20 μέρες σε μονάδα εντατικής θεραπείας και τελικά να χάσει τη ζωή του.
1: Δηλαδή ουσιαστικά ο πατέρας του 17χρονου που έχασε τότε τη ζωή πήρε το νόμο στα χέρια του και σκότωσε αυτό το παιδί. Βεβαίως το θύμα είχε δεχθεί απειλές, αυτό λένε, και είχε υποβάλει και μήνυση. Τώρα.
0: Είχε γίνει άλλη μία απόπειρα.
1: Ναι, εγώ καταλαβαίνω.
0: Τα Χριστούγεννα του 24. Ναι. Και είχε προσπαθήσει και πάλι να τον σκοτώσει. Δεν τα είχε καταφέρει. Είχε γίνει μήνυση από την πλευρά του θύματος χθες. Υπήρχαν απειλές. Ο 54χρονος φαίνεται ότι δεν είχε ξεπεράσει. Δεν κατάφερε να ξεπεράσει
1: ούτε
0: με τίποτα το θάνατο του παιδιού.
1: Εγώ καταλαβαίνω πόσο βαρύ είναι να χάσει το παιδί σου, έτσι. Δεν θέλω να πω σε αυτό, αλλά τώρα το να πάρει τον νόμο στα χέρια σου. Είχαν κάνει και κάποια στιγμή μια εκδήλωση που μίλησε η μητέρα και ήταν ανατριχιαστικά όσα έλεγε. Ουσιαστικά, τι έλεγε, αν τα ακούσει, γιατί κυκλοφορεί αυτό το βίντεο, το είχε προαναγγείλει ότι εμείς Το κάνουμε. Παίρνει ονόματα στα χέρια σου και σκοτώνει ένα παιδί, θεωρώντα το υπεύθυνο και, ναι, ότι φταίει για το ότι τραυματίζει.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Δεν μπορώ να συμφωνήσω. Παρόλο που καταλαβαίνω τον πόνο των γονιών, δεν μπορώ να συμφωνήσω. Έχει συγκλονιστεί πραγματικά όλη η Ελλάδα. Εγώ μου το είπε εσύ στη σύσκεψη, δεν το είχα δει γιατί έτρεχα.
0: Ήταν οι πρώτε πληροφορίε εκείνη
1: ναι,
0: την
1: ναι,
0: ώρα.
1: Ναι, Ιωσήφ μου, και όταν μπήκα και εγώ διάβασα, λέω Παναγία μου. Έτσι και πήγε και παραδόθηκε, τον σκότωσε αφού το συγκρούστηκε. Προσέκουσαν τα δύο αυτοκίνητα. Είχαμε επίτηδες. Τον πυροβόλησε τρεις φορές.
0: Και στη συνέχεια, αυτό το παιδί, ο 20χρονος, προσπάθησε να διαφύγει, ναι, αν και τραυματίας, αλλά συνέχισε να τον πυροβολεί. Δηλαδή, ακόμα και πισόπλατα, τον κυνήγησε και τον εκτέλεσε επί της ουσίας. Έχει συλληφθεί και η σύζυγός του, η μητέρα δηλαδή του πρώτου παιδιού που είχε φύγει από τη ζωή, για συνέργεια, καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο. Βέβαια. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι το κλίμα εκεί. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει θρήνος και από την οικογένεια τώρα του παιδιού που έχασε χθες τη ζωή του. Είναι μια κατάσταση που δυσκολεύεσαι να την καταλάβεις. Δυσκολεύεσαι να καταλάβεις πώς μπορεί να λειτουργούν έτσι οι άνθρωποι. Ήταν οπλισμένος ο 54χρονος. Ήταν λίγο οπλισμένο και το παιδί.
1: Το παιδί.
0: Επειδή είχε δεχθεί απειλές.
1: Ναι, αλλά αυτά στην Κρήτη με τα όπλα τα έχουμε ξαναπεί.
0: Αλλά κάποια στιγμή. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται.
1: Τότε στα βορίζια έγινε ό,τι έγινε.
0: Ναι.
1: Κάποιοι είναι ανακοινώσεις, εκείνο.
0: Δεν γίνεται να κυκλοφορούν όλοι οπλισμένοι εκεί και να παίρνουν το νόμο στα χέρια τους.
1: Δεν είμαι φαρουές τώρα. Δηλαδή, πραγματικά απίστευτο. Και ο 54χρονος και ο 20χρονος κανονικά οπλοφορούσαν. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
0: Κρίμα και για το παιδί το οποίο έφυγε από τη ζωή. Και για το άλλο παιδί το οποίο είχε χάσει τη ζωή του πριν από 3 χρόνια σε εκείνο το τροχαίο. Αλλά είναι μία είδηση που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την Κρήτη, ολόκληρη τη χώρα. Η ώρα είναι 9:20 και καθημερινά αυτή την ώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους, όχι μόνο της Αθήνας, ενίοτε και άλλων πόλεων. Νομίζω ότι σήμερα θα έχει να κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στην κίνηση στο Πριγκιπάτο. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα Παναγιώτη μου.
2: Καλημέρα,
1: μη μασάς καθόλου, έτσι.
2: Δεν μασάω.
1: Μπράβο.
2: Να δώσω και τα εύσημα για τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή.
0: Ναι, τα ακούσατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγκρίνω στο μέγιστο βαθμό.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο, πάρε γιατί μου.
2: Να πούμε τα τη κίνηση.
1: Ναι,
0: αυτό περιμένουμε.
2: Σωστά. Ποτηλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Να ενημερώσουμε τους ακροατές πως οι δύο μηχανές, το αυτοκίνητο και το φορτηγό που συμμετείχαν στην καραμπόλα που σημειώθηκε νωρίτερα, έχουν μετακινηθεί από το οδόστρωμα.
1: Α, είχαμε και καραμπόλα.
2: Ναι, ναι.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα.
2: Με τραυματίες κιόλας. Μποτιλιάρισμα έχουμε και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και, το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνίνει η ροή στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στις δύο κατευθύνσεις της Βασιλής Σοφίας και στο ρεύμα προς Αθήνα της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Εδώ Μαρούση υπάρχει και μια ισπανική ομάδα με ιδιωτική ασφάλεια, έχει κατέβει σήμερα.
0: Και πολύ καλά κάνει. Παίρνει τα μέτρα της.
2: Δυσκολίες έχουμε στα δύο ρεύματα της Μεσογείου σε ύψος του Χολαργού. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος σε Άλυμο Φάλιρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Πάμε και Αττική Οδό, σημειώνονται καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5-10 λεπτών της εξόδου για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Θα τον συναντήσουμε ξανά στις 9:20. Καλημέρα στον Άγγελο. Μου ήρθε ο λογαριασμός φυσικού αερίου και έχουμε μαζευτεί όλοι έντρομοι στο τραπέζι στο σπίτι σκεπτόμενοι. Να τον ανοίξουμε, να μην τον ανοίξουμε. Λες και θα κάνει μπαμ. Τι λέτε, να τον ανοίξουμε ή καλού κακού να φωνάξουμε έναν πυροτεχνουργό. Πάρτε τα μέτρα σας καλύτερα, αγαπητέ Άγγελε. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στο Θάνο. Θάνο, εγώ αλλά και η Αμαλία, φαντάζομαι, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή τη λογική που υπάρχει στην Κρήτη με τα όπλα. Ότι όλοι πρέπει να έχουν και ένα όπλο στο σπίτι τους. Και τι ένα, εδώ μιλάμε για ολόκληρο οπλοστάσιο.
1: Ναι.
0: Είχαμε ακούσει και πρόσφατα μετά από αυτή τη βεντέτα που υπήρξε στα Βορίζια, με αποτέλεσμα να έχουμε 2 νεκρούς. Είχαμε ακούσει ότι θα υπάρξει μια επιχείρηση αφοπλισμού εκεί στο νησί να πάρουν τα παράνομα όπλα. Και εδώ βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Όλοι είναι οπλισμένοι κανονικά. Πριν από τρεις μέρες πάλι είχαμε ένα περιστατικό σε ένα νυχτερινό μαγαζί.
1: Πήγανε, φύγανε και ξαναγυρίσανε.
0: Ξαναγυρίσανε.
1: Πήραν όπλα, πήραν δεν ξέρω τι πήγαν.
0: Όπλα, μαχαίρια.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, που Τέξας.
0: Δεν αλλά μπορώ να το κατανοήσω.
1: Θα διαφωνήσω με τον ακροατή γιατί δεν έχει το όνομά του που λέει ότι εγώ τον δικαιολογώ τον πατέρα, όχι δεν τον δικαιολογώ. Και τη Γεωργία που λέει κάτι που έχει δίκιο. Μήπως πρέπει λέει να ξανακοιτάξουμε το θέμα, το ότι στην επαρχία και στην Κρήτη αλλά και στα δικά μου μέρη. Ανήλικοι παίρνουν τα αυτοκίνητα και κυκλοφορούν στους δρόμους ανεξέλεγκτα, έτσι, με ταχύτητες που δεν ελέγχονται. Λοιπόν, και καμαρώνουν και οι γονείς για τους συγκεκριμένους, για τους γιους, για τις κόρες. Θα τα βάλω όλα τώρα. Έχει δίκιο η Γεωργία σε αυτό. Στην επαρχία γίνεται κατά κόρον αυτό. Και στα δικά μου μέρη στην Ηλία, βλέπεις 15χρονα με μηχανάκια 14χρονα, 17χρονα παίρνουν ένα αυτοκίνητο. Ο μπαμπάς λέει: «Ωχ, το παιδί μου, μεγάλος, ο άντρας μου, γι' αυτά». Και όποιον πάρει ο χάρος. Και αυτό είναι ευθύνη των γονιών. Έχει δίκιο η Γεωργία, έτσι όπως το τοποθετεί, έχει και ένα δίκιο.
0: Και μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και τα πατίνια, για τα οποία θα πούμε περισσότερα τώρα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε μια καλημέρα και στον Γιάννη, γιατί αναφέρεται στο θέμα της κίνησης. Ο Γιάννης είναι στο ταξί και λέει: «Κατεβαίνω με το ταξί από το Εγάλαιο, διαδρομή για Πειραιά και είναι σταματημένη στο ανέβασμα λίγο μετά από εκεί που στρίβουν από Ποσειδώνος για Κηφισό. Μιλάμε για χιλιόμετρο, για χιλιόμετρα
1: υπομονή,
0: η ώρα». Καλημέρα,
1: υπομονή,
0: Γιάννη.
1: Υπομονή. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν ψάχνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Η Lidl Us διοργανώνει τα Little Days τη Δευτέρα 11 Μαΐου για θέσεις στα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Το ραντεβού είναι στο The Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Πάρτε μαζί το βιογραφικό σας, γνωρίστε την ομάδα και ενημερωθείτε για τις ανοιχτές θέσεις υπαλλήλων καταστήματος. Αν δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, επισκεφτείτε το team.lidl.gr για online αίτηση. Θα ακολουθήσουν και άλλα δύο Little Days για τα βόρεια προάστια.
3: Real FM.
4: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στη Χριστίνα και δώσαμε λέγη στα παιδιά από 12 χρόνων και πατίνια. Μπράβο μας. Ένα από τα θέματα τα οποία θα θίξουμε, όπως σας είπαμε, γιατί είχαμε και μέτρα τα οποία ετοιμάζεται να πάρει η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Για να ακούσουμε τι είπε σχετικά με τα πατίνια και την νομοθετική πρωτοβουλία που έρχεται τις επόμενες ημέρες.
1: Πρώτα-πρώτα υπάρχει τον ανηλίκων, έτσι.
2: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
1: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους. Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή, οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί
3: να είναι
1: με όχι. Που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
3: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες, ναι, για τους ανήλικους.
1: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
3: Πώς, με νόμο.
1: Με νόμο, ναι.
3: Α, δεν υπήρχε ο νόμος.
2: Ο ανήλικος δεν μπορεί να πηγαίνει με το πατίνι στο σχολείο του.
1: Όχι. Και δεν πρέπει να πηγαίνει. Και είναι τόσο επικίνδυνο. Να σας πω, η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο.
2: Να απαγορευτούν τελείως, ναι, τα πατίνια.
1: Αυτή λέω είναι η θέση μου. Αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε.
0: Πατίνια λοιπόν μόνο σε πεζόδρομο και σε πλατείες.
4: Ναι, είναι μία λύση, θεωρώ, αλλά έπρεπε να γίνει όλο αυτό. Και άλλος άνθρωπος λέει είναι σε εντατική.
0: Ένας 40χρονος.
4: Κάθε μέρα έχουμε περιστατικά. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Ας ελπίσουμε το επόμενο διάστημα λοιπόν να υπάρξει αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εντάσσεται η λειτουργία για τα ηλεκτρικά πατίνια. Και θα σταματήσει να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, να κυκλοφορεί όπου θέλει με ένα πατίνι, χωρίς να φοράει κράνος, χωρίς να ακολουθεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι εκατοντάδες οι τραυματισμοί, κυρίως παιδιών, που καταλήγουν στα νοσοκομεία. Και δυστυχώς πρόσφατα χάθηκε και μία ζωή εκεί στην Ηλία. Οπότε ας πάρουμε τα μέτρα πριν να είναι πάρα πολύ αργά. Για πάμε και στα χρηστικά νέα της ημέρας.
4: Λοιπόν, θέλω να πω λίγο για το πλαφόν στα καταναλωτικά δάνεια σε κάρτες και τα λοιπά, που μπαίνει 30 με 50% και θα έρθει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τάκη Θεοδωρικάκου, του αρμόδιου υπουργού, προς διαβούλευση και είναι μια σημαντική εξέλιξη. Επειδή ακούγονται πάρα πολλά, το πλαφόν τι σημαίνει το 30 με 50%? Πρώτα απ' όλα, ναι, υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία. Όχι, δεν ορίζει όμως το πλαφόν. Το πλαφόν το βάζει κάθε χώρα. Άρα θέλω να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Δηλαδή, άλλη χώρα μπορεί να βάλει 30, άλλη 20, άλλη 60, άλλη 70. Αναλόγως, η κάθε χώρα τι αποφασίζει. Άρα εδώ στην Ελλάδα αποφάσισαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης το πλαφόν να είναι 30 με 50%. Τι σημαίνει αυτό? Και είναι πολύ βασικό. Βεβαίως, αναφέρομαι σε δάνεια καταναλωτικά που δεν έχουν εξασφαλίσεις. Δηλαδή που δεν έχεις βάλει το σπίτι σου υποθήκη ή οτιδήποτε άλλο. Ή το εξοχικό ή οτιδήποτε. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί κάποιοι άνθρωποι παίρναν 10.000 δάνειο και φτάναν να το πληρώνουν 50 και 60.000 ευρώ. Τώρα αυτό δεν θα υπάρχει. Όμως, επειδή ακούγονται πολλά, δεν θα έχει αναδρομική ίσχυ το μέτρο. Δηλαδή θα ξεκινήσει από όταν ψηφιστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση. Από όταν ψηφιστεί τα νέα δάνεια, οι νέες συμβάσεις που θα υπογράφονται, θα έχουν αυτές, θα υπόκεινται στο πλαφόν, όχι προηγούμενες. Και όταν ρώτησα λοιπόν στο Υπουργείο γιατί το κάνετε αυτό και δεν βάζετε μια αναδρομικότητα, εκεί θα αρχίσανε τα παρατράγουδα. Εγώ σου λέω να ίσχυαν για τα 5 τελευταία χρόνια. Οι προηγούμενοι δεν θα πηγαίνουν και στο δικαστήριο και να λένε αυτοί γιατί, εμείς όχι, γιατί όχι κτλ. Άρα δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Είναι πολύ σημαντικό όμως το ότι οι νέες συμβάσεις που θα υπογράφονται για δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, κανονικά και όχι μόνο, δεν θα μπορεί ο καθένας να βαράει στο κεφάλι όσα χρήματα θέλει για την αποπληρωμή. Θα υπάρχει το πλαφόν.
0: Αυτό είναι μόνο για καταναλωτικά δάνεια.
4: Και αυτό είναι δάνεια αυτοκινήτου.
0: Και για πιστωτικές κάρτες.
4: Και για ένα πρόγραμμα.

0: ότι μέχρι τώρα, όταν υπέγραφες μια σύμβαση ενός τέτοιου δανείου, δεν μπορούσες να την πάρεις πίσω. Είτε το μετά το μετάνιωνες ή όχι σε 2-3-4 μέρες. Τώρα θα υπάρχει ένα περιθώριο 14 ημερών που θα μπορεί να ακυρωθεί η σύμβαση. Χωρίς καμία συνέπεια για τον άνθρωπο που την έχει υπογράψει. Και αυτό είναι θετικό.
1: Τώρα, θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίσεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Γιατί τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
0: Λοιπόν, τώρα θα μπω λίγο στα ενεργειακά και σε όλα αυτά που λέμε και για την αναστάτωση. Και θυμάσαι και εδώ που έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές το θέμα για τον κάθετο διάδρομο και τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί με την Atlantic Sea, που είναι ΔΕΠΑ Actor μαζί και όλα αυτά. Και πόσο σημαντικό είναι η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος και τι σημαντικό είναι οι μεγάλοι όμιλοι, ξέρεις, που παίζουν, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και στο ενεργειακό και στο κατασκευαστικό κομμάτι. Ένας από αυτούς τους ομίλους είναι ο Actor, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα, με τα EBITDA να υπερδιπλασιάζεται και να φτάνει στα 207 εκατομμύρια από 87 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά, ενώ και τα έσοδα αυξήθηκαν από 1,2 δις ευρώ σε 1,4 δις ευρώ, μια αύξηση 11% σε σχέση με το 2024. Όμως το σημαντικό, ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο, είναι ότι ο όμιλος Actors ήλθε σε νέους τομείς όπως το LNG. Συγκεκριμένα ο όμιλος έχει υπογράψει 20ετής εμπορικές συμφωνίες για την προμήθεια του αμερικανικού LNG με εταιρείες από την Αλβανία και τη Βοσνία. Παράλληλα, έχει υπογράψει μνημόνια κατανόησης για τη μακροχρόνια πώληση LNG με εταιρείες από τη Βουλγαρία, την Ουκρανία και τη Ρουμανία, τα οποία αναμένεται να οριστικοποιηθούν μάλιστα με οριστικές συμφωνίες και τελικές συμφωνίες. Συμφωνίες αυτές αναμένεται να φέρουν περίπου 9 δις έσοδα από το 2030 και μετά και κέρδη EBITDA περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από το 2030.
1: Σημαντικές ειδήσεις από το ενεργειακό πεδίο, το οποίο μας καίει πάρα μα πάρα πολύ με τις εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Καλημέρα, Ευτυχία, έχεις δίκιο, το κάνω πάντα όταν χρησιμοποιούμε εδώ τα ηχητικά αποσπάσματα. Πάντα λέω από πού προέρχονται, καμιά φορά όμως, εντάξει, μπορεί να ξεχαστώ. Ένα μυαλό είναι αυτό, χειμώνα καλοκαίρι, έχω και την Κάτζο εδώ πέρα, μου έχει πάρει το μυαλό. Μου έχει αφήσει από το πρωί, μπα, συνέχεια εκεί μου λέει για τον Ολυμπιακό Μονάκο. Βραχυκύκλωσα κι εγώ. Η δήλωση του κυρίου Χρυσοχοίδη που ακούσαμε νωρίτερα ήταν από την χθεσινή εκπομπή του Γιορδάνη Χασαπόπουλου και της Ανθής Βούλγαρης στο Μέγκα. Και πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί σου λέω κι εγώ πάντα αναφέρομαι από πού προέρχεται το ηχητικό το οποίο ακούμε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για
0: πατίνια.
1: Τα πατίνια.
0: Πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματα και κυρίως από οδηγούς και επαγγελματίες οδηγούς που αντιμετωπίζουν και πολλά προβλήματα καθημερινά στους δρόμους με τα ηλεκτρικά πατίνια. Θα αναφερθούμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθώς σε πολύ λίγο πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Λατό FM. Στους 103,3.
7: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
8: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
7: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
8: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
7: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
8: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλεφωνία.

0: 2-10-28-43-0-28-888.
1: Ζουμάκης Εξοπλισμοί.
0: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
4: Τι λέει ρε Δήμιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχέρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου, πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα!
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28-41-0-83-113.
5: Ώστε να βγαίνει ναχτή, πάει λιώστο ψηλό.
0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
6: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του θεώρησε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο με αυτοκίνητο που οδηγούσε νεαρός και στο οποίο επέβαινε και το παιδί του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Φορτηγό πλοία με σημαία Βανουάτου που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία προσάραξε νωρίς το πρωί σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου με αποτέλεσμα να βυθιστεί. Διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί.
8: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Μετά από 20 χρόνια η Arsenal προκρίθηκε και πάλι στο τελικό του Champions League. Κέρδισε στο Λονδίνο με 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο δεύτερο αγώνα των ημιτελικών. Απόψε στις 10 στον άλλο ημιτελικό η Bayern Μονάχου υποδέχεται την κάτοχο του τίτλου Paris Saint-Germain. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Εθρίως με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: South Africa κάτσου 10 ώρες και 20 λεπτά με το Boeing. Έχεις φτάσει Johannesburg. Έχεις πάει.
1: Όχι, δεν έχω πάει. Όχι, δεν έχω πάει.
0: Είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία να πας Νότια Αφρική.
1: Δεν θέλω να πάω.
0: Να δεις το διαμάντι αυτό της Μαύρης Ηπείρου.
1: Ναι.
0: Να περάσεις όμορφα, να κάνεις εκεί το σαφάρι σου, να δεις τα άγρια ζώα κτλ. Θες να σου κάνω δώρο ένα ταξίδι στη South Africa?
1: Όχι, δεν θέλω. Γιατί να πάω,
0: παιδί, είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Τώρα που πλέον δεν υπάρχουν και τα προβλήματα του παρελθόντος με το Apartheid, γιατί ήταν και λίγο ρατσίσταροι αυτοί.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Τώρα
1: αυτό.
0: Που έχουν φτιάξει τα πράγματα, είναι μια πολύ καλή ιδέα για να κάνεις ένα ταξίδι έτσι να ανανεωθείς.
1: Ναι.
0: Να πας στο South Africa. Είναι παραμύθια. Τώρα θα μου πεις πώς μου ήρθε στο μυαλό. Άκουσα μια είδηση λοιπόν χθες, την αλίευσα από το site του πρώτου θέματος. Εκεί λοιπόν το προηγούμενο διάστημα στην Νότια Αφρική υπήρξαν έντονα καιρικά φαινόμενα και πλημμύρες. Εξαφανίστηκε λοιπόν ένας ξενοδόχος, γιατί ο άνθρωπος προσπάθησε να διασχίσει ένα σημείο που υπήρχαν πάρα πολύ ορμητικά νερά. Τον πήρανε τα νερά και εξαφανίστηκε. Έψαχναν να τον βρουν τον άνθρωπο. Από εδώ, από εκεί, τίποτα, αγνοούμενος. Μέχρι που κάποια στιγμή βρήκαν έναν κροκόδιλο.
1: Τι δουλειά έχει ο κροκόδιλος? Μπαίνει εδώ.
0: Εδώ μπαίνει ο κροκόδιλος.
1: Τον είχε φάει.
0: Άκου λοιπόν τώρα τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο, τον ξενοδόχο, τον οποίο έψαχναν να τον βρουν και τελικά πού τον βρήκαν.
2: Ξενοδόχος βρέθηκε μέσα στον κροκόδιλο που ανασύρθηκε από αστυνομικό στη Νότια Αφρική. Ταυτοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου που κατασπάραξε κροκόδιλο στη Νότια Αφρική. Το άγριο ζώο είχε θανατωθεί και είχε μεταφερθεί με ελικόπτερο συνδρομή διτών της αστυνομίας. Τα οστά του 59χρονου Γκάμπριελ Μπατίστα βρέθηκαν μέσα στο ερπετό βάρους μισού τόνου. Το DNA που ελήφθη επιβεβαίωσε ότι τα οστά ανήκουν στον Μπατίστα, ο οποίος είχε παρασυρθεί από ορμητικά νερά και έκτοτε αγνοούνταν. Οι αρχές πιστεύουν ότι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά με αποτέλεσμα να τον καταβροχθήσει ο κροκόδηλος.
0: Το καταβρόχθησε λοιπόν ο κροκόδηλος. Πάει ο καημένος ο Μπατίστα, ο ξενοδόχος, Θεός χωρέσει τον άνθρωπο. Βρέθηκε μέσα στο μάχη του κροκόδιλου.
1: Ολόκληρος.
0: Ολόκληρος. Τα οστά του βέβαια.
1: Παναγία,
0: μα και δεν βρέθηκε μόνο ο Μπατίστα.
1: Βρέθηκαν κι άλλοι.
0: Άκου τώρα, έχει και συνέχεια.
1: Όχι, δεν μπορώ, ανατρίχιασα πρωί-πρωί.
0: Έχει και συνέχεια το ρεπορτάζ.
2: Η αστυνομία που ερευνά το περιστατικό βρήκε επίσης 6 ζευγάρια παπούτσια μέσα στο στομάχι του κροκόδιλου και ανθρώπινα άκρα σύμφωνα με την Daily Mail. Κανένα από τα παπούτσια δεν άνοιγε στο θύμα που ταυτοποιήθηκε. Σύμφωνα με ειδικούς, οι κροκόδηλοι δεν μπορούν να αφομοιώσουν το πλαστικό, εξού και η ανακάλυψη παπουτσιών. Τώρα διεξάγεται έρευνα για να συνδεθούν τα παπούτσια με αγνοούμενους ντόπιους ή χωρικούς που χρησιμοποιούν την γέφυρα και παρασύρθηκαν από τα νερά.
0: Άλλα 6 ζευγάρια παπούτσια βρήκανε μέσα στον κροκόδηλο.
1: 6, δηλαδή είχε φάει.
0: Άλλους 6 είχε φάει.
1: 6
0: αλλά δεν μπορεί να τα χωνέψει.
1: Α, 6 ζευγάρια.
0: 6 ζευγάρια, παιδί μου, όχι 6 παπούτσια. 6 ζευγάρια παπούτσια.
1: Α, επειδή, δηλαδή, επειδή δεν μπορεί να το χωνέψει το παπούτσι, επειδή είναι πλαστικό.
0: Ακριβώς,
1: και όλα αυτά, όλα στοιχένια.
0: Είχαν μείνει μέσα στο μάχη του.
1: Ο Χριστός.
0: Βρήκαν δηλαδή τον Μπατίστα και 6 ζευγάρια παπούτσια. Και ψάχνουν τώρα να δούνε σε ποιον ανήκουν τα παπούτσια για να ταυτοποιήσουν ποιο είχε φάει ο κροκόδηλος. Εκεί στην South Africa. Θα πας ένα ταξίδι οπωσδήποτε.
1: Εσύ να πας και να σε πάει ο κροκόδιλος.
0: Δεν θέλω να το αρνηθείς.
1: Okay,
0: θα το κάνω εγώ
1: εσύ.
0: Δώρο.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου.
0: Θα σε στείλω να δεις τα άγρια θηρία εκεί τους κροκόδιλους να ανοίγουν το στόμα τους.
1: Μην κάνεις έτσι, δεν μπορώ να το πιάσω.
0: Να βάλεις το κεφαλάκι σου μέσα να δεις πώς είναι.
1: Εσύ να βάλεις την κεφάλα σου.
0: Θα σε ρουφίξει κατευθείαν.
1: Που είναι σαν το σωλήνα. Σουλήνα, έτσι μεγάλο. Θα βγάζει πετρέλαιο. Πανάθεμα.
0: Έφυγε η Κάτζου για Johannesburg. Παπουτσάκια να πάρεις πολλά μαζί, να έχει να τρώει ο κροκόδιλος.
1: South Africa, South Africa, South. Τι λες, Πανάθεμα, σε
0: παρακαλώ. South Africa, μη σου τύχει. Μη σου τύχει. 10 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου που ετοιμάζει ταξιδάκι προς την Νότια Αφρική
1: τώρα,
0: στο
1: τώρα.
0: Ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, πολύ περιμένοντας τον Παθναϊκό σήμερα που παίζει με τη Βαλένθια εδώ στην έδρα του. Και αύριο καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν κάνει το 3-0.
0: Καλά, δεν ξέρω γιατί.
3: Πελάτες με φορτώνεις και έχω και τα λουμπάκια μου.
1: Λοιπόν, τον πονάει το δόντι του, τον πονάει η μέση του. Έχει λίγο πονοκέφαλο. Θέλει να πάρει το ένα φάρμακο, όχι μετά. Παίρνει όμως και κάτι για το στομάχι γιατί τον πειράζουν τα χάπια. Δηλαδή η κατάστασή του είναι τραγική.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, όπως βλέπεις εδώ, κομμάτω στις επάλξεις.
1: Με ρώταγε χθες ο Τάσος από το γυμναστήριο. Ήρθατε με τον Καλαμαράκι στο γυμναστήριο. Λέω, όχι, δεν προλάβουμε γιατί τον έπιασε η μέση του. Και έβαλε γέλια.
0: Θα το επόμενο διάστημα να με περιμένετε.
1: Ναι, φοβήθηκα τώρα εκεί στο γυμναστήριο που θα πας εσύ. Καημένε, που πας ρε καημένε.
0: Γιώργη Σταβαρίνος στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας, ναι, όπως κάνουμε και εμείς με μεγάλη επιτυχία στο στούντιο atrialfm.gr. Σε αυτό το GR.
1: Ακούει ο Σπύρος ο Παπαδάκης την είδηση για το κροκόδιλο και λέει τι μάρκα είναι τα παπούτσια. Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Αυτό δεν μας το πάρε.
1: Ναι, ναι, μάλλον λέει είναι και γερά. Γι' αυτό δεν τα έχει, είναι γερά.
0: Δεν μπορεί το ζωντανό να τα χωνέψει. Δηλαδή,
1: είναι γερά, σου
0: σε
1: λέει,
0: τρώει,
1: ο Σπύρος.
0: Σε κατεβάσει, αμάτσι το κανονικά και μένουν στο τέλος τα παπούτσια. Εντάξει, όπως και να το κάνεις, πάντως είναι τρομακτικό. Δηλαδή,
1: τώρα, όλα αυτά.
0: Να βλέπεις το κροκόδιλο έτσι και να ανοίγει το στόμα του είναι τρομακτικό.
1: Τώρα πήρε το σοβαρό σου. Βρε απατεώνα. Είσαι μεγάλος απατεώνας. Που το έχεις διακομωδήσει εδώ πέρα. Πες, το έχει κάνει παράσταση. Εδώ είσαι, εντάξει. Πες. Μετά πήρε το σοβαρό και λέει: πάντως είναι πολύ σοβαρό. Είναι αντριαστικό. Είναι, αλλά το λες με έναν τρόπο. Έχω πεθάνει στα γέλια και μισή ακροατές που μου γράφουν εδώ μηνύματα.
0: Ναι, γράφει εδώ ο Δήμος για να δεις τι ακροατές έχεις, λέει, που σε αγαπάνε. Αμαλία, τα εισιτήρια δικά μου. Να φύγεις σήμερα κιόλας.
1: Μπράβο, μπράβο, να είσαι καλά.
0: Και ο Βασίλης να πας, Αμαλία, και να φοράς και κατακόκκινες γόβες για να είμαστε σίγουροι.
1: Μεγάλη αγάπη διακρίνω. Και λέει Σταυρούλα, το ματιάσανε το αγόρι μας του φτού.
0: Ναι, Σταυρούλα μου, ρίξτε μου ένα ξεμάτιασμα.
1: Ναι, Σταυρούλα μου, το ματιάσαμε την ομορφιά του, τη ματιάσανε.
0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής ξεκινήσαμε, σας είπαμε φυσικά για την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four. Επικράτησε και χθες της Μονακό στο Πρικυπάτο και έκανε το 3-0. Σκούπισε, όπως λέμε μπασκετικά, τη σειρά. Απόψε η σειρά του Παναθηναϊκού να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια για να πάρει και εκείνο το εισιτήριο για το Final Four. Φυσικά σας είπαμε για τον καιρό, ο οποίος πραγματικά έχει τρελαθεί.
1: Έχει
0: δεν
1: τρελαθεί,
0: είναι κλισέ
1: τρελα.
0: Αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε. Γιατί σήμερα, αύριο και την Παρασκευή θα πάμε με κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, αλλά από το Σάββατο έρχονται νοτιάδες, οι οποίοι θα φέρουν και άνοδο της θερμοκρασίας, ναι, αρχικά την Κυριακή 29 με 30, Δευτέρα 31, Τρίτη 32 και Τετάρτη 35. Έρχεται το πρώτο 35 την επόμενη Τετάρτη, μαζί και αφρικανική σκόνη με τους νοτιάδες, οπότε καταλαβαίνετε γιατί κοκτέιλ μιλάμε. Αλλά την ερχόμενη Πέμπτη, όχι αυτή, της επόμενης εβδομάδας,
1: ναι,
0: μετά επιστρέφουμε σε κανονικές θερμοκρασίες και λασποβροχές. Υπέροχα.
1: Φτάνει, δηλαδή μην ακούσατε.
0: Υπέροχα.
1: Έτσι.
0: Μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, πώς θα αντέξουμε κι εμείς πια, έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ.
4: Kissing my ass.
0: Άρα από εδώ ρε πρωί-πρωί. Ο οποίος, τι γελάς παιδί μου. Εγώ τα λέω, εκείνος τα λέει.
1: Ναι, αλλά έτσι μας έχει κάνει, δηλαδή πραγματικά. Ναι. Λέει τώρα όχι, παίρνω πίσω την επιχείρηση αυτή, την ελευθερία. Γιατί φυσικά και δεν δούλεψε και δεν υπήρχε. Γιατί γελάς, κάποιες
0: τα μηνύματα.
1: Τα μηνύματα. Να δουλέψει και πάμε κοντά, είμαστε κοντά στη συμφωνία με το Ιράν. Το ακούν οι αγορές, κρατάνε την αναπνοή του. Σου λέει σήμερα πέφτει λίγο το πετρέλαιο, κάτσε να δούμε μήπως έχουμε αυτή την πολυπόθητη συμφωνία.
0: Περιμένουμε πραγματικά να επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες και όντως να υπάρξει επιτέλους μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου. Μπας και επανέλθουμε σιγά σιγά και σε βάθος μηνών σε μια κανονικότητα, γιατί μην ξεγελιέστε, η ζημιά έχει γίνει. Και η ζημιά είναι τεράστια.
1: Τεράστια, και βλέπουμε τώρα ότι έχουν ανέβει και τιμές στα καύσιμα. Θα δούμε τι θα γίνει και τις επόμενες ημέρες. Πάντως, ο κόσμος βάζει λιγότερο καύσιμο ή δεν παίρνει το αυτοκίνητό του.
0: Σημερινές τιμές, όπως σας λέγαμε και στην πρώτη ώρα, στην Κηφισία αμόλυβδη από 2,065 μέχρι και 2,10. Είδαμε και το 2,10 πλέον στην αμόλυβδη. Σύμφωνα με την Καθημερινή σήμερα στο πρωτοσελίδο της, έχουμε την τέταρτη ακριβότερη αμόλυβδη σε όλη την Ευρώπη και το έκτο ακριβότερο πετρέλαιο κίνησης. Ενώ σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, Μάρτιο και Απρίλιο πληρώσαμε 450 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα για τα καύσιμα. Μετά τις αυξήσεις που προέκυψαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είπαμε και για τα ηλεκτρικά πατίνια, για την νομοθετική ρύθμιση η οποία έρχεται από την πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου θα απαγορεύει τη χρήση των πατινιών από ανήλικους σε δρόμους, παρά μόνο σε πλατείες και σε πεζοδρόμια και με μέτρα προστασίας. Και φυσικά αυτή την τραγική είδηση χθες από την Κρήτη, όπου ένας 54χρονος δολοφόνησε έναν 20χρονο επειδή τον θεωρούσε υπαίτιο για το γεγονός ότι είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο, στο οποίο το χθεσινό θύμα ήταν οδηγός.
1: Ακριβώς.
0: Τραγική είδηση. Από όπου και να την πιάσεις, από όπου και να την κοιτάξεις.
1: Τραγικό, είναι τραγικό.
0: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, ο Ντεμάη λέει: καλημέρα. Μήπως χτυπάνε τα γεράματα των Ιωσήφ? Α, δεν το ξέρω αυτό, εσύ το είπες. Απλώς το διάβασα.
0: Έχετε φαγωθεί για το τι παπούτσια ήταν αυτά που βρέθηκαν μέσα στον κροκόδιλο. Κροκοντιλίνο λένε οι μισοί, Λακώστ λένε οι υπόλοιποι. Ψάξατε, θέλετε να μάθετε και τη μάρκα, δεν σας φτάνει η είδηση. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα, να είσαι καλά. Η Χριστίνα λέει: έχω και βενζίνη, πάμε μια βόλτα. Είναι καλή ατάκα για πέσιμο. Στις ημέρες μας.
1: Στις ημέρες μας,
0: είναι,
1: ναι,
0: αρκετά καλή.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και να ήταν μόνο η βενζίνη, να ήταν μόνο εκεί. Είναι και τα υπόλοιπα. Είναι και τα τρόφιμα.
1: Πήρα το σοβαρό τώρα, παιδιά.
0: Είναι και τα βασικά είδη της καθημερινότητας. Ο κόσμος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει καθημερινά διαφορετικές τιμές.
1: Εγώ σαλαντικά, ένας κύριος εκεί μου πιάσε την κουβέντα και μου λέει: κάθε εβδομάδα που έρχομαι, βλέπω τις τιμές. Παίρνει κάποιο συγκεκριμένο είδος σαλαντικού. Ανεβασμένες. Τι να πει στον άνθρωπο αυτόν τώρα.
0: Άκουγα χθες πολίτες σε ρεπορτάζ του δελτίου ειδήσεων του Αντένα, οι οποίοι περιγράφουν τη δυσκολία που βιώνουν καθημερινά στις αγορές τους.
4: Πολύ δύσκολα τα πράγματα με τους μισθούς που παίρνουμε, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε.
5: Γεμίζαμε με 45-50 ευρώ και τώρα γεμίζεται με 60.
6: Κάτι πρέπει να γίνει όμως, γιατί είναι δύσκολα για όλους.
7: Πάρα πολύ δύσκολα. Πας να πάρεις 2 πράγματα και στο τέλος πληρώνεις 50 ευρώ. Έχουμε σταματήσει πράγματα που κάναμε. Ας πούμε, δεν βγαίνουμε τόσο συχνά έξω, δεν πηγαίνουμε να φάμε σε εστιατόρια κλπ.
8: Κάθε μέρα. Ό,τι παίρνουμε τώρα στο σούπερ μάρκετ που θα πάμε, ό,τι παίρνουμε λίγο πιο πάνω, πιο υψηλά είναι οι τιμές.
0: Και είναι γεγονός. Είναι γεγονός ότι καθημερινά βλέπεις αυξημένες τιμές σχεδόν σε όλα τα προϊόντα. Θα πάμε και στην Καλαμάτα τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί πέρα από το ρεπορτάζ στο Αντένα, θα πάμε και σε ένα περιφερειακό κανάλι. Το ρεπορτάζ είναι από το Μεσόγειο TV, το οποίο βγήκε χθες στους δρόμους της Καλαμάτας,
1: ναι,
0: να ρωτήσει τους πολίτες για το κύμα αυτό της ακρίβειας.
9: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα, και πιστεύω να σταματήσει κάποτε αυτή η κατάσταση.
10: Ο μισθός, η σύνταξη μέχρι τέλος του μήνα.
9: Δεν φτάνει η σύνταξη, δηλαδή να περάσουμε μέχρι 15 μέρες είναι ο κόσμος. Εντάξει, δεν αλλάζει τίποτα.
10: Η σύνταξη μέχρι πότε φτάνει?
11: Τι να φτάνει, άντε μέχρι 16 του μήνα, 17, άντε, το πολύ.
12: Δεν υπάρχει ακρίβεια, τα λεφτά φτάνουν, απλά είναι ο μήνας μεγάλος. Να τον μικρύναμε λιγάκι, πιο παλιά είχα προβλέψει ότι φτάνουν για 15 μέρες. Σε λίγο καιρό δεν θα φτάνουν για καθόλου.
0: Κατάλαβε, σου λέει ο άνθρωπος. Δεν είναι τα λεφτά το πρόβλημα, τα λεφτά φτάνουν. Ο μήνας έχει μεγαλώσει. Να μικρύνουμε το μήνα για να καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα. Υπάρχουν και άλλες απόψεις όμως, επίσης φίλων Καλαματιανών. Καλημέρα στην πανέμορφη Καλαμάτα. Οι οποίοι σου λένε: κάτσε ρε παιδί μου, άμα προσπαθήσεις λίγο, θα τα καταφέρεις, θα τα βγάλεις πέρα. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο περιγράφουν οι υπόλοιποι. Για να ακούσουμε λοιπόν και έναν άλλο συμπολίτη μας από την Καλαμάτα.
13: Η ακρίβεια, κοιτάξτε να δεις, είναι για όλο τον κόσμο. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ, όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Έτσι, από εκεί και μετά.
10: Εσείς στην καθημερινότητά σας τα βγάζετε πέρα?
13: Εντάξει, άμα θες τα βγάζεις, άμα δεν θες τα βγάζεις, όσο και
10: να...
13: Με οικονομία τα βγάζεις, έτσι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
10: Οι περισσότεροι όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα κάθε μήνα.
13: Ας αλλάξω για δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνω για 2 δουλειές.
0: Πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός κύριος, πολύ καλός χριστιανός, νοιάζεται για τον συνάνθρωπό του, έχει την αλληλεγγύη μέσα του. Τι να τους κάνω εγώ που δεν τα βγάζουν? Να κάνουν 2 δουλειές τώρα. Άντε τεμπέλη, να αλλάξουν δουλειά τώρα. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος, την καλημέρα μας. Υπάρχουν λοιπόν και αυτές οι απόψεις, εμείς τις καταγράφουμε και τις μεταδίδουμε για να έχουμε όλες τις απόψεις εδώ στον αέρα.
1: Ναι. Πάντως βλέπω ότι όλοι θέλουν να με στείλετε στην... θέλετε να με στείλετε όλοι σας, θέλετε να με στείλετε στην Αφρική. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν να μην ανάψει το φυτίλι.
1: Εσύ φταίς για όλα, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Είδες τώρα, έβαλα ιδέες.
1: Ναι.
0: Προσφέρεται όλοι να σου κάνουν,
1: ναι,
0: τα έξοδα.
1: Ναι, το
0: ο άλλος να σε πάει με το ταξί στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, ο Χρήστος λέει να πάει, όποιος έχει πρόβλημα με την πεθερά ή με την κόρη της, να τη στείλει, λέει, να τρως στην Αφρική.
0: Για κάτσε να πάμε τώρα στα προβλήματα με την κίνηση στους δρόμους, γιατί ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει πάρει ήδη θέση στο στούντιο. Παναγιώτη, υπάρχει κάποια βελτίωση ή θα μας πεις πάλι κατεβατό?
14: Κατεβατό θα πω.
0: Ωρε φίλε.
14: South Africa δεν νομίζω να είναι έτσι κατάσταση.
0: Εκεί οι κροκόδηλους, άστα εκεί. Άμα πας, θα καταλήξεις στο μάχη του.
14: Εδώ έχουμε πατίνια.
0: Για πάμε, Παναγιώτη.
14: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην άνοδο από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο. Στο κόκκινο υδρόμι περιμετρικά του Συντάγματος και η Πειραιώς Μάρνη Πατησίων στην Ομόνοια. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου σε ύψος Χολαργού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλμο μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες έχουμε ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Φάλιρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ταύρο μέχρι Φάλιρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλμο μέχρι Φάλιρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάλιρο μέχρι την παραλία Καλαμακίου. Όλο για Φάλιρο σας είπα. Στην Αττική Οδό σημειώνεται καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από Μαραθώνος έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία στα δύο ρεύματα και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Πω πω ρε αδερφέ, μας πέθανες δηλαδή πραγματικά.
1: Πραγματικά ναι.
0: Μας έκοψε τα πόδια και στους ανθρώπους που είναι στον δρόμο. Και σε εμάς που θα ετοιμαζόμαστε να φύγουμε στις 10, δηλαδή, τι να σου πω, παλικάρι μου, μέλιστα ζήγλωσσα σου. Δεν φταίει φυσικά ο Παναγιώτης Βολάνιος. Ο Παναγιώτης Βολάνιος καλά το κάνει και μας μεταφέρει την πραγματική εικόνα. Η κατάσταση είναι που είναι δύσκολη. Ευχαριστούμε Παναγιώτη πάρα πολύ, βέβαια. Το έχουν ρίξει και στο ποδήλατο, γιατί είναι και ένας τρόπος και να κινηθείς πιο γρήγορα και με μικρό κόστος και ταυτόχρονα είναι και άθληση, βοηθάει και στην υγεία. Η καρδιά όμως της αγωνιστικής ποδηλασίας χτυπάει στην Ελλάδα από τις 6 Μαΐου, από σήμερα δηλαδή, μέχρι και τις 10 Μαΐου με την κορυφαία διοργάνωση ΔΕΗ Tour of Hellas. Για πέμπτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ δίνει τον παλμό και την ενέργεια σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. 20 ομάδες από όλο τον κόσμο με 120 αθλητές, ανάμεσα τους και η εθνική μας ομάδα, θα ξεκινήσουν από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα, διανύοντας μια μοναδική διαδρομή 863,8 χιλιομέτρων. Πολλές ακόμα εκπλήξεις περιμένουν τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στα ΔΕΗ Fan Zones που θα βρίσκονται σε κάθε πόλη σταθμό και συγκεκριμένα σε Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα και Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος με παιχνίδια, δράσεις και αναμνηστικά δώρα για όλες και όλους. Μην το χάσετε. Περισσότερες πληροφορίες στο hellastour.gr.
1: Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτή αφήσης Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο Συμπαγούς, ενεργό άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού, σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά, φροντίζετε και το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Καλημέρα Παναγιώτη, έχουμε γίνει λέει, πολύ καλή στη διαχείριση του χρόνου. Τελειώνει ο μισθός και περισσεύει πολλής μήνας.
1: Ναι,
0: έχεις δίκιο.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Αμαλία λέει και στο Ορμούζ άκουσα ότι έχει κρουαζιέρα σε καλές τιμές. Μπορείς να πας και εκεί. Και ο Κωνσταντίνος. Αμαλία, με αυτόν εκεί που έχεις μπλέξει, τουλάχιστον έχεις δύο επιλογές. Πρώτον νεκροταφείο και δεύτερον South Africa. Είναι πολύ μπροστά το καλαμάρι. Καλημέρα και σε σένα αγαπητέ Κωνσταντίνε.
1: Εγώ πάντως δεν πάω στην Αφρική. Να το ξέρετε.
0: Κάπου θα
1: πας.
0: Κάπου θα πας.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να είσαι ακατάδεκτη. Και ο Μάρκος λέει ο Παναγιώτης που λέει την κίνηση είναι το κουτσούμπα. Όλη την Αθήνα τη βλέπει κόκκινη. Ολυμπιακός είναι, Ολυμπιακός είναι Μάρκο. Καλή σήμερα. Φύγαμε τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
15: Real FM.
16: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
18: Μισό.
17: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
18: Μισό.
17: Πάλι μισό.
18: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
19: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
20: Στην αγωνιστική περίοδο 1990-1991, ο Ερυθρός Αστέρας κατέκτησε το κύπελλο πρωταθλητριών για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία του. Η ομάδα του Βελιγραδίου, μετά από μια λευκή ισοπαλία στην κανονική διάρκεια και στην παράταση, στη διαδικασία των πέναλτι κέρδισε με 5-3 τη γαλλική Μαρσέη, στο τελικό που έγινε στο Μπάρι της Ιταλίας.
21: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
22: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
21: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
24: Μήπως λεφτά.
23: Τα λες και λεφτά.
24: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
23: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
25: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
26: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
27: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
26: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
27: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
28: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
29: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
30: Το FM στους 103,3.
31: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
32: Το σπίτι μας.
31: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
32: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
31: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
32: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
31: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34-100. Τη λέμε Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
33: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
34: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
33: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
32: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Έλα ρε πάνω, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
4: Το έχεις.
3: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
4: ΣΥΚΑ Θερμοκούτ!
2: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Δεν είναι πρόβλημα.
0: Εντάξει, οι άνθρωποι έχουν χιούμορ.
7: Ναι, εγώ αυτό το ρολάρομαι
0: κιόλας. Δηλαδή λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, ναι. Αλέξανδρε.
7: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Λέει, γιατί να τη στείλουμε στην Νότια Αφρική και να κάνουμε έξοδα. Είναι πιο φθηνό να φέρουμε εδώ τον κροκόδιλο. Να τη φάει εδώ, εντός έδρας. Ναι. Πιο φθηνά θα μας έρθει.
7: Και ο Ντίμ, ο Δήμος λέει: Καλαμάρι, είμαι εδώ Τσιμισκή Θεσσαλονίκη με τη μηχανή. Να έρθω να την πάρω να τελειώνουμε. Μπαμ, μπαμ. Γιατί άμα μπλέξει εκεί με βολάνιο και κίνηση, δύσκολα.
0: Παιδιά, πραγματικά με την κίνηση είναι δραματική κατάσταση. Όσοι καταφέρνουν να φτάσουν εδώ στο σταθμό που έρχονται τώρα
7: τα παιδιά.
0: Ήρθε τώρα ο Βασίλης Ζωτερζάκης. Απέραντο πάρκινγκ. Απέραντο πάρκινγκ. Για να διασχίσει λοιπόν το κέντρο της Αθήνας, να περάσει και να ανέβει την Κηφισίας, η ταλαιπωρία της ταλαιπωρίας.
7: Και λέει ο Κώστας, ρε εσύ καλαμαράκι, αν την ψήσεις να πάει Αφρική, μετά θέλει δεν θέλει, θα δει και το πρώτο νεκροταφείο. Μπράβο. Μπράβο Κώστα.
0: Μένας,
7: μου. Να
0: δύο
7: σε καλά.
0: Πάμε παρακάτω, γιατί άλλο ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που μας απασχολεί είναι και τα αυξημένα περιστατικά βίας. Σε καθημερινή πλέον κατάσταση.
7: Και μεταξύ ανηλίκων. Που δεν υπάρχει αυτό. Κάθε μέρα υπάρχουν και 2-3 περιστατικά. Εγώ άκουγα χθες τα δελτία ειδήσεων τι συνέβη την Κυριακή στο Νέο Κόσμο. Η Ηλία Ηλιού λέει και δεν θυμάμαι την άλλη οδό. Και μετά στο Παγκράτη. Μια συμμορία λέει που είναι από την περιοχή και όταν βλέπει άλλους που δεν είναι από την περιοχή τους επιτίθεται. Το ένα παιδί κατέληξε στο νοσοκομείο, μετά πήγανε σε κάποιο άλλο ζευγάρι, σε κάποια άλλα παιδιά. Φοβηθήκαν τα παιδιά, είπανε ότι είναι από την περιοχή αλλά δεν το πιστέψανε και τους επιτέθηκαν. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Μιλάμε τώρα για παιδιά 14, 15, 16 ετών. Το ένα παιδί μαχαιρώθηκε. Και κατέληξε στο νοσοκομείο. Ναι. Χτυπήθηκαν και άλλα παιδιά που ήταν μέλη της παρέας του και στη συνέχεια υπήρξε και η δεύτερη επίθεση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί άλλος ένας ανήλικος. Μία συμμορία λοιπόν από ανήλικα παιδιά που κυκλοφορεί εκεί στην περιοχή οπλισμένη με μαχαίρια και ρωτάει πολύ απλά από πού είσαι. Δηλαδή αν είσαι από διαφορετική περιοχή, από γειτονική περιοχή δηλαδή, για να λύσουν τις διαφορές. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε πάρα πολύ συχνά σχετικά με τις περιοχές, σχετικά με τις ομάδες, σχετικά με μια κοπέλα. Για ψήλου πείδημα λοιπόν,
7: δεν γίνεται, δεν
0: ανήλικα τετράχρονα παιδιά φτάνουν σε συγκρούσεις και εδώ δεν μιλάμε τώρα απλά για ξυλοδαρμό. Εδώ μιλάμε για μαχαιρώματα.
7: Έχουν μαχαίρια πάνω τους. Τώρα λέει μια είδηση τελευταία στιγμής: ξυλοκόπησαν ανήλικους μετά από τοπικό αγώνα στη Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης. Μεταφέρθηκαν οι ανήλικοι στο νοσοκομείο. Άλλο ένα περιστατικό.
0: Είναι καθημερινό λοιπόν πλέον το φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά.
7: Και τους γονείς να απασχολήσει.
0: Και όχι σε επίπεδο του να μεταφέρουμε εμείς απλά μία είδηση.
7: Ακριβώς.
0: Είναι καθημερινά τα φαινόμενα, τα βλέπουμε εδώ και χρόνια πλέον και λέμε πού θα καταλήξουμε και τι αποτελέσματα θα έχουμε.
7: Μα όμως να σου πω κάτι, βρε Ιωσήφ, το ξαναλέω. Φεύγει ένα 14χρονο από το σπίτι. Δεν ξέρεις το παιδί σου κουβαλάει ένα μαχαίρι πάνω του. Δηλαδή, πραγματικά αναρωτιέμαι, δεν ξέρει ο γονιός τι έχει πάνω το παιδί του. 14 χρονών με 3 και 4 ώρες το πρωί, πού πάνε? Δηλαδή, εγώ μητέρα είμαι, η γόρη μου είναι μεγάλη τώρα πια, αλλά στα 13 και στα 14 και στα 15 να βρει να είναι έξω 3 και 4 ώρες το πρωί. Παιδιά, δηλαδή κάπου και εμείς δεν πρέπει να αναλογιστούμε τι λάθος κάνουμε. Κάτι λάθος γίνεται σε όλο αυτό.
0: Σίγουρα γίνεται κάτι λάθος. Υπάρχουν και εξηγήσεις οι οποίες δίνονται από ειδικούς, οι οποίοι λένε για παράδειγμα ότι αυτές οι νεότερες γενιές έχουν μεγαλώσει μέσα σε οικονομική κρίση, έχουν μεγαλώσει μέσα σε πανδημία, έχουν μεγαλώσει μέσα σε ψηφιακή υπερδιέγερση, αυτό το οποίο λέμε εθισμό μέσω διαδικτύου. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Αυτές οι συμπεριφορές. Αλλά δεν είναι μόνο οι ανήλικοι. Έχουμε και άλλα τέτοια θέματα. Άκουσες τι έγινε πάλι στη Γαστούνη. Είχαμε πει εδώ από την εκπομπή για έναν περιπτερά.
7: Δεν μπορώ να το συλλέβω το μυαλό μου, αλήθεια σου λέω.
0: Ένας περιπτεράς λοιπόν, ο οποίος.
7: Το μεροκάμα το έβγαζε ο άνθρωπος.
0: Κάποια στιγμή διαπίστωσε ότι ένας πιτσιρικάς.
7: Ρωμά.
0: Εκεί από την περιοχή είχε κλέψει κάτι από το περιπτερό του. Και επειδή απίβδησε ο άνθρωπος με τις καθημερινές κλοπές, κάλεσε την αστυνομία. Πήγε η αστυνομία, συνέλαβε τον πιτσιρικά, εξαγριώθηκαν λοιπόν οι Ρωμά εκεί της περιοχής και πήγαν, έσπασαν το περίπτερο και έσπασαν και τον ίδιο στο ξύλο. Ο άνθρωπος απογοητευμένος είπε δεν θα το ξαναλειτουργήσω, έκλεισε το περίπτερο και πήγε να ανοίξει ένα νέο κατάστημα.
7: Μαζί με έναν συνέτερο.
0: Μαζί με έναν συνέτερο να κάνει μια νέα αρχή.
7: Και έβαλε και χρήματα ο άνθρωπος και θα ανοίγει το μαγαζί του σε 5-6 μέρες από ό,τι άκουσα.
0: Ακριβώς. Δεν προλάβει λοιπόν ο άνθρωπος να το ολοκληρώσει και να ανοίξει αυτό το νέο κατάστημα και άγνωστη. Το μυαλό όλων πηγαίνει σε συγκεκριμένη εκεί πέρα κοινότητα. Ναι, πήγαν και του έβαλαν φωτιά.
8: Βρήκα αυτό το μαγαζί και λέω να δώσω άλλη μια ευκαιρία, άλλη μια προσπάθεια, να κάνω μια προσπάθεια, ένα καινούριο ξεκίνημα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχω κουράγιο και άλλα χρήματα. Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον. Το μαγαζί είναι το μισό είναι με προκαταβολή και το άλλο μισό είναι όταν ανοίξει να πληρωθεί. Σε 5 μέρες θα ανοίγει.
9: Μπήκανε μέσα και βάλανε σε συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Οι εικόνες μιλάνε και από μόνες τους, έτσι. Και να είμαστε και τυχεροί που δεν θρυνήσαμε θύματα. Έκλεισε ο άνθρωπος την επιχείρησή του που είχε εδώ για να έρθει σε αυτό το σημείο μαζί με μένα να κάνουμε μια νέα αρχή. Αλλά τελικά κάποιοι μας το στερήσανε.
7: Απίστευτο.
0: Αυτό τον άνθρωπο ποιος θα τον προστατέψει?
7: Συγγνώμη να του είχα. Η Γαστούνη είναι Νέα Υόρκη. Και επειδή ξέρω τα μέρη, γιατί από εκεί είμαι, δεν ξέρουν ποιοι είναι. Θα τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος απροστάτευτος. Έτσι, να μην μπορεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή του, έκλεισε το περιπτερό του, πήγε να κάνει μια νέα επιχείρηση και να δέχεται αυτές τις επιθέσεις και καλά που δεν θρυνήσαμε και θύματα. Βάλαν φωτιά, λέει, στην αποθήκη και τα λοιπά.
0: Σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής, αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα κάνουν πραγματικά ό,τι θέλουν. Και όποιος τολμήσει να πει το παραμικρό ή να κάνει κάποια καταγγελία,
7: δεν γίνεται έτσι.
0: Έχει την αντίστοιχη αντιμετώπιση με αυτή που ακούσαμε νωρίτερα στο ηχητικό. Κάποιος όμως θα πρέπει να τους προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους.
7: Και την περιουσία και τους. Και τα λοιπά.
0: Και τη σωματική τους ακαιρεότητα.
7: Τι κάνει η αστυνομία δηλαδή? Τι κάνει?
0: Είχαμε και τον άλλο τον Τελιβέρα εκεί στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Αρκυθρέας, ο οποίος του την είχε βαρέσει και
7: κυκλοφόρησε
0: με το μηχανάκι. Ναι, από το Πακιστάν. Έβλεπε μία γυναίκα, σταματούσε, έπαιρνε μία πέτρα και τη συνέριχνε στο πρόσωπο. Ήθελε να χτυπάει
7: μόνο
0: στο πρόσωπο.
7: Είχε καταλήξει στο νοσοκομείο δύο γυναίκες.
0: Μία γυναίκα της έσπασε τα δόντια, τη γνάθο, χτυπήματα στο θώρακα, στη μύτη. Συνελήφθη τέλος πάντων και αυτός και πρόκειται να απελαθεί το επόμενο διάστημα γιατί όπως είπε η Αμαλία βρισκόταν και παράνομα στη χώρα. Και μέσα σε όλα αυτά συνεχίστηκε χθες η δίκη για τη δολοφονία του μικρού Μάριου, του 11χρονου παιδιού, που είχε χάσει τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη. Και εκεί πάλι είχαμε το θέατρο του παραλόγου. Γιατί αφού είχε διαταχθεί προηγουμένως η βίαιη προσαγωγή μαρτύρων, οι οποίοι δεν είχαν εμφανιστεί στις προηγούμενες συνεδριάσεις, εμφανίστηκαν λοιπόν αυτοί οι μάρτυρες που αρχικά είχαν καταθέσει ότι είχαν ακούσει πυροβολισμούς από συγκεκριμένο σπίτι. Και τώρα εμφανίστηκαν λέγοντας ότι εμείς δεν ακούσαμε ποτέ πυροβολισμούς. Πήραν πίσω δηλαδή τις αρχικές τους καταθέσεις.
7: Ίσως από φοβό.
0: Προφανώς Έχουν φοβηθεί, τους έχουν απειλήσει.
7: Αυτό λέω.
0: Το παίρνουν πίσω, κάτι το οποίο προκάλεσε και την οργή της έδρας. Είπαν χαρακτηριστικά σε ένα μάρτυρα ότι αν είχε συμβεί στο παιδί σας, δεν θα θέλατε να μάθετε την αλήθεια και να υποθεί η αλήθεια σε ένα δικαστήριο, ώστε να υπάρξει και η τιμωρία των ενόχων. Έγινε λοιπόν, τα πήραν πίσω, προκαλώντας την οργή, όπως είπαμε, και της έδρας, αλλά κυρίως των συγγενών. Οι γονείς αυτού του παιδιού που περιμένουν 9 ολόκληρα χρόνια να αποδοθεί δικαιοσύνη για το θάνατο του παιδιού τους και στοικά εκεί υπομένουν αυτή τη δοκιμασία.
7: Και δίνουν τον δικό τους αγώνα.
0: Που είναι ψυχοφθόρα.
7: Να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού τους.
0: Όπως και να το κάνουμε, να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν χθες οι γονείς του μικρού Μάριου.
10: Άλλα είχαν πει πριν 9 χρόνια στις καταθέσεις, σήμερα νεωρούνε, άλλα λένε. Σίγουρα νιώθω μεγάλη αγανάκτηση, γιατί 9 χρόνια τώρα προσπαθώ με μεγάλη προσπάθεια, υπομονή και επιμονή να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού μου. Δεν θα κάνουμε πίσω, γιατί ένα παιδί πήγε στο σχολείο και έφυγε τόσο άδικα σε μια γιορτή, όπως το γνωρίζετε όλοι. Έφυγε με το χειρότερο τρόπο που δεν μπορεί να το φανταστεί ο νους του ανθρώπου. Δέχτηκε στρες στο κεφάλι.
11: Πληγή είναι ανοιχτή, δεν κλείνει. Οι μνήμες είναι νοπές. Θα συνεχίσουμε παρόλα τα ψέματα, τις ψευτοκίες, τις ψευδομαρτυρίες. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα παλεύουμε για τη δικαίωση του γιού μας. Είναι επώδυνο μέχρι... Δεν υπάρχουν λέξεις να πω πόσο σκίζεται η ψυχή μας κάθε φορά. Αλλά επειδή ένα κομμάτι έχει φύγει, το υπόλοιπο πρέπει να αγωνιστεί.
7: Συγχαρητήρια σε αυτούς τους γονείς για την αξιοπρέπειά τους, για την ψυχική τους δύναμη.
0: Εγώ ρε Μαλιέλο, λίγη ντροπή δεν υπάρχει. Λίγη τσίπα δεν υπάρχει.
7: Όχι, δεν υπάρχει. Δηλαδή, ούτε ντροπή ούτε τσίπα υπάρχει.
0: Όταν αντικρίζουν τώρα αυτούς τους γονείς,
7: αν ήταν τα δικά τους παιδιά.
0: Ένα παιδί, τόσο άδικα. Δεν τρέπονται καθόλου. Δηλαδή, πώς κοιμούνται το βράδυ, ρε παιδί μου, αυτοί.
7: Μια χαρά κοιμούνται. Πάντως οι γονείς μίλησαν και για ψευδομαρτυρίες, έτσι.
0: Βέβαια. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Πήγανε μάρτυρες, βασικοί μάρτυρες, οι οποίοι άλλαξαν τις αρχικές τους καταθέσεις.
7: Απλά ντροπή.
0: Δεν είδαν, δεν άκουσαν ξαφνικά.
7: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
0: Ακριβώς. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 22 Μαΐου και να δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Εδώ θα είμαστε και θα την παρακολουθούμε.
7: Και λέει ο Κώστας τώρα. Τώρα αυτά είναι οι γονείς του Μάριου, αν πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Δεν είναι λύση, Κώστα μου, αυτό που λες.
0: Δεν είναι λύση, όχι.
7: Δεν είναι, Κώστα μου. Δεν είναι λύση. Να ακολουθήσω το παράδειγμα του γονιού από την Κρήτη. Δεν είναι λύση αυτό που λες. Αλλά και οι άνθρωποι αυτοί δίνουν έναν αγώνα. Μέσα στον πόνο του, στον ανίποτο πόνο που έχασαν το παιδί του τόσο άδικα, θα αγωνιστούν για την αλήθεια. Πολλά μηνύματα και για το πώς συμπεριφέρονται. Δεν είναι όλοι το ίδιο οι Ρωμά. Δεν θέλω να τους βάλω όλους το ίδιο.
0: Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση.
7: Έτσι, υπάρχουν Ρωμά που έχουν ενταχθεί στην κοινωνία, που τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο κτλ. Υπάρχουν όμως και αυτοί που είναι παραβατικοί, που κάνουν ό,τι θέλουν. Που έχουν δημιουργήσει γκέτο και δεν τους πειράζει κανείς. Όλο αυτό το μεγαλόπνο σχέδιο με τους αστυνομικούς που θα είναι εκεί στους καταβλισμούς, τι έγινε. Το θυμάσαι αυτό?
0: Πώς θα το θυμάμαι?
7: Όχι, το λέω. Και συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν ανακοινώνουμε κάτι. Να βλέπουμε και πώς λειτουργεί αυτό και να φέρει αποτελέσματα. Γιατί αν δεν φέρνει αποτελέσματα, γιατί το κάνουμε?
0: Είναι πάρα πολλά δυστυχώς τα περιστατικά βίας και τις τελευταίες ημέρες, αλλά δεν είναι μόνο τις τελευταίες ημέρες. Είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο, είναι σχεδόν η καθημερινότητα. Θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή εκπομπή και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για το κλείσιμο.
12: Real FM.
13: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
14: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
13: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
14: Εννοείται, αγάπη μου.
13: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
14: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
13: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
14: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
15: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.

Ζουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται. Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Υπάρχει και μια αισιόδοξη εξέλιξη. Υποχωρεί λοιπόν το πετρέλαιο, ράλι των αγορών μετά τα μηνύματα Τραμπ για το Ιράν και το γεγονός ότι πλέον υπάρχει παύση της επιχείρησης Ελευθερία προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Υποχωρούν λοιπόν οι τιμές του πετρελαίου, τουλάχιστον προσωρινά. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό και τις επόμενες μέρες.
1: Είναι πολύ μεγάλη πτώση. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ, αλλά δεν είναι μεγάλη. Είναι στα 108,48 δολάρια το βαρέλι, 1,27 κάτω. Θα περιμένουν μια μεγαλύτερη πτώση. Αλλά περιμένουν και τι θα γίνει οι αγορές. Πάντα έτσι λειτουργούν. Να δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Τώρα να σας πω εγώ για μια εξαιρετική πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public.
1: Ναι, ναι.
0: Μια πρωτοβουλία που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν «Δίχως ηλικία» και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης, γύρατος, για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν ήταν αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Οπότε στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Λιμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public. Με τον τίτλο «Δίχως ηλικία» και στόχο να κάνουν την εμπειρία των αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Και κυρίως στα πιλωτικά σημεία που σας αναφέραμε, όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Λεμεσό στην Κύπρο.
1: Πρέπει να γίνεται κόλαση στους δρόμους έξω. Έχουμε και μηνύματα από ακροατές που έχουν καταταλαιπωρηθεί και δεν έχουν φτάσει ακόμα και στην εργασία τους. Έχει γίνει και το ατύχημα στον Κηφισό με την καραμπόλα αυτή και φαίνεται ότι όλα ξέρεις εκεί. Δεν, αν γίνει και ένα ατύχημα στον Κηφισό, έχει τελειώσει και πρωί-πρωί. Πάντως είναι μία μέρα κόλαση όσον αφορά την κίνηση.
0: Οπα. Το κακό, Αμαλία μου, είναι ότι είναι κάθε μέρα.
1: Ναι. Επειδή λέγαμε για τα πατίνια, λέει 23χρονος έτρεχε με 72 χιλιόμετρα ανά ώρα με πατίνι στη Συγκρού και συνελήφθη. Με 72 χιλιόμετρα την ώρα έτρεχε, με πατίνι στη Συγκρού. Έτσι και από ό,τι διακρίνω, μάλλον δεν φορούσε και κράνος.
0: Εγώ παρατήρησα χθες μετά το τέλος της εκπομπής, επειδή είχαμε κάνει πάλι την κουβέντα για τα πατίνια.
1: Ναι.
0: Στην επιστροφή λοιπόν, κατεβαίνοντας στην Κηφισίας, είχα το νου μου και παρατηρούσα. Πρέπει να σου πω ότι από όσους είδα που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικό πατίνι, για να μην είμαι υπερβολικός, οι 8 στους 10 θα σου πω, δεν φορούσε κανένας κράνος. Μα κανένας.
1: Δεν γίνεται όμως.
0: Και μιλάμε τώρα ότι το χρησιμοποιούσαν στην Κηφισία,
1: ναι, κεντρικότατους δρόμους. Αλλά όπου για να το χρησιμοποιήσει, είναι επικίνδυνο αν δεν φοράς και κράνος. Δηλαδή, πραγματικά. Και το κυριότερο είναι αυτό που πες χθες και εγώ δεν το γνώριζα. Ότι πειράζουν το μοτέρ, τι πειράζουν εκεί για να τρέχουν παραπάνω. Δεν το ήξερα. Γι' αυτό μου είχε προκαλέσει εντύπωση πώς γίνεται ένα πατίνι να τρέχει παραπάνω που τρέχει ένα αυτοκίνητο.
0: Είναι πειραγμένα. Ας. Είναι πειραγμένα. Λοιπόν, ακόμα και τα παιδιά, οι πτσιρικάδες, έχουν μάθει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παρέμβουν και να κάνουν αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια να τρέχουν πολύ περισσότερο. Τώρα να σας πούμε και για το μεγάλο διαγωνισμό μας που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Πήλιο.
1: Ανέμορφο.
0: Στο βουνό των Κεντάβρων. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στο διαγωνισμό μας και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο και περισσότερες πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και το τρίτο δώρο του διαγωνισμού είναι Air Fryer από τη Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
12: Πού πέρασες?
11: Στο μεταπτυχιακό.
12: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα...
11: Τσιλ, μαμά.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Λατό FM. Στους 103,3.
15: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
16: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zoumakis.
15: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
16: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
15: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
16: Zoumakis στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430-28888.
15: Zoumakis Εξοπλισμοί.
16: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
15: Zoumakis. Η έξυπνη επιλογή.
16: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι

0: Air Condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bungalows Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα υπογράμμισε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν βρίσκεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Ο Πρωθυπουργός από το Άμπου Ντάμπι καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συνελήφθη 23χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Συγκρού με ταχύτητα 72 χιλιόμετρων την ώρα. Περισσότερα στο enikos.gr. Μία 12χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι μετά από τροχαίο στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία προσάραξε νωρίς το πρωί σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου με αποτέλεσμα να βυθιστεί. Διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί.
5: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
6: New York, New York, New York.
7: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
6: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
7: Μ' αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
6: Ψώνια στο Fifth Avenue.
7: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
6: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
5: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Αξίζεται όλα τα εύσημα. Πάμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει, ανέφερε στους παίκτες του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτσόκας μετά την πρόκριση των Ερυθρολεύκων στο Final Four της Ευρωλίγκας και τη νίκη με 105-82 απέναντι στη Μονακό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Ανεμοί μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πετάξαμε τα πουλόβερ που φορούσαμε το τριήμερο και τώρα πάμε για πουκαμισάκι και με γυρισμένο μανίκι. Θα φτάσει, λέει, το Σαββατοκύριακο 27-28 και αρχές της επόμενης εβδομάδας θα φτάσει μέχρι 35. Τη Τρίτη Τετάρτη στις νότιες περιοχές θα είναι στους 35. Ελπίζω μετά να μην ξαναρίξει κανένα χιονάκι. Ο καιρός μου θυμίζει τελευταία τον Τραμπ. Άλλα το βράδυ, άλλα το πρωί. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Τώρα πέφτει, λέει, το πετρέλαιο, διότι ο Τραμπ είπε ότι σταματάει την επιχείρηση, που ουσιαστικά δεν την άρχισε ποτέ, στα στενά του Ορμούζ, διότι προχωρούν, λέει, πάρα πολύ καλά οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που μέχρι χθες πήγαιναν χάλια. Ειλικρινά δεν ξέρει κανείς τι να πιστέψει, δεν ξέρει πού να πατήσει, πού να σταθεί. Η Προεδράρα τα έχει κάνει μπάχαλο. Μπάχαλο. Και περιμένω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω τι θα γίνει στις εκλογές του Νοεμβρίου στην Αμερική. Το περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένω να δω, δηλαδή, αν οι Αμερικανοί θεωρούν ότι είναι ένας επιτυχημένος πρόεδρος και θα του δώσουν την παντοδυναμία που σήμερα έχει, ή αν αντίθετα θα ενισχυθούν οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο και θα μειωθούν οι υπερεξουσίες που σήμερα έχει ο πρόεδρος.

τώρα στα καθημάς. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, βλέποντας και τα δελτία ειδήσεων και διαβάζοντας την ειδησιογραφία στα sites και στις εφημερίδες, ότι ιδίως τις τρεις ειδήσεις αφορούν πλέον στη χώρα περιστατικά βίας. Και το χειρότερο είναι, το πιο δυσάρεστο, ότι πολλά από αυτά τα περιστατικά βίας έχουν πρωταγωνιστές ανηλίκους. Έχουν πρωταγωνιστές ανήλικα παιδιά. Νομίζω ότι μετά την οικονομία και την ακρίβεια στις τιμές στο σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου, το επόμενο μεγάλο θέμα για την κυβέρνηση, καθώς έχουμε μπει και στην τελική ευθεία για τις εκλογές, είναι η ασφάλεια. Θέλω να υπενθυμίσω ότι αποτελούσε σημαία της Νέας Δημοκρατίας στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, η ασφάλεια. Τα περιστατικά των τελευταίων ημερών είναι εξαιρετικά ανησυχητικά και νομίζω ότι απαιτείται να υπάρξει αφύπνιση των αρχών ασφαλείας και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καθώς συμβαίνουν γύρω μας πράγματα που, επαναλαμβάνω, δημιουργούν πολύ μεγάλη ανησυχία στους πολίτες. Αυτό το περιστατικό, για παράδειγμα, με τον άνθρωπο που του έκλεψαν το περίπτερο, μια συμμορία Ρωμά στην περιοχή του, και επειδή τους κατήγγειλε, στη συνέχεια άρχισαν να τον απειλούν και εν τέλει έκαψαν τη νέα επιχείρηση που προετοίμαζε, επειδή αποφάσισε ότι δεν θα συνεχίσει με το περίπτερο, δεν θα συνεχίσει να εργάζεται κάτω από αυτές τις εφιαλτικές συνθήκες φόβου και αγωνίας, του έκαψαν και την καινούργια επιχείρηση. Και αυτοί παραμένουν ασύλληπτοι, κυκλοφορούν. Και όλη η περιοχή λέει ότι κάνουν κουμάντο εκεί. Πού βρίσκεται η αστυνομία, τι κάνει? Και βέβαια και για την Κρήτη και αυτό που συνέβη υπάρχουν πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Δεν ήταν η πρώτη φορά που επιτέθηκε στο θύμα, μόλις 21 ετών ήταν το παιδί αυτό, τον θεωρούσε η οικογένεια του κολλητού του φίλου υπεύθυνο για τον θάνατό του, καθώς ήταν μαζί σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Πήγαν και οι δύο στο νοσοκομείο. Το άλλο παιδάκι έχασε τη ζωή του. Αυτός επέζησε και στη συνέχεια άρχισε ο πατέρας του άλλου παιδιού να τον καταδιώκει, εν είδη βεντέτας. Είχε προϋπάρξει και άλλο περιστατικό. Και μάλιστα τότε τον είχαν συλλάβει τον σημερινό δράστη, τον σημερινό δολοφόνο. Αλλά προφανώς, επειδή δεν τον κατήγγειλε επώνυμα το θύμα, κατάφερε και γλίτωσε, ξεγλίστρησε. Όταν γνωρίζεις λοιπόν ότι υπάρχουν ήδη περιστατικά, γίνεται να μην έχεις το νου σου, να μην βλέπεις τι γίνεται, να μην παρακολουθείς τι γίνεται και να σκοτώνουν ένα παιδί 21 ετών σε ένα κεντρικό δρόμο, σε ένα πολυσύχναστο κεντρικό δρόμο? Επίσης, καθημερινά ακούμε περιστατικά, και σήμερα νομίζω είχαμε ένα, με πιτσιρικάδες που μαχαιρώνονται, με πιτσιρικάδες που απειλούν, με συμμορίες ανήλικων που δρούν σε πολλές περιοχές των μεγάλων πόλεων. Νομίζω ότι το θέμα της ασφάλειας πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, πολύ ευαίσθητο θέμα και χωρίς αμφιβολία ένα θέμα που θα τις στοιχήσει, αν συνεχίσουν τα πράγματα να είναι έτσι, το επόμενο διάστημα.

Τώρα είπαμε για την ακρίβεια και διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες, το βλέπω εδώ στην Καθημερινή, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν 450 εκατομμύρια ευρώ δώσαμε το Μάρτιο και τον Απρίλιο λόγω των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Επιπλέον 450. Ενώ το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα από τον φόρο κατανάλωσης. Εγώ δεν υπολογίζω όλες τις μέρες με 2 εκατομμύρια, υπολογίζω 25 μέρες κάθε μήνα. Αυτά είναι 50 το μήνα. Επί 2 μήνες, Μάρτιος-Απρίλιος, είναι 100 εκατομμύρια. Γιατί λοιπόν σκάνε στην πλάτη των πολιτών όλα αυτά? Για ποιο λόγο? Όταν μάλιστα έχουμε υπερπλεονάσματα. Μήπως είναι η ώρα να ανοίξει η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τους έμεσους φόρους? Μια ερώτηση κάνω. Έστω και τώρα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε η συζήτηση αυτή να γίνεται εδώ και καιρό και να έχουν ληφθεί αποφάσεις. Έστω και τώρα, μήπως ο πόλεμος και η κρίση, η οικονομική που φέρνει μαζί του, δημιουργούν τις συνθήκες για να ανοίξει επιτέλους αυτή η συζήτηση? Τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Ενώ το ντίζελ κίνησης στα μέσα Απριλίου ήταν στη 15η θέση στην Ευρώπη και τώρα είναι στην 6η ακριβότερη. Είναι στην 6η ακριβότερη.

Νομίζω ότι πρέπει να τα ξανασκεφτούν τα πράγματα εκεί στο οικονομικό επιτελείο. Δεν ξέρω αν η λύση είναι το Fuel Pass. Η αίσθησή μου είναι ότι η καθαρή λύση είναι η μείωση των έμεσων φόρων. Έστω και προσωρινά, για το διάστημα που αυτή η κρίση διαρκεί.

τώρα δεν ξέρω γιατί με έχει πιάσει μια ανησυχία για αυτό το θέμα με το χανταϊό που έρχεται από τα τροκτικά και που εμφανίστηκε σε αυτό το κρουαζιερόπλιο με τρεις νεκρούς ήδη και από ό,τι φαίνεται και με άλλους ασθενούντες στο πλοίο. Ξέρετε, είναι και πρόσφατος ο κορονοϊός και ξυπνάνε σε όλους μας μνήμες. Τι θα γίνει αν ξαφνικά φύγει αυτό και αρχίσει και διαδίδεται. Επτά, διαβάζω στα νέα σήμερα, 7 είναι τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλιο. Δεν ξέρω αν πρέπει και σε ποιο βαθμό να ανησυχούμε. Οι επιστήμονες μιλούν για έναν πρώτο πορτοκαλί συναγερμό για τον ιό. Ενώ όπως διαβάζω στην εφημερίδα Τα Νέα, το Ινστιτούτο Παστέρ λέει ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα. Κατά τη γνώμη μου, αν ο χανταϊός αυτός έχει ήδη εμφανιστεί, δεν ξέρω αν είναι νωρίς, μην είναι αργά, φοβάμαι. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν γρήγορες ενέργειες από πλευράς των επιστημόνων και κυρίως επιφυλακή.

καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Ναι, το βλέπω, το διαβάζω, το ακούω, το μαθαίνω ότι υπάρχει στα σκαριά νέο Fuel Pass, επανάληψη δηλαδή της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου από την κυβέρνηση. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν είναι πλέον πιο αποτελεσματική η επιδοματική λογική, η επιδοματική πολιτική, ή αν πρέπει έστω και προσωρινά να υπάρξει μείωση στους έμεσους φόρους.

Νικόλας μου γράφει η Προεδράρα κάνει μια χαρά manipulation της αγοράς με τις δηλώσεις του. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι παίζει με τις αγορές. Δεν θα βρει ούτε την ψήφο του το φθινόπωρο, μου γράφει ο Νικόλας. Νικόλα, τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζω γιατί υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό. Και ο Θάνος, ανάλογο το μήνυμά του, τα έχει κάνει μπάχαλο, μου λέει Νίκο, ή βγάζει λεφτά αυτός και ο κύκλος του από τις διακυμάνσεις στις τιμές των αγορών. Καλημέρα και στο φίλο ακροατή που γράφει για τον άνθρωπο που του έκαψαν το μαγαζί, ενώ η ελληνική πολιτεία ρίχνει πρόστιμα στους μουσικούς του δρόμου. Θα ρίσκει, αυτές είναι οι προτεραιότητες ασφάλειας των πολιτών. Το χειρότερο, μου γράφει ο Real Blogger, είναι ότι κάτι τέτοια περιστατικά, σαν αυτά που περιγράψαμε πριν, περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών, θρέφουν πολιτικές τάσεις στυλ Λατινοπούλου, γράφει ο Real Blogger. Σίγουρα οι ταγοί μας πρέπει να κάτσουν κάτω και να βρουν λύσεις. Καλημέρα και στο Σταύρο από τη Σπάρτη που μου λέει Νίκο, πες κάτι για τα πατίνια. Είναι μεγάλο θέμα τα πατίνια και ειδικά για τα πιτσιρίκια μας, τα οποία κυκλοφορούν με πατίνια, πολλά από αυτά πειραγμένα για να πιάνουν μεγαλύτερες ταχύτητες, χωρίς να φορούν κράνος, χωρίς πολύ συχνά να εφαρμόζουν τους κανόνες στο δρόμο. Βλέπω δηλαδή πατίνια να περνούν με κόκκινο, όπως και ποδήλατα δυστυχώς να περνούν με κόκκινο, με οδηγούς που δεν φορούν κράνος, που μπαινοβγαίνουν στις λωρίδες. Έχω δει πατίνι στην Κηφισία στην αριστερή λωρίδα και χωρίς κράνος. Και χωρίς κράνος. Νομίζω ότι κάποια ρύθμιση πρέπει να υπάρξει. Κατά τη γνώμη μου, στο οδικό δίκτυο, στο δρόμο, δεν πρέπει να κυκλοφορούν παρά μόνο ενήλικοι. Όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα μέσα μεταφοράς. Γιατί στο μηχανάκι ή στο αυτοκίνητο πρέπει να έχει συμπληρώσει μια ηλικία για να μπορείς να κυκλοφορείς? Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τα πατίνια. Μπορεί 12χρονα παιδιά να κατεβαίνουν την Κηφισίας και την Πανεπιστημίου με πατίνια, τα οποία μάλιστα είναι πειραγμένα και τρέχουν με πάνω από 60 χιλιόμετρα και χωρίς να φορούν κράνος? Είναι αδιανόητο. Ελπίζω ότι κάτι θα κάνει το αρμόδιο Υπουργείο. Άκουσα τον κύριο Χρυσοχοίδη σε μια συνέντευξή του να λέει ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Να τη δούμε και να τη δούμε σύντομα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στο δημοσιογραφικό καθήκον. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί και λίγο μετά τις 11 θα είναι στη δημοσιογραφική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ιωάννης Μάζης, για να συζητήσουμε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα ελληνοτουρκικά. Ενώ μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη θα έχουμε δύο συνεντεύξεις. Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής και τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ, και Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τίτλοι ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: FM, στους 103,3.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
5: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο, ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841 0 24

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
2: Μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε την ημέρα της συναυλίας. Επισκέψου το Κοσμοτέ Telecom Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα, στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές και την καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό είναι το πρώτο της θέμα. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες? Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Ακόμη, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βαρθολομαίος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μίλησε στο κοινοβούλιο. Το ελληνικό κοινοβούλιο τον τίμησε, και δίκαια τον τίμησε, με το χρυσό μετάλλιο. «Η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση», ο τίτλος που βάζει η καθημερινή από τα λόγια του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Και Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμαλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Τον επισκέφθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, του ζήτησε να είναι παρόν στο συνέδριο και ο Καραμαλής αρνήθηκε. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία». Με παρεμβάσεις τους, στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζουν, γράφει ο ριζοσπάστης, το έδαφος για νέες θυσίες με φόντο τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται και τις συνέπειες στην οικονομία. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. «Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα» είναι ο τίτλος. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα, για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Ακόμη από την Κόντρα, συναγερμός στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία, σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Και κοινωνία με σιλίκον η Ελλάδα, ηχηρό καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, πάντα από την Κόντρα, στους μύθους της κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Και ο εξάρχου στο Πολίτικο, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Άκτορα, ο ανταγωνισμός από Ασία ανεβάζει τις τιμές, περιορίζει τη διαθεσιμότητα LNG στην Ευρώπη. Τα νέα, όπως ήδη σας έχω πει, χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες, πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλαιούς συνταξιούχους. Τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Και ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Δεν τον αποκαλούν τυχαία πράσινο Πατριάρχη τον Βαρθολομαίο, καθώς οι παρεμβάσεις του για το περιβάλλον είναι πάντοτε εύστοχες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν, κάντε εμβόλια για τον αυθόδη. Οδηγία φωτιά, λέει η εφημερίδα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Οι 14 συστάσεις περιορισμού της νόσου για να σταματήσει ο αφανισμός της ελληνικής κτηνοτροφίας. Εξακολουθεί να αδιαφορεί επιδεικτικά, λέει η Δημοκρατία, η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα θυμήθηκε να συνεργαστεί με την Κύπρο ο Σχοινάς. Και από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, προσφυγή στα ευρωπαϊκά, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η απογευματινή, δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Πέμπτου του 16. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προς αύξηση από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Θα ρωτήσουμε και την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, που θα την έχουμε λίγο μετά τις 11.30. Ακόμη, ο Τραμπ στην Αθήνα έως το τέλος του 26 αποκάλυψε η Κίμπερλι. Τι είπε για Χέξεθ και Ρούμπιο, έρχονται το καλοκαίρι και οι δύο. Και έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμιράτα η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης στο Αμπουντάμπι. Ο ελεύθερος τύπος στα σκαριά νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια. Εισηγήσεις για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα, γράφει ο ελεύθερος τύπος, και ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή, η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Η εστία, η κρίση άρχισε να φαίνεται, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Η αυτάρκεια είναι το στοίχημα των νέων καιρών. Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ, γράφει η εστία. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Η εφημερίδα των συντακτών Φραντσέσκα Αλμπανέζε, όχι σε μια Ευρώπη, υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Ακόμη στενά του ορμούς, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ. Δεν υπάρχει αυτό, από σήμερα το πρωί πάει το σχέδιο ελευθερίας. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, όχι στην εξεταστική με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξηγεί η θεσμική απάντησή μας στην προσβολή από τον κύριο Τζαβέλα. Το Μανιφέστο Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις, τον 11ο του 2022, επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Όταν η Άννα συνέκρινε το Predator με τη σκευωρία Νοβάρτης. Βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμιά απόδειξη. Όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει τον Μητσοτάκη, έλεγε τότε η Άννα Διαμαντοπούλου, και ανασύρει τις δηλώσεις της από το μακρινό 2022, προτετραετίας δηλαδή, το Μανιφέστο. Όχι και τόσο μακρινό. Αστειεύομαι. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά τη σαλαμοποίηση των δικογραφιών, γράφει το μανιφέστο, τώρα και καταθέσεις με δόσεις. Εδέησε να καλέσει τη Χαλικιά. Προηγήθηκαν τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του μανιφέστο. Η ΑΔΕ απαντά στην Τυχεροπούλου. Η εν λόγω θέση ευθύνης δεν υφίσταται από 1η-1η του 26. Οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και στην οποία πάντοτε προείσταται υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ακόμη από το μανιφέστο διαβάζω, ο Μαρινάκης ξεμπροστιάζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Πάνω από 20 φορές έχει μιλήσει με το Χατζηδάκη για τις ανεξάρτητες αρχές, λέει η εφημερίδα. Τέλος, καταδίκη Πολάκη, φυλάκιση 5 μηνών από το εφετείο στον πρώην υπουργό. Από την πρώτη σελίδα του μανιφέστο. Η political δίκοπο μαχαίρι, το δίλημα της κυβέρνησης με τις νέες ενέσεις στήριξης. Μέχρι πότε υπάρχουν καύσιμα για παροχές. Λαοθάλασσα προσκυνητών για τον Άγιο Αστραπή είναι ο τίτλος της Ελεύθερης Ώρας. Και οι ναυτεμπορικοί, βαριά σύννεφα, σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία. Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, βιώνουμε το δυσμενές σενάριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επιβράδυνση ανάπτυξης στο 2% φέτος και πληθωρισμός στο 5,8%. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ιωάννης Μάζης.

0: Real FM. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Θα ήθελα ένα...
1: Έφτασε.
0: Α, και...
1: Εννοείται.
0: Με...
1: Ξέρω.
0: Χωρίς...
1: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller, το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, πώς είστε?
0: Καλά είμαι, αλλά ψάχνω να βρω αν υπάρχει κάποιος που να έχει καταλάβει τι ακριβώς κάνει ο Τραμπ.
1: Θα σας πω.
0: Και έχω μια ελπίδα, μήπως εσείς με την μακρά εμπειρία σας στην ανάλυση των διεθνών εξελίξεων να έχετε καταλάβει κάτι παραπάνω από μένα. Έχω ζαλιστεί, κύριε καθηγητά.
1: Δικαιολογημένα, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά εδώ υπάρχει, όλοι λένε ότι ο κύριος Τραμπ δεν ξέρει τι λέει, γιατί αυτοαναιρείται συνέχεια. Εγώ αυτό το ονομάζω μίχλη πληροφορίας, η οποία είναι συγκεκριμένη, γιατί του επιτρέπει να έχει ευελιξία αφενός, και η ευελιξία αυτή του χρειάζεται για ένα αφήγημα νίκης όποτε τον βολεύει. Πάμε να δούμε τώρα τα τελευταία.
0: Ναι, τελευταία έχουμε την ανακοίνωσή του για αυτή την, πώς την είπε, επιχείρηση ελευθερία.
1: Ακριβώς.
0: Και σήμερα το πρωί μας είπε ότι δεν χρειάζεται η επιχείρηση ελευθερία, διότι προχωράνε καλά οι διαπραγματεύσεις που χθες πήγαιναν χάλια.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ακούστε, οι δηλώσεις του κυρίου Ρούμπιο, αυτές έχουν την βαρύτερη σημασία αυτή τη στιγμή, διότι ο κύριος Ρούμπιο τι μας είπε χθες? Μας είπε ότι η φάση των πολεμικών επιχειρήσεων έχει τελειώσει και έχουμε μπει σε μία φάση διαπραγματεύσεων που πηγαίνει καλά, και βεβαίως προχωρούμε την επιχείρηση ελευθερία, και εδώ συντονισμένος με τον πρόεδρό του επαναλαμβάνει αυτό το σημείο. Ερώτημα, τι συμβαίνει δηλαδή? Πολύ απλά, εάν δήλωνε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, θα χρειαζόταν άδεια του Κογκρέσου, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί είχαν ξεπεραστεί οι 60 μέρες και από εκεί ύστερα οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση θα χρειαζόταν, επί μήκυνσή της δηλαδή,
0: κατά το Σύνταγμα, άδεια του Κογκρέσου.
1: Ενώ τώρα τι λέει? Λέει επισήμως ότι οι επιχειρήσεις οι πολεμικές έχουν τελειώσει, που σημαίνει αν χρειαστεί να ξαναρχίσουν, θα ξαναρχίσουν και πάλι με την υπογραφή του Προέδρου, χωρίς άδεια του Κογκρέσου και για άλλες 60 μέρες.
0: Ως νέος πόλεμος δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ελπίζω να σας ικανοποιήσω.
0: Ναι, με ικανοποιεί. Είναι μια πολύ λογική εξήγηση.
1: Είναι οι πονηριές που κάνουν οι παίζοντας, ναι, με το Σύνταγμα.
0: Τώρα, πείτε μου σας παρακαλώ, η αίσθησή σας είναι ότι βολεύει τον Πρόεδρο Τραμπ η παράταση αυτής της αναμέτρησης, οικονομικά τουλάχιστον βολεύει ή όχι?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τραμπ...
0: Γιατί βλέπω ότι εδώ το ξύλο, να το πω λαϊκά, το τρώει η Ευρώπη.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά, ακριβώς. Ο κύριος Τραμπ κερδίζει πολύ χρήμα αυτή τη στιγμή με το αμερικανικό shale gas και το αμερικανικό πετρέλαιο. Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ποιοι έχουν τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Πάνω από τη Σαουδική Αραβία.
0: Σωστά.
1: Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγές πετρελαίου στον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Πάνω από όλους. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαίου σε όλο τον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Δηλαδή, αρχίζουμε και λέμε, τώρα δε, που πήραν και τα κοιτάσματα της Βενεζουέλας και τα διαχειρίζονται, δεν νομίζω ότι τους βλάπτει αυτή η υπόθεση. Και μάλιστα, επειδή ακριβώς ο κύριος Τραμπ εμφανίζεται αυτή τη στιγμή και διαλλακτικός και επιδιώκουν την ειρήνη και την συνεργασία και την εξέβρεση διπλωματικής λύσεως, αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα το χειρίζεται πολύ έξυπνα, και ας τον λένε τρελό, ας τον λένε αλλοπρόσαλο, ας τον λένε αντιφατικό. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Αλλά ξέρετε, εμείς εδώ έχουμε μία έμονη ιδέα, ας πούμε, ότι έτσι είναι τα πράγματα και... Ναι, γιατί θα έπρεπε και η Ευρώπη να καταλάβει μερικά πράγματα τα οποία δεν εννοεί να τα καταλάβει.
0: Η Ευρώπη τι εικόνα σας δίνει? Έχει ξυπνήσει καθόλου? Προβλέπετε να ξυπνήσει?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη αρχίζει να καταλαβαίνει. Άκουσα και τη δήλωση της κυρίας Φόντερ Λάιεν, η οποία πραγματικά μου έδωσε κάποιες ελπίδες ότι αρχίζουν να καταλαβαίνουν. Ότι δηλαδή πρέπει να ολοκληρωθούμε σύντομα, που σημαίνει αμυντική Ευρώπη, αυτό σημαίνει ολοκλήρωση, ένα το κρατούμενο, για να μην πέσουμε στην κυριαρχία Ρωσίας, Κίνας ή Τουρκίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική ρίση και πρέπει να την καταγράψουμε στα θετικά της Ευρώπης. Προχωρούμε. Η Ευρώπη πρέπει να ολοκληρωθεί αμυντικά. Για να ολοκληρωθεί αμυντικά η Ευρώπη, χρειάζεται τουλάχιστον 10 χρόνια, τουλάχιστον 10 χρόνια, αφενός μεν για να κάνει ομογενοποίηση των οπλικών της συστημάτων και μέχρι τότε από πού θα ψωνίζει υψηλής τεχνολογίας οπλικά συστήματα, κύριε Χατζηνικολάου, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Αργήσαμε να ξυπνήσουμε. Ελπίζω αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Τραμπ αυτή τη στιγμή να μας λέει ότι κοιτάξτε παιδιά να αναλάβετε εσείς τις ευθύνες της ασφαλείας σας, εγώ δεν μπορώ να πληρώνω πια για εσάς, είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία για την ολοκλήρωση της Ευρώπης. Ας δούμε τη θετική πλευρά. Αλλά θα χρειαστούν χρόνια και θα χρειαστούν σοβαρότητα από τη μία μεριά, οργάνωση και σύμπνοια. Δεν μπορεί ο καθένας να τραβάει το μονοπάτι του στην Ευρώπη. Δεν μπορεί οι Γερμανοί να σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους. Οι Γάλλοι βλέπω ότι έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε ένα μονοπάτι αρκετά ενδιαφέρον, με την έννοια ότι αρχίζουν και γίνονται πιο Ευρωπαίοι για δικούς τους λόγους, δεν έχει σημασία, αλλά γίνονται πιο Ευρωπαίοι. Έχω πολλές ελπίδες για την στάση της Γαλλίας και, αλλά δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το δω να ολοκληρώνεται πριν από 10 χρόνια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Καλημέρα.
1: Καλά, κύριε.
0: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της χώρας μας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκληση της Final Four στην Ευρωλίγκα.

0: τελικό Ολυμπιακός θα έχει αντίπαλο μία εκ των Ζαλγκίρις Κάουνας ή Φενέρμπαχτσε.
1: Φενέρμπαχτσε βλέπω, διότι προηγείται ήδη 2-0.
0: Παίζουν απόψε στις 8 στην Ισπανία, προηγείται η τουρκική ομάδα 2-0. Αργότερα στις 9 και 4 το κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου.
1: Παναθηναϊκός με Βαλένθια.
0: Υποδέχεται τη Βαλένθια, τρίτο παιχνίδι. Έχοντας κάνει ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία το 2-0, θέλει και αυτό σήμερα να τελειώνει και να κλειδώσει τη συμμετοχή του στο Final Four.
1: Όλα δείχνουν ότι μάλλον θα κλειδώσει από σήμερα. Οι δύο, Δημήτρη, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, συναντιούνται μόνο στον τελικό.
0: Μόνο στο τελικό. Διότι ο Παναθηναϊκός.
1: Θέλουμε ελληνικό τελικό. Θέλουμε ελληνικό τελικό.
0: Μακάρι, γιατί θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και θα είναι και θα έχει κλειδώσει σίγουρα ότι το τρόπαιο θα έρθει στην Ελλάδα.
0: Θα έρθει, βέβαια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Τώρα κάνω μια πρόβλεψη ότι θα είναι κόκκινο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε.
0: Θα δούμε. Να πάμε μέρα με τη μέρα, γιατί υπάρχει πρώτα ένα συνητελικό. Και για τους δύο.
1: Σωστό και αυτό.
0: Στη Βουλγαρία, χθες η Χάπορ Τελαβίβ κέρδισε 76-69 την Ρεάλ Μαδρίτης, μείωσε 2-1 τη σειρά. Και αύριο παίζουν πάλι στη Βουλγαρία το τέταρτο παιχνίδι. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Στις 10 απόψε στο Μόναχο, Super Derby, Bayer Paris Saint-Germain. Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League. 5-4 έχει κερδίσει η Παρί το πρώτο παιχνίδι.
1: Βγάζει φωτιές αυτός ο ημιτελικός.
0: Ναι, αυτός ο ημιτελικός νομίζω ότι θα είναι αυτό που είπατε, όχι μόνο φωτιές. Όποιος το πάρει, είναι δύο νομίζω κορυφαίες ομάδες αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι. Όποιος το πάρει έχει μεγάλες πιθανότητες να σηκώσει το Champions League.
0: Σωστά, γιατί τώρα στο Λονδίνο, χθες το βράδυ, η Arsenal με γκολ του Σακά στο 44 νίκησε 1-0 την Αθλητικό Μαδρίτης και προκρίθηκε στο τελικό Champions League. Μετά από 20 χρόνια η Arsenal πέρασε και πάλι στο τελικό 1-1. Το πρώτο παιχνίδι ήταν στη Μαδρίτη. Κλείνοντας με μια δυσάρεστη είδηση, γιατί σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Ο δημοσιογράφος του αθλητικού ρεπορτάζ, ο Σταύρος Τσόχος, είχε παίξει μπάλα και στον Ολυμπιακό και στον Φωστήρα. Ήταν την δεκαετία του 70, του 80 στη Βραδινή και στο Φως των Σπορ. Επί σειρά ετών ήταν στην ΕΡΤ και από το 1990 είχε διατελέσει ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού τμήματος της τηλεόρασης του Αρτένα.
1: Εξαιρετικός συνάδελφος.
0: Ήταν ένας από τους δασκάλους μας του αθλητικού ρεπορτάζ. Αυτά που μάθαμε τότε στην τηλεόραση του Αντένα προσωπικά, εγώ και όχι μόνο, και άλλοι της γενιάς μου, από το Σταύρο Τσόχο δεν τα μαθαίνει.
1: Αιωνία του η μνήμη.
0: Στα καλύτερα πανεπιστήμια. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM

0: είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Τρίτο φεστιβάλ ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7.30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη, στέκη μεταναστών Χανίων, Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, Beef Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο φεστιβάλ ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ,

0: Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
1: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More. Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
4: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάδι και ρε.
3: Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σκάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγίες μου!
2: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
5: Ώστε να βγαίνει η νάχτη, πάει λιώστο ψιλορίτη.
6: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Συγκρού με ταχύτητα 72 χιλιόμετρων την ώρα. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Λυκόβρηση και από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη.
8: Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Την Ιαπωνία αντιμετωπίζει στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στον τελευταίο της αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με νίκη θα προκριθεί στα τελικά της διοργάνωσης. Χθες έχασε με 17-6 από την Αυστραλία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
4: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Τι γίνεται?
1: Καταρχήν, τι γίνεται, άκουσα το εισαγωγικό σου στην πρώτη ώρα.
0: Ναι.
1: Και μιλήσαμε και με μηνύματα. Έκανες καλά που το επέλεξες, γιατί τι γίνεται, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα τώρα.
0: Λες για τη βία, για τα θέματα ασφάλειας. Φοβερή.
1: Ανήλικοι, βεντέτες, ζευγάρια. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Υπάρχει θέμα.
1: Και στους δρόμους, τα αυτοκίνητα, στο προσπέρασμα, στο παρκάρισμα. Εντάξει, άκουσα και άσκησες και ορθώς κριτική. Έχει γίνει μια παρουσία της τροχέας στο κομμάτι της κυκλοφορίας που δεν την είχαμε, φωνάζαμε πολύ καιρό γι' αυτό τώρα. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει στην ασφάλεια. Τι γίνεται?
0: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Έκανες καλά που το έθιξες. Και να δούμε πού θα βγει αυτό πραγματικά, δηλαδή.
0: Πρέπει να το δουν και στην αστυνομία και στην κυβέρνηση. Πρέπει να το δουν.
1: Τώρα, κάτι έτσι ελαφρύ. Όχι, δεν είναι και ελαφρύ, είναι και λίγο θεσμικό. Θεωρώ και εγώ ότι ήταν απαράδεκτο το γεγονός ότι πάρα πολλοί υπουργοί δεν πήγαν στον Πατριάρχη.
0: Ναι.
1: Πήγε μόνο ο κύριος Πλεύρης και η κυρία Ζαχαράκη, ως βέβαια.
0: Και ο κύριος Χατζηδάκης.
1: Χατζηδάκης ο αντιπρόεδρος.
0: Ναι.
1: Ότι είχαν τόσο πολλή δουλειά, έχει πέσει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν μ' άρεσε ούτε εμένα.
1: Είχαν ενημερωθεί και τα λοιπά.
0: Εντάξει, ο πρωθυπουργός ήταν στο Αμπουντάμπι, δεν μπορούσε να είχε είναι.
1: Είχε συνοηθεί με τον Πατριαρχείο, ο παθένο πρωθυπουργός, διαμέσου του κυρίου.
0: Είχε συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Γιατί θα τον δει κατευθείαν στο Μαξίμου την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή ήταν η εικόνα. Ήρθε ο Πατριάρχης μετά από 27 χρόνια, μιλάει στη Βουλή. Με έναν λόγο εμπνευσμένο, πραγματικά, και
0: εξαιρετικός ο λόγος του.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικός.
1: Οι υπουργοί έπρεπε να είναι κάτω. Το γεγονός ότι ήταν κάποιοι στα έδρανα των βουλευτών, το καταλαβαίνω, γιατί όταν γίνονται εκδηλώσεις, η Βουλή καλεί βουλευτές να πάρω. Δεν είναι και καλά να πάνω, να είναι πάνω. Δεν είναι θέμα και πρωτοκόλλου και έτσι ήθεστε. Αλλά δεν πήγε κανένας, μόνο Πλεύρης.
0: Εκτός αν κάποιοι υπουργοί ήταν από κάτω,
1: εντάξει,
0: στα βουλευτικά έδρανα. Πάντως δεν ήταν καλή εικόνα. Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
1: Συμφωνώ
0: απόλυτα μαζί σου.
1: Ενδιαφέρον πού να ήμουν να ακούσω τι είπε η Ντόρα μαζί με τον Καραμαλή στο γραφείο του Καραμαλή.
0: Θα είχε ενδιαφέρον μεγάλο.
1: Θα είχε ενδιαφέρον, ναι.
0: Μεγάλο.
1: Η Ντόρα, συμπάθεια του Καραμαλή, είναι ιδιαίτερος.
0: Ναι, εντάξει, ήταν και υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση.
1: Και ο Καραμαλής, καθά γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Έχει καλή σχέση με την Ντόρα, ενώ με τον πρωθυπουργό. Σ' αφήνω σε σένα το χαρακτηρισμό, δεν θέλω να τον κάνω.
0: Θα έλεγα ότι είναι μια σχέση τρικυμιώδης.
1: Πώς?
0: Τρικυμιώδης.
1: Τρικυμιώδης. Α, το σήκωσες πολύ.
0: Δεν είναι.
1: Για Χατζη Νικολάβου στα θεσμικά, είσαι
0: προσεκτικός.
1: Το σήκωσες.
0: Είναι σχέση τρικυμία.
1: Την τρικυμία που δεν κοπάζει. Είναι αυτά τα εννιάρια που έρχονται στην Τίνο που λες πού είναι η τρύπα να την κλείζω.
0: Κοίταξε τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Η σχέση Καραμαλίδων Μητσοτάκηδων ήταν πάντα τρικυμιώδης.
1: Πάντα,
0: από τον παππού Μητσοτάκη και τον παππού Καραμαλή ακόμα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Συνεχίζεται η παράδοση. Και συνεχίζεται η παράδοση.
1: Σωστό, σωστό. Τι άλλο να πούμε?
0: Δεν θα πάει στο συνέδριο. Δεν θα πάει. Δεν θα πάει ο Καραμαλής.
1: Stop. Ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος που. Γιατί μιλάμε και για τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, να μην ξεχνιόμαστε, που μιλήσει για τον Τραμπ.
0: Είναι σαν τον
1: Σαν να λες τώρα, κάτσε να κρατήσω λόγια να δω την άλλη ώρα τι θα γίνει. Εγώ παρατηρώ το εξής, που δεν είμαι και ειδήμων σε αυτά. Στα εθνικά ακούω και τον φίλο μου τον Μιχάλη, κοινό μας φίλο Ιγναντίου, που είναι εξαιρετικό.
0: Είναι πολύ καλός.
1: Ναι, θα σου πω το εξής. Μυρίζομαι ότι αρχίζει μια κατάσταση λίγο, ο Ρούμπιο μαζί με το Βανς να έχουν μια άλλη ρότα σε σχέση με το οποίο τους αδειάζει κάθε ώρα διαφορετικά κτλ. Και αυτό έχει ενδιαφέρον και δείχνει και αυτό που είπες, ότι έρχονται δυσκολίες στην εκλογή, στις διάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου.
0: Πιστεύω ότι εκεί θα δεχθεί ισχυρό μήνυμα από τον Αμερικανικό λαό,
1: ναι,
0: ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Δεν τον πολύ νοιάζει όλας.
0: Έτσι βλέπω.
1: Ετών 79, τελευταία θητεία. Έτσι, τι να πει τώρα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έτσι,
0: σωστό και αυτό.
1: Ναι, το είδες ο προνοητικός Ανδρουλάκης. Σου λέει θητείες τι ρολοπέζουν.
0: Θα πω την έκφραση και θα μου πεις πάλι ότι δεν είμαι θεσμικός τελευταία. Χαίστηκε ο Τραμπ για τις εκλογές του Νοεμβρίου. Δυστυχώς.
1: Δεν το συζητώ. Εννοείται. Τώρα γίνεται και μια κουβέντα, θα έρθει, δεν θα έρθει εδώ ο Τραμπ κτλ.
0: Λοιπόν, θα έρθει εδώ, από ό,τι φαίνεται.
1: Κοίταξε, εδώ υπάρχει το εξής. Τα τελευταία ταξίδια που κάνει για το ΝΑΤΟ δεν τα κάνει διμερεί. Άρα δηλαδή στην Τουρκία που θα πάει δεν έχει ανακοινωθεί ότι είναι και διμέρες, δηλαδή θα να έχει ηγεσία ξεχωριστή επίσκεψη, που από αν δεν είναι διμερεί, δεν γίνει στην Τουρκία, πώς θα έρθει εδώ. Είναι ένα ζήτημα αυτό, ναι. Σημαντικό για τον τρόπο που κινείται ο πρόεδρος της Αμερικής, όχι ο Τραμπ. Ο Τραμπ μπορεί να έρθει και να μην τον νοιάζει για τίποτα.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι, θα το δούμε. Είναι βέβαιο ότι ο Ρούμπιο θα κάνει μια εμφάνιση κάποια στιγμή που είναι σημαντικό, γιατί βλέπουμε και την τελευταία του τοποθέτηση έδωσε μια συνέντευξη στο Λευκό Οίκο και όχι στο State Department, και
0: ναι, ναι.
1: Ήταν πολύ διαφορετική το περιεχόμενό του από αυτά που λέει ο Τραμπ συνήθως. Και θα έρθει και εκείνος εκεί ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ήταν ένας καλός.
0: Ο Υπουργός Πολέμου. Υπουργός,
1: ναι,
0: Πολέμου.
1: Συνάδελφός σου.
0: Συνάδελφός μου.
1: Παρουσιαστής ήταν.
0: Καλά τώρα, μην υπερβάλλουμε.
1: Καλά τώρα, Νίκο, μην τον υποβαθμίζεις.
0: Μην υπερβάλλουμε. Μην υπερβάλλουμε. Νομίζω ότι και στην παρουσίαση τα έκανε όπως τον πόλεμο.
1: Λοιπόν, αυτά, περιμένοντας τον κύριο Κατρίνη.
0: Δύο συνεντεύξεις. Μιχάλης Κατρίνης, τομεάρχης άμυνας, και μετά Νίκη Κεραμέως, υπουργός εργασίας.
1: Α, πολύ ενδιαφέρον.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορεί να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments, και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure για 12 μήνες σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε ένα κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχη άμυνας του κόμματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα κύριε Δελατόλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Κατρίνη, έχουμε διάφορα εκεί για τη διεύρυνση, για τα διάφορα που έχετε σωκοματικά.
2: Έχουμε και πολιτικό συμβούλιο τώρα, σε μισή ώρα.
1: Και έχετε πολιτικό συμβούλιο, οπότε θα πούμε και σε αυτό. Αλλά λέω να αρχίσουμε ένα σχολείο σας επί της αρμοδιότητάς σας. Πώς βλέπετε το ταξίδι του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και γενικά έχει αρχίσει μια κουβέντα ο Πρωθυπουργός με διάφορους ηγέτες εκεί, που έχουμε και συνεργασίες σε αμυντικό επίπεδο, αν αυτό είναι θετικό? Είναι ένας από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος ηγέτης που επισκέφτεται τη χώρα αυτή. Η σχέση μας με το Κατάρ, η οποία ήταν μια χώρα που είναι με την Τουρκία πάρα πολλά χρόνια, και φαίνεται και η επιχείρηση η Ελλάδα να μπει ή να κάνει μια διείσδυση. Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε πώς το βλέπετε όλο αυτό.
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι ότι σχετίζεται καθόλου με το ζήτημα της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Η Ελλάδα ούτως ή άλλως είναι στην Βορειοατλαντική Συμμαχία και νομίζω ότι σωστά στηρίζει και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού αμυντικού δόγματος. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα θα πρέπει να έχει σχέσεις πολυμερείς και πολύπλευρες με πολλές χώρες, διπλωματικές, οικονομικές, εμπορικές ή δυνατόν εποφελείς για τη δική μας χώρα, και φαντάζομαι ότι σε αυτό το πλαίσιο αξιολογούνται και όλες οι κινήσεις και του Πρωθυπουργού αλλά και συνολικά της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και δυνατόν και από τα παραγόμενα αποτελέσματα, γιατί ξέρετε πολλές φορές οι κινήσεις από μόνες τους δημιουργούν μια αίσθηση αισιοδοξίας και μια θετική άβρα. Σημασία έχει όμως όταν τίθενται τα ζητήματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα, αυτές οι χώρες με τις σχέσεις οποίες θέλουμε να δομήσουμε, να παίρνουν και τη θέση των ελληνικών ζητημάτων.
1: Δεν το έχετε δει αυτό, δεν συμβαίνει αυτό, δεν έχουμε μια καλή ανταπόκριση, λέτε?
2: Κοιτάξτε, τώρα να δούμε το θέμα με την τουρκολιβικό μνημόνιο και τη στάση της Ευρώπης απέναντι σε αυτό και πώς ζητήθηκε από την Ελλάδα και ότι εκ των υστέρων η χώρα μας προσπάθησε να αποκαταστήσει σχέσεις τουλάχιστον με το καθεστώς ανατολικής Λιβύης, ώστε να αποτραπεί και μια και εκεί αναγνώριση του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Το γεγονός, κύριε Ανατόλου, ότι έχει ανοίξει αυτή την κουβέντα ότι σε χώρες όπως είναι η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, που η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει πρωταγωνιστικές σχέσεις, προνομιακές σχέσεις και σχέσεις, θα έλεγα, και οικονομικές αλλά και γεωπολιτικές ηγεμονίας πάνω σε αυτές τις χώρες. Βλέπω την Τουρκία να αναπτύσσεται την ίδια στιγμή και την Ελλάδα ουσιαστικά να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις.
0: Τώρα, πείτε μας πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με τις συνέπειες αυτού του πολέμου της Μέσης Ανατολής για την Ελλάδα, κυρίως στο οικονομικό πεδίο, και αν θεωρείτε ότι είναι επαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση μέχρι τώρα για την ενίσχυση των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων.
2: Πήγα στην Εγολάου προχθές μια έρευνα που βγήκε από θυμάμαι εταιρεία. Στο συγκεκριμένο ερώτημα, μόλις το 9,1% των πολιτών απαντάει ότι είναι ικανοποιημένο από τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι εκ του περισσού η εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ για το αν αυτά τα μέτρα είναι αποτελεσματικά και φέρουν αποτέλεσμα. Τώρα, στο γενικότερο ερώτημα, επειδή κάποιοι πόνταραν ότι ο πόλεμος θα είναι βραχίας διαρκείας και ότι θα είναι μια σύραξη ολίγων ημερών, βλέπουμε ότι είναι μια σύραξη η οποία κανένας δεν μπορεί να προσδιορίσει μέχρι πότε θα διαρκέσει. Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι καθόλου ευχάριστες και βίωνες για την Ελλάδα. Ήδη όλοι οι αξιολόγησεις και διεθνείς κρατητικοί οίκοι έχουν αναθεωρήσει και τους στόχους για την ανάπτυξη της Ελλάδας σε μείωση, αλλά και την αύξηση του πληθωρισμού της Ελλάδας. Μιλάω τώρα για τη χώρα μας, μια κυβερνήση για τη χώρα μας. Προφανώς δεν είναι μόνο η Ελλάδα που επηρεάζεται από αυτό. Όμως επιτρέψτε μου να πω ότι με βάση τα στοιχεία της Eurostat, τον Μάρτιο του 26, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 4,6, όταν στην Ευρωζώνη είναι 3%. Και στα τρόφιμα 4,1, όταν στην Ευρωζώνη 2,5%. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αποδεικνύεται ότι τελικά όλη αυτή η αναταραχή οικονομική στην Ελλάδα έχει μεγαλύτερη επίπτωση, άρα μεγαλύτερη επιβάρυνση στο μέσο πολίτη, στο μέσο νοικοκυριό. Γιατί δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και γιατί η κυβέρνηση πάει εκ των υστέρων να πάρει κάποια μέτρα. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 26. Μόνο τα επιπλέον φορολογικά έσοδα από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης, από το στόχο που είχε βάλει η κυβέρνηση, ήταν 167 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι το σύνολο της επιδότησης για τον ντίζελ για τους 2 μήνες είναι κοντά στα 105 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τα παίρνει η κυβέρνηση από την τσέπη των πολιτών σε ένα μήνα και εμφανίζει στο τέλος του μήνα ο κ. Μητσοτάκης, λέει θα σας δώσω επιδότηση στον ντίζελ. Από αυτά που πήρε από τους πολίτες. Αυτή είναι
1: η πραγματικότητα. Σου λέει η κυβέρνηση, κύριε Κατρίνη, κάτι το οποίο...
2: Οφείλω να πω, κύριε Δελατόλα, ότι αυτό το ντίζελ είναι ίσως και το μοναδικό που πραγματικά έχει αποτέλεσμα. Έτσι, για να είμαι δίκαιος.
1: Ωραία, εγώ θα σας πω ένα ισχυρισμό που θέτει η κυβέρνηση και λέει ότι παιδιά έχουμε ένα πόλεμο σε εξέλιξη, σήμερα έχει ειρήνη, αύριο έχει ξαναπόλεμο, μπορεί να ξαναρχίσει, τα στενά ανοίγουν, κλείνουν, δεν ξέρω τι, είναι ακόμα μπροστά το πρόβλημα, κρατώ μια πισινή γιατί μπορεί να επανέλθω. Αυτό ο πολίτης όταν τα ακούει του δίνει μια αίσθηση βέβαια απογοήτευση γιατί δεν του φτάνουν αυτά που παίρνει, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά αυτήν άλλη σου λέει, βλέπει και μια υπεύθυνη στάση, μπορεί και ένας κόσμος να τη χαρακτηρίσει αυτή. Έτσι, δεν αρέσει, γιατί σου λέει τώρα έχω το πρόβλημα, τι μου λες, πότε θα γίνει, τι θα γίνει το Σεπτέμβριο.
2: Κύριε Δελατόλα, αυτό που λέτε ισχύει υπό μία προϋπόθεση. Yeah. Ότι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο του 26 δεν θα ανακοινώσει όπως προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος κ. Χατζηδάκης με τηλεοπτική του συνέντευξη πριν από λίγες μέρες, μέτρα 1,2 δις ευρώ για ευνόητους λόγους. Και την ίδια στιγμή, που λέμε όλα αυτά, εγώ σας μιλάω με νούμερα. Που φαίνεται ότι στην Ελλάδα όλα αυτά έχουν δυσμενέστερες επιπτώσεις για το μέσο πολίτη, το μέσο νοικοκυριό. Έχουμε επιδείνωση του οικονομικού κλίματος. Έχουμε για πρώτη φορά ζήτημα όσον αφορά, δηλαδή ο αριθμός δημιουργίας νέων επιχειρήσεων μειώνεται ραγδαία το πρώτο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το 25. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες, ελπίζω να διαψευστούν για τον τουρισμό. Δηλαδή το γενικότερο κλίμα είναι ένα κλίμα δύσκολο το οποίο η Ευρώπη είναι δυσκίνητη και λέει ότι πρέπει να πάρετε μέτρα τα οποία δεν είναι περίπτωση ολικά κτλ. Αλλά τώρα που μιλάμε, έχει πάρει η Γερμανία απόφαση και έχει μειώσει τον φόρο στα καύσιμα. Έχει πάρει η Ισπανία, έχει πάρει η Γαλλία. Όλες οι χώρες δεν περιμένουν το Eurogroup ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει ένα πλαίσιο αποφάσεων. Παίρνουν σαν κράτη μέλη κάποιες αποφάσεις. Η κυβέρνηση λοιπόν πήρε κάποια μέτρα, τα οποία τα κοστολόγησε 500 εκατομμύρια, τα οποία όχι επειδή το λέει το 9,1% που δηλώνει ικανοποιημένο, αλλά επειδή είναι πραγματικότητα η καθημερινή. Για την πληροφορία των πολιτών δύσκολη, δείχνουν ότι δεν έχουν αποτέλεσμα. Και την ίδια στιγμή, κύριε Δελατόλα, κύριε Νικολάου, βλέπουμε στο ιδιωτικό χρέο. Εγώ διάβαζα την έκθεση του Τουρνάρα χτες, που λέει ότι αυξήθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυξήθηκαν τα χρέη. Βλέπουμε τα ληξιπρόθεσμα που υπάρχουν στο δημόσιο να αυξάνονται. Δηλαδή, ο κόσμος όχι μόνο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες καθημερινότητας, αλλά δυστυχώς χρεώνονται όλο και περισσότερο. Αυτό μπορεί να πούμε να μην το στυλιτεύσουμε ως μια αποτυχία της οικονομικής πολιτικής κυβέρνησης.
0: Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά. Ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός.
9: Το κατόφλι του εισαγγελέα περνά εντός της ημέρας ο 54χρονος που δολοφόνησε τον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο με αυτοκίνητο. Περισσότερα στο real.gr. Προσωρινή πάυση της στρατιωτικής επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως είπε, να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν. Πτωτικά αλλά σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
20: Λατό FM στους 103,3.
21: Να σας ρωτήσω, πλακάκια για το μπάνιο έχετε?
22: Αλίμονο, χαρά μου να τα κάνουμε πλακά. Να σας δείξω τα πλακάκια μας. Ακολουθήστε με παρακαλώ. Έχουμε μια τεράστια γκάμα από πλακάκια, τα συγκεκριμένα δεν πιάνουν και άλλα αυτά.
23: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τη έγνοια σου ξεβγάνης.
24: Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
25: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
26: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
25: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
27: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
28: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
29: Το σπίτι μας.
28: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
29: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
28: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
29: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
28: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
30: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
31: Μάμα μία!
30: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
29: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
32: Ακούς, είναι Λατό FM.
33: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
2: Φτάσεις οτιδήποτε, είμαστε όμως σε μια διαφορετική πολιτική φάση από αυτή που πέρασε το Πασόκ για πάρα πολλά χρόνια, που ήταν μια φάση συρρήκνωσης ποσοστών, μια φάση αποχώρησης μαζικής τελεχών ή προσέλκυσης από όλους πολιτικούς χώρους. Ευτυχώς τώρα μπορούμε, και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς που έχει γίνει, να κοιτάμε το μέλλον με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία και βάσιμα να πιστεύουμε στις επόμενες εκλογές θα κοιτάξουμε. Τα μάτια τη Νέα Δημοκρατία και βεβαίως με πολλή δουλειά θα την κερδίσουμε. Τώρα, η αποχωρήση τελεχών, κύριε Δελατόλα, όπως το Χάρη Καστανίδη, ενός ιστορικού τελέχου, 31 χρόνια βουλευτής του Πασόκ, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο γεγονός. Είναι μια επιλογή του Χάρη Καστανίδη, η οποία θα κρυφθεί από τον κόσμο του Πασόκ και από τους πολίτες Θεσσαλονίκης που για πάρα πολλά χρόνια.
1: Τι επιλογή του Καστανίδη, δεν είναι επιλογή Καστανίδη, ήταν δουλάκι που δεν τον ήθελε. Είναι. Μην το αλλάζετε τώρα.
2: Κοιτάξτε κύριε Δελατόλα,
1: τώρα κοιτάξτε κύριε Κατρίνη, τώρα μιλάτε
0: εδώ μπήκε όριο στις θητείες τις βουλευτικές, το οποίο αποκλείει μόνο τον Καστανίδη.
1: Και τον θέλατε στις ομιλίες και τις συγκεντρώσεις, τώρα τα λέτε σε αυτά σοβαρός άνθρωπος.
2: Εγώ δεν ξέρω αν μπήκε όριο το οποίο αποκλείει μόνο...
0: Ο ίδιος το είπε ο κύριος Καστανίδης, ότι αποκλείει μόνο εκείνον και τον κύριο Σκανδαλίδη, ο οποίος όμως ήδη είχε δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος.
2: Εγώ δεν είμαι σε θέση να το επιβεβαιώσω αυτό και θα το δούμε το επόμενο διάστημα αν ισχύει ή δεν ισχύει αυτό. Αυτό που ξέρω είναι ότι το γεγονός που καταγράφει τη Δευτέρα είναι ότι υπήρχε αποχώρηση στελέχους. Άρα δεν είναι ότι το Πασόκ διέγραψε ή το Πασόκ εκδίωξε ένα στελέχος, υπήρχε μια προσωπική απόφαση και πολιτική απόφαση, η οποία, όπως είπα και πριν, θα κρυφθεί και από τον κόσμο του Πασόκ και από τον κόσμο της περιφέρειας που για πάρα πολλά χρόνια τιμούσε, και αυτό βεβαίως είναι κάτι που δεν παραγράφεται, τον Χάρη Καστανίδη.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, το μεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή του κινήματος.
2: Απλώς ήθελα να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, ότι θα αλλάξω τομέα και θα πάμε στην τομέα της επίθεσης, γιατί δεν έχουν εκλογές.
0: Καλή ατάκα, καλή ατάκα. Καλή. Θα πάει στον τομέα της επίθεσης, λέει, από τον τομέα της άμυνας.
2: Καλό, καλό.
0: Λόγω εκλογών.
1: Καλό, και εμείς θα περάσουμε στην επίθεση πιο έντονα, κύριε Κατρίνη.
2: Κύριε Λατόλα, για να σας θυμίσω έτσι τα παλιά.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Πώς είστε, κυρία Υπουργέ, είστε εδώ ή στο Λονδίνο? Γιατί κάτι διαβάζω ότι θα πάτε εκεί πάλι
3: εδώ,
1: να παρουσιάσετε.
3: Εδώ μόλις βγαίνω, κύριε Δελατόλα, από μία δύο-ωρη πολύ γόνιμη συνάντηση με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών.
1: Πάλι με τους εταίρους, αφού κάνετε τις συμβάσεις. Πολύ παρέα κάνετε τελευταία με τους
3: κοινωνικούς εταίρους. Ο κοινωνικός διάλογος είναι πραγματικά ένα πολύτιμο εργαλείο. Φέρνουμε τώρα νέο νομοσχέδιο που έχει να κάνει με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δηλαδή, έχεις όμοιες θέσεις εργασίας. Και παρατηρείται το φαινόμενο.
0: Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Για πείτε μας, τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο?
3: Παρατηρείται λοιπόν το φαινόμενο για όμοια θέση εργασίας ένας άντρας να πληρώνεται περισσότερο από μια γυναίκα. Έχει έρθει λοιπόν μια ευρωπαϊκή οδηγία που βάζει διάφορες νέες υποχρεώσεις για να κλείσει αυτό.
1: Παρατηρείται κάτι τέτοιο? Ή είναι
3: 13% απόκληση στην Ελλάδα, στην Ευρώπη 12% κατά μέσο όρο. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα όταν έχεις λοιπόν όμοια θέση εργασίας και αντίστοιχες εμπειρίες και ούτω καθεξής, να μην υπάρχει μισθολογική απόκληση.
1: Άρα, και τι γίνεται αυτό σε αυτό, για πέστε μας.
3: Λοιπόν, υπάρχουν υποχρεώσεις που θεσπίζονται πριν την πρόσληψη και μετά. Πριν την πρόσληψη, ας πούμε, εφεξής, θα πρέπει όλες οι προκηρύξεις που βγαίνουν να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Επίσης, θα απαγορεύεται να ρωτάς το μισθολογικό ιστορικό του προσώπου. Θα υποχρεούσε να δώσεις την αμοιβή από πριν ή το εύρος της αμοιβής. Άρα μεγαλύτερη διαφάνεια μισθολογική πριν από την πρόσληψη.
1: Και ισοτιμία, δεν ξέρω αν είναι σωστό που λέω, σε ό,τι αφορά τις μισθούς, πώς θα διασφαλιστεί?
3: Εν συνεχεία θα σας πω, εάν είσαι σε μια επιχείρηση και έχεις μια υποψία ότι για όμοια θέση, είσαι ας πούμε στο τμήμα λογιστηρίου και σε όμοια θέση υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θες να ξέρεις εάν πράγματι τηρείται αυτή η υποχρέωση για.
1: Και όταν τα κριτήρια τα άλλα είναι του αλλού καλύτερα, πώς θα το επιβάλλει?
3: Γι' αυτό έχει δικαίωμα. Εντάξει, αυτό είναι θέμα απόδειξης, αλλά γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η Ευρωπαϊκή Οδηγία βάζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με τις δεξιότητες, με την εμπειρία και άλλα
1: στοιχεία. Δύσκολα εφαρμόσιμο αυτό. Βλέπω και τον Νίκο έχει μια.
0: Ναι,
3: είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία έρχεται.
0: Διότι θα ξέρετε τι θα γίνεται. Κυρία Υπουργέ, θα επικαλείται η επιχείρηση ότι κάποια προσόντα του άλλου εργαζομένου οδηγούν στη διαμόρφωση υψηλότερου μισθού.
3: Και γι' αυτό υπάρχει ο συνήγορος του πολίτη, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την εφαρμογή.
1: Για πείτε μας κάτι άλλο τώρα, αγαπητή κυρία Υπουργέ.
3: Αλλά να το τονίσουμε, αυτό σημαίνει στην πράξη ενίσχυση των εργαζομένων και σημαίνει και ειδικά των γυναικών.
1: Γιατί
3: έχουμε περιπτώσεις όπου πράγματι υποαμείβονται σε σχέση με τους άνδρες.
1: Ωραία, για πείτε μας τώρα το εξής. Έχει παρατηρώ και εγώ και ενδεχομένως και ο αγαπητός μου Νίκος, ότι όταν κάνει κάποια πρόταση η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ και έχει ένα ενδιαφέρον για τα εργασιακά, ας πούμε, τώρα που σας ρωτήσω, εσείς αμέσως απαξιώνετε και μετά όταν κάνετε εσείς το βίντεο, βέβαια κάνει και το ΠΑΣΟΚ σε πολλά. Έκανε μια πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία και είπε να όταν μαζεύονται ώρες και τα λοιπά, τα ρεπό και τα λοιπά. Και εσείς αμέσως λέτε δεν ισχύει, δεν κάνει, δεν δείχνει.
0: Και λέει ότι εφαρμόζεται και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ισλανδία, Ολλανδία και τα λοιπά.
3: Όπως ξέρετε, σε ό,τι νομοσχέδια έχω φέρει, συστηματικά ενσωματώνω προτάσεις και κοινωνικών εταίρων και κομμάτων. Και βγαίνω και το ανακοινώνω. Έχω ενσωματώσει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, έχω ενσωματώσει προτάσεις Ελληνικής Λύσης, τις πλαίσιες ελευθερίες. Πολλές προτάσεις, πολλών κομμάτων. Άρα, το αντίθετο, θέλουμε το διάλογο και μάλιστα και τους καλώς στο τελευταίο νομοσχέδιο δεν ήρθαν καν να συμμετάσχουν στο διάλογο. Στο διάλογο, προσέξτε. Το τελευταίο νομοσχέδιο για τις ηλικιακές συμβάσεις, ένα μείζον ζήτημα που αφορά εκατομμύρια εργαζομένους του χώρου στην αγορά εργασίας, το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε καν στη συνάντηση που τους καλέσαμε. Κλείνω τα περί κοινωνικού διαλόγου. Έρχομαι στην πρόταση αυτή καθεαυτή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όλοι θέλουμε να ενισχύσουμε τους εργαζομένους. Και εμείς πρώτοι, και γι' αυτό και κάνουμε μια σειρά από πράγματα, όπως οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Χάρη στις συλλογικές που επαναφέραμε, θα δουν οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό αύξηση 20%.
1: Ωραία, γιατί δεν είναι εφαρμόσιμο αυτό που λέει το Πασόκ, για επιτελείς.
3: Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν στο εξής. Τι λέει ακριβώς? Καταρχάς έχει πει διάφορες παραλλαγές. Και αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Γιατί είσαι αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Έρχεσαι Τετάρτη, κάνεις μια πρόταση, κάνεις μια αναφορά και λες: τώρα που ετοιμάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι να μπουν στον τουρισμό και στον επιστημισμό, πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά η τετραήμερη εργασία. Η πρώτη παραλλαγή. Επόμενη μέρα, αντιδρούν στελέχη του Πασόκ. Έρχεται ένας περιορισμός, λέει: δεν το εννοούσαμε γενικά. Το εννοούσαμε μόνο για επιχειρήσεις που έχουν 20 εργαζομένους και πάνω, δηλαδή το 5% των ελληνικών επιχειρήσεων. Έρχεται τρίτη παραλλαγή. Δεν το εννοούσαμε για όλες αυτές το 5% των επιχειρήσεων. Μόνο για αυτές που δεν έχουν θέσεις εργασίας, εντάσεως εργασίας. Δηλαδή, παράδειγμα, ο τουρισμός και η εστίαση αποκλείονται. Άρα, αλλαγή από τη στάση Ανδρουλάκη Τετάρτης. Ήδη λοιπόν έχουμε ένα ζήτημα κυβιστήσεων εδώ πέρα. Και αυτό είναι σοβαρό. Γιατί θες να κυβερνήσεις τη χώρα. Δεν έχει σχέδιο. Δεν έχει πρόγραμμα. Δεν έχει τεκμηρίωση. Και εγώ θα σας πω το εξής.
1: Γιατί, με συγχωρείτε εδώ να μην τα αφήσουμε να απαντείτε αυτό. Γιατί, ναι. Αν έχω καταλάβει καλά, γιατί είναι κυβίστηση και δεν είναι εν τρόποι που μπορεί μέσω αυτών των τρόπων και της διαδικασίας και των
3: εναλλακτικών
1: να εφαρμοστεί το τετραήμερο?
3: Γιατί έχει Τετάρτη και λες, τώρα που ξεκινάνε χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό και στην εστίαση, ναι, να μιλήσουμε για τετραήμερη. Και έρχεται την Πέμπτη και λες, φυσικά δεν αναφέρομαι στον τουρισμό και στην εστίαση. Αυτό τι είναι, δεν είναι κυβίστηση?
1: Μάλιστα.
3: Τι είναι αυτό? Είναι το ακριβώς αντίθετο αυτό που είπες μια μέρα πριν. Ένα παράδειγμα. Δεύτερον, είπε ο κ. Χατζηνικολάου κάτι πριν. Ότι λέει το Πασόκ ότι γίνεται, λέει, σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
0: Μας το είπε χθες ο κ. Τσουκαλάς.
3: Έρχομαι. Παράδειγμα. Ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης στη Γερμανία. Στη Γερμανία εφαρμόστηκε πιλωτικό πρόγραμμα που αφορά το 0,0001% των επιχειρήσεων της χώρας. Δεν υπάρχει οριζόντα διάταξη, δεν υπάρχει γενική τετραήμερη εργασία, δεν υπάρχει ανακλάδο, υπάρχει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Βέλγιο, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Μάλιστα. Πάμε με το Βέλγιο. Το Βέλγιο τι έχει? Αυτό ακριβώς που έχει και η Ελλάδα και το καταψήφισε το Πασόκ. Δηλαδή, η δυνατότητα για τετραήμερη εργασία με 10 ώρες την ημέρα. Αυτό ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες και το Πασόκ ψήφισε όχι. Άρα, ο κύριος Ανδρουλάκης είστε τώρα. Επικαλείτε το Βέλγιο και τη διάταξη του Βελγίου που είναι αυτή την οποία ο ίδιος καταψήφισε. Θα πω. Επόμενο σημείο. Το Πασόκ και λέει: θέλουμε κοινωνικό διάλογο, πιστεύουμε στον κοινωνικό διάλογο κτλ. Έχετε ακούσει έναν κοινωνικό εταίρο, οποιονδήποτε, να έχει στηρίξει αυτή την πρόταση? Έναν.
1: Να βγει αφού και κάθε τρεις και λίγο τις έχετε στο γραφείο, πώς να στηρίξουν την πρόταση του Πασόκ?
3: Να σας θυμίσω, γιατί και δύο δημόσια δεδομένα. Ξέρετε ότι δεν πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία οι κοινωνικοί εταίροι. Λοιπόν, υπάρχουν ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους μέλη της πολιτικής επιτροπής του Πασόκ.
1: Ωραία. Για πείτε μας κάτι άλλο, κυρία Υπουργέ.
3: Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Λέτε, εγώ να μην θέλω να βγω και να πω, όχι τετραήμερη, τριήμερη εργασία. Και εδώ προσέξτε, έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί υπάρχει ένας σαφέστατος διαγωνισμός μεταξύ του κύριου Ανδρουλάκη και του κύριου Τσίπρα. Να τα λέμε τα πράγματα πώς είναι.
1: Ωραία.
3: Δηλαδή, ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα? Αυτή
1: για πείτε μας κάτι άλλο τώρα, κυρία Κεραμέως. Αυτή η ψηφιακή κάρτα η οποία. Πρώτα να έχει αποδώσει. Ακούω από επιχειρηματίες ότι τους ταλαιπωρεί λίγο, κάθονται εκεί και έχουν μεγάλη, έχει λάτρα, να το πω έτσι λαϊκά, πολύ αυτό το πράγμα. Αν έχει αποδώσει. Και δεύτερο, κάπου διάβασα ότι επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους και σε ποιους?
3: Σωστά. Κοιτάξτε, η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο έχει δύο στόχους. Πρώτον, να προστατεύσει τους εργαζόμενους, δηλαδή να αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο που εργάζονται, να μην κάνουν υπερορίες και να μην πληρώνονται, για να το πω πολύ απλά. Και δεύτερον, να προστατεύσει και τον υγιή ανταγωνισμό. Γιατί μια επιχείρηση η οποία τα κάνει όλα όπως πρέπει και πληρώνει εισφορές εργαζομένων, και μια άλλη που δεν τα κάνει όπως πρέπει, η δεύτερη νοθεύει τον ανταγωνισμό. Η κάρτα λοιπόν, την οποία την έχω εφαρμόσει κατά κόρον πράγματι, έχει ζητήματα, δηλαδή βάζει μια γραφειοκρατία, εγώ θέλω να είμαι καθαρή. Να τα λέμε τα πάντα πώς είναι. Από την άλλη, διαρκώς διευκολύνουμε και διαρκώς έρουμε γραφειοκρατικά εμπόδια. Έχει οδηγήσει στο εξής. Έχει οδηγήσει στο να καταγραφούν μόνο πέρσι 2,7 εκατομμύρια υπερορίες παραπάνω από πρόπερσι. Πού ήταν όλες αυτές? Και δεν είναι σημαντικό ότι αυτές πλέον πληρώνονται και προστατεύουμε έτσι τους εργαζομένους? Έχετε λοιπόν και επεκτείνεται. Μετά τη βιομηχανία, το λιανεμπόριο, τον τουρισμό, την εστίαση, όλη αυτή την κλάδη του οποίου έχουμε επεκτείνει το τελευταίο διάστημα, πάμε και επεκτείνουμε. Σε όλο τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα και ούτω καθεξής. σε όλο τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, στον κλάδο των υπηρεσιών καθαριότητας, σε γυμναστήρια, κομμωτήρια, γραφεία τελετών, σε μια σειρά από νέες υπηρεσίες. Πάμε λοιπόν και αυξάνουμε τον αριθμό των εργαζομένων που θα προστατεύονται εφ' εξής από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όσα περισσότερα έσοδα έχουμε ως κράτος από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τόσο μας δίνει δημοσιονομικό χώρο για να επιστρέψουμε πίσω στην κοινωνία, όπως το κάναμε 1η Ιανουαρίου με τις νέες φοροελαφρύνσεις που φέραμε, όπως το κάναμε πριν από λίγο καιρό με τις πρόσθετες, με την αύξηση, ας πούμε, από τα 250 στα 300 ευρώ και ούτω καθεξή για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Άρα, όσο μεγαλύτερη συμμόρφωση έχουμε, τόσο μας βοηθάει στο να επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία.
0: Κυρία Υπουργέ, κυρία Κεραμέως, έχω ένα-δυο ερωτήματα ακροατών πριν πάω στο Rebrain Greece και στην επόμενη στάση του που είναι στο Λονδίνο, για να μας πείτε αν έχουμε αποτελέσματα και ποια είναι αυτά. Ο φίλος ο Ανδρέας, τακτικός ακροατής μας, λέει: παρά τις μειώσεις που έχουν γίνει, εξακολουθούμε να έχουμε ένα από τα υψηλότερα μη μισθοδοτικά
3: μη μισθολογικά
0: κόστη στην Ευρώπη. Και ρωτά αν θα κάνετε στο μέλλον, αν θα κάνει η κυβέρνηση και άλλες προσπάθειες για τη μείωσή τους.
3: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι είχαμε από τα πιο υψηλά επί ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία, έχουμε μειώσει κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες στις ασφαλιστικές εισφορές. Επίκειται νέα μείωση κατά μισή μονάδα από την 1η-1η του 27. Κάναμε πρόσθετη μείωση σε όλες τις εισφορές σε υπερεργασία, υπερορία, νυχτερινά και αργίες. Πάντοτε θα προσπαθούμε να μειώνουμε κι άλλο το μη μισθολογικό κόστος. Είμαστε περίπου, θα είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης πλέον, είμαστε σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές. Αλλά από την άλλη, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να σκεφτόμαστε και το πώς θα είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί εισφορές σημαίνει και πληρωμή συντάξεων. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε.
0: Ο κύριος Μιχάλης Ζαχαρίας από τη Νέα Μάκρη Αττικής λέει: παρακαλώ, ρωτήστε την Υπουργό για ποιο λόγο ο διακανονισμός που γίνεται με τον ΕΦΚΑ στον εξοδικαστικό μηχανισμό δεν μετρά για να καταθέσει κάποιος τα χαρτιά του για τη σύνταξη.
3: Θα μας το στείλει αυτό αναλυτικά, να το δούμε ακριβώς, να καταλάβω ακριβώς τι το προβληματίζει.
0: Λέει,
3: θα το δω αναλυτικά με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
0: Ναι, αυτό θέλει, φαντάζομαι, να μιλήσετε και με την ΑΔΕ. Όχι, ναι, πιθανότατα και με την ΑΔΕ.
3: Είναι εξοδικαστικός μηχανισμός. Είναι εξοδικαστικός που εφαρμόζεται και στον ΕΦΚΑ, αλλά να το δω με χαρά.
0: Λέει, ο άνθρωπος δηλαδή λέει ότι όταν τα ρυθμίζω πρέπει να μπορώ να πάρω και σύνταξη. Πρέπει να μπορώ να καταθέσω τα χαρτιά μου για τη σύνταξη. Αυτό λέει. Δείτε το, νομίζω είναι ένα... Ακούγεται δίκαιο αυτό που λέει.
3: Θα το δω αναλυτικά.
0: Κυρία Υπουργέ, έρχομαι στο Rebrain Greece. Έχει αποδώσει μέχρι τώρα κάτι? Πού βρισκόμαστε και τι θα γίνει στο Λονδίνο στις 9 Μαΐου?
3: Λοιπόν, καταρχάς, τι είναι το Rebrain? Είναι μια πρωτοβουλία που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Είναι το να γυρίσουν τα παιδιά μας πίσω. Να γυρίσουν
3: τα παιδιά μας πίσω και πηγαίνουμε σε πόλεις που έχουμε πολλά τέτοια παιδιά. Πάμε Λονδίνο μεθαύριο. Όπου έχουν πάει πολλοί Έλληνες και δραστηριοποιούνται εκεί. Δεν πηγαίνουμε μόνοι μας. Πηγαίνουμε μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Έρχονται μαζί μας τώρα 35 από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της Ελλάδος, οι οποίοι ψάχνουν εναγωνίως εξειδικευμένο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Η επόμενη εκδήλωση είναι το Σάββατο, μας έρχεται 9 Μαΐου. Και το λέω για όσους μας ακούν, που ξέρουν, έχουν οικογένεια στο Λονδίνο, έχουν παιδιά στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο ευρύτερα, και σκέφτονται ενδεχομένως την επιστροφή στην Ελλάδα. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου στο London Hilton Metropole, το κέντρο του Λονδίνου. Μπορεί κανείς να γραφτεί, μένουν λίγες θέσεις, ομολογώ, για εγγραφή. Μπορεί να μπει στο Rebrain Greece Υπουργείο Εργασίας και να γραφτεί για να γνωρίσει από κοντά 35 κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους.
0: Εγώ θα σας πάω λίγο. Θα σας πάω λίγο στην ουσία του πράγματος. Θέλω να μου πείτε αν έχουν όντως βελτιωθεί τα πράγματα με τρόπο ώστε να μπορεί η Ελλάδα να είναι ελκυστική για ένα παιδί το οποίο έχει καλό βιογραφικό και εργάζεται με καλές αποδοχές στο Λονδίνο, για παράδειγμα.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια γύρω σας μας λέει ότι έχουν φύγει 730.000 πολίτες και έχουν επιστρέψει 473, δηλαδή το 64% έχει επιστρέψει, μας λέει η Eurostat. Πώς προσπαθούμε να προσελκύσουμε πίσω τα παιδιά αυτά? Με φορολογικά κίνητρα. Για παράδειγμα, με μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 50% για 7 χρόνια, εφόσον επιστρέψει. Και πρέπει να σας πω ότι εδώ υπάρχει μια νέα είδηση, διότι αυτό ίσχυε ως τώρα μόνο για τον ιδιωτικό τομέα, από χτες, προχτές, ισχύει και αν θες να έρθεις να εργαστείς στο δημόσιο. Αν θες να έρθεις να γίνεις γιατρός στο ΕΣΥ. Αν θες να γίνεις ερευνητής σε ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα, δημόσιο ερευνητικό κέντρο. Άρα λοιπόν, φορολογικά κίνητρα. Κίνητρα κατά της αναφιβρατείας. Παράδειγμα, είσαι γιατρός στην Αγγλία και θες να έρθεις στην Ελλάδα, προβλέπεται αυτόματη αναγνώριση της ειδικότητας και της εξειδίκευσής σου. Άρα θεσπίζουμε μια σειρά από κίνητρα προκειμένου να ενισχύσουμε τους συμπολίτες μας, τους πατριώτες μας, την απόφασή τους να επιστρέψουν.
0: Τώρα, πάμε και λίγο στο κόμμα σας, πάμε και λίγο στη Νέα Δημοκρατία. Έντονη είναι η αίσθηση ότι υπάρχει μεγάλη γκρίνια μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα όσα περιλαμβάνει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πολιτικά πρόσωπα και τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία στάθηκε στο θέμα αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το κλίμα, πόσο ανησυχείτε για το ενδεχόμενο η κοινοβουλευτική σας ομάδα που θα συνεδριάσει αύριο, νομίζω συνεδριάζεται, να αποκαλύψει μια εικόνα όχι ιδιαίτερης ενότητας και ομοψυχίας.
3: Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να σας θυμίσω τις συζητήσεις που γινόντουσαν όταν ήταν να ψηφίσουμε για τις άρσεις ασυλίας. Είχε δημιουργηθεί μια εντύπωση στο δημόσιο διάλογο ότι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν κατά των άρσεων ασυλίας. Τελικά έγινε αυτό? Δεν έγινε. Θέλω να σας θυμίσω τη συζήτηση που γινόταν όταν είχαν καταθέσει κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές μία ερώτηση για ζήτημα ασφαλιστικής κάλυψης για συγκεκριμένα φάρμακα από τον ΕΟΠΗ. Τότε λέγαν το αντάρτικο των 5-7, δεν θυμάμαι πώς ήταν, 7, το αντάρτικο των 7, κακό κλίμα και το καθεξής. Αυτή η ερώτηση οδήγησε σε αλλαγή πολιτικής και σε βελτίωση πολιτικής. Άρα λοιπόν, γιατί το λέω? Το λέω για να πω ότι όλα αυτά είναι στοιχεία ενός γόνιμου διαλόγου, τον οποίο τον θέλουμε, τον επιδιώκουμε και ο οποίος αποφέρει πολύ σημαντικά θετικά αποτελέσματα στο κοινωνικό, στο διάλογο εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο ειδικά έχουμε να συζητήσουμε και ένα μείζον ζήτημα. Και γι' αυτό είναι ιστορική η αυριανή συνεδρία της Συμβουλευτικής Ομάδας και θα συζητήσουμε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Όπως ξέρετε, αυτή η Βουλή είναι προτείνουσα Βουλή, μπορεί να προτείνει διατάξεις προς αναθεώρηση. Και αυτός ο διάλογος σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία και την κυβερνώσα παράταξη ξεκινάει από το ίδιο το κόμμα και από τους βουλευτές, τους πυλώνες δηλαδή ακριβώς του κόμματος. Αυτό θα είναι μεγάλο θέμα στην αυριανή συζήτηση, μείζονος σημασίας, γιατί το αμέσως επόμενο διάστημα θέλει ο Πρωθυπουργός και συνολικά η κυβέρνηση να προχωρήσουμε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλημέρα,
3: εγώ
0: κυρία Υπουργέ.
3: Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.

Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με ρεπορτάζ, αναλύσεις, συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή ένα δυνατό βιβλίο, Γλυκιά Εκδίκηση, μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα, από τη συγγραφέα best-seller των New York Times, Karen Rose Smith, ένα εξαιρετικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Yeah, yeah, yeah. Και μαζί το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό και το ταξίδι στην Ευρώπη, το Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Μια που δεν μπορούμε να απόλυτα ταξιδεύουμε, το ταξίδι μέσα από τις υπέροχες φωτογραφίες και τα ρεπορτάζ του Food and Travel νομίζω ότι θα σας ξεκουράσει πολύ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στις 7 παρατέταρτο με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σοκ στην Κρήτη για τη δολοφονία 20χρονου μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων. Ο δράστης εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Του έστησε ενέδρα, τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε επισόπλατα. Οι απειλές που είχε δεχθεί το θύμα στο παρελθόν. Γολγοθάς, η αναζήτηση στάθμευσης στην Αθήνα. Καθημερινά 800.000 οδηγοί ψάχνουν εναγωνίως μία θέση για τα οχήματά τους, όπως αποκάλυψε η Real News. Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση. Πολιτική κόντρα για την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία. Πώς απαντάει ο Υπουργός Εργασίας μέσω του Real FM. Τι λέει για το θεσμικό πλαίσιο που δίνει ευελιξία στην αγορά εργασίας.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω, ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια.

0: 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank, η τράπεζά σου.
1: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
2: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
1: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
3: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
4: Καλημέρα.
5: Καλώς τον.
4: Θα ήθελα ένα...
5: Έφτασε. Εννοείται.
4: Με...
5: Ξέρω.
4: Χωρίς...
5: Βεβαίως.
6: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα... Η ώρα είναι 12.
9: Λατό FM. Στους 103,3.
10: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
11: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
10: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
11: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
10: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
11: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
10: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
11: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
10: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
12: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
13: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται. Επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό μεσημεράκι. 12 λεπτά μετά τις 12. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ε? Όταν βγαίνουμε 12 λεπτά μετά τις 12, δηλαδή 12 και 12. Πάντα έχουμε σκοπό να σας τρελάνουμε. 6 Μαΐου λοιπόν σήμερα και εδώ όλα στις 12. Παρέα με εσάς, παρέα με... Δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιους θα έχω σε λίγο. Αλλά θέλω να πω πρώτα χρόνια πολλά στις Ειρήνες, στους Ειρηναίους, στα Ρινάκια, στους Δρένους. Ξέρεις τώρα, σε όλα αυτά τα διαμάντια της ζωής μας που τόσο αγαπάμε.

0: Ο Δημήτρης Μακούλης πήρε τη θέση του.
1: Μετά την έκρηξη τα λόγια σου σπάστα.
0: Στη συχνότητα του λέτε 103,3 και εμείς
1: τα λόγια σου σπάστα.
0: Αφιερώνουμε σε όλους τους αληθινά ερωτευμένους τα κβαντά.
1: Και εδώ τελειώνω ότι τώρα με...
0: Πάμε όμως σιγά σιγά να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Γιατί σήμερα ξέρετε ότι σας έχω μια πολύ δυνατή έκπληξη. Το έχετε δει, μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ τρυφερό και όμορφο και αληθινό βέβαια. Και θέλω λίγο να το δούμε αυτό. Γιατί πραγματικά αυτοί οι δύο άνθρωποι είμαι σίγουρος ότι όχι απλά θα το λατρέψετε, απλά θα τους αγαπήσετε. Γιατί λοιπόν σήμερα θέλουμε να σας ταξιδέψουμε κάπου μαγικά. Θέλω να κλείσετε τα μάτια και απλά να απολαύσετε αυτή τη συνέντευξη. Αυτή λοιπόν την μέρα, σήμερα λοιπόν Τετάρτη 6 Μαΐου, παρέα στην εκπομπή μας θα έχουμε το Justice Music. Είναι το Νεκτάριο Μαλά και την Μαρία Ξανθάκη. Η χαρά μας είναι πολύ πολύ... πολύ πολύ μεγάλη χαρά και πιστέψτε με ότι δεν πάει το μυαλό σας τι θα ακούσετε.

Ο Γρηγόριος Μαλάς λοιπόν και η Μαριάννα Ξενάκη θα είναι σήμερα κοντά μας εδώ. Και πιστέψτε με ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολλά όμορφα πράγματα έχουν να μας πούνε. Κάποιοι έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται, κάποιοι άλλοι δεν το έχετε καταλάβει ακόμα και πάρα πολύ μας αρέσει αυτό που συμβαίνει. Πάμε λοιπόν με Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βουλίο των Ονείρων.

Ανδρομάχη ανήκει στη νέα γενιά καλλιτεχνών και το Σούσουρο είναι το τραγούδι που αγαπήθηκε από όλα. Λοιπόν, παρέα με την Ανδρονίκη και τους αγαπημένους μας φίλους που στηρίζουν την εκπομπή και σήμερα, πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά επιστρέφουμε του Justice Music και θέλω να σας πω ότι και για σήμερα την εκπομπή προσφέρουν τα φυτορυθμιστικών Φυτογένες η Γιώργου και Ελένης Βαρελάκης στη Βαϊνιά Ιεράπετρα, ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκης, www.sopaholics.gr, τα Victoria Cinema, θερμοκηπιακή Σαρικλάκη και τα θερμοκήπια Κρήτης και

0: την άδεια. Λατό FM στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο, ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-939.
4: Όπα, όπα, όπα, ώστε να βγαίνει να χτυπάει ήλιος το ψηλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
7: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
8: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
7: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 2841-024395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: και η ψυχή σου θα βιώσει το πιο δυνατό συνέστημα. Γι' αυτό το συνέστημα θέλω να μιλήσουμε σήμερα με πολύ πολύ χαρά και με πάρα πολύ περηφάνεια. Θέλω να σας παρουσιάσω δύο πολύ ξεχωριστούς ανθρώπους. Δύο ανθρώπους που σε κόντρα τον καιρό έχουν δημιουργήσει ένα μαγικό κόσμο. Τον έναν τον έχουμε γνωρίσει από τα talent show. Την κυρία της παρέας την γνωρίσαμε γιατί πάρα πολύ και πάρα πολλές την έχουμε δει να τραγουδάει στο πιο μαγικό σημείο της Αθήνας. Και οι δυο καλούνται μουσική του δρόμου. Ακούνε στο όνομα Μαρίανα Ξενάκη και Νεκτάριος Μαλάς. Και είναι η Justice Music. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο και από την Κρήτη. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε μια χαρά.
2: Καλημέρα. Ευχαριστούμε καταρχήν για την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και να πούμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Η Justice Music είναι μια κινσέπ, δηλαδή κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που έχει ιδρυθεί από εμάς με σκοπό να προάγουμε τη μουσική. Ουσιαστικά.
0: Με σκοπό να γεμίσετε μαγεία τον κόσμο, θέλω να πω εγώ, γιατί πραγματικά αυτό είναι.
2: Δεν έχουμε σκοπό να γεμίσουμε μαγεία κανένα κόσμο. Έχουμε σκοπό να βιοποριστούμε από τη μουσική και να βλύνουμε λίγο αυτά τα στερεότυπα ότι όλοι οι τυφλοί είναι καλή μουσική απλώς και μόνο επειδή είναι τυφλοί και ότι το συνέστημα και μόνο αρκεί για να παίξει κανείς μουσική με αξιοπρέπεια και να βιοποριστεί από αυτή.
0: Θέλω λίγο ορμόμενος από αυτό που είπατε, μου επιτρέπετε τον ενικό?
1: Βεβαίως.
0: Μαριάννα μου, ορμόμενος από αυτό που είπες, θέλω λίγο να σταθώ σε κάτι που είδα σε ένα βίντεό σας και θύμωσα λίγο, όχι με εσάς, απλά με τον κόσμο. Μισό λεπτό να βγάλω την επιστροφή. Ο λόγος που είμαστε μουσική δρόμο είναι γιατί πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να βρούμε χώρους ή μαγαζιά που να μας δώσουν βήμα για να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας. Εν έτη 2026 ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται έτσι. Σκέφτονται ότι δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας όπως μας αρμόζει. Έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, το πράγμα είναι κάπως έτσι. Η αισθητική, η σημερινή αισθητική, ας πούμε έτσι, του πώς πρέπει να είναι εντός εισαγωγικών ένας μουσικός ή μια τραγουδίστρια, πώς πρέπει να φαίνεται, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει, είναι κάπως πολύ στερεότυπα. Η ομορφιά πάλι εντός εισαγωγικών πολλών κιόλας, γιατί κάποιος θεωρείται, ας πούμε, όμορφος γιατί είναι κάπως, γιατί στέκεται με έναν τρόπο,
2: γιατί αυτό έχουμε συνηθίσει να συναντάμε στα talent show, στις μουσικές σκηνές, στα μπουζούκια, στον χώρο που γίνεται ο καθένας. Υπάρχουν κάποια στερεότυπα του πώς έχουμε συνηθίσει να συναντάμε κάποιον καλλιτέχνη. Επίσης υπάρχει ένα στερεότυπο ότι όποιος άνθρωπος έχει αναπηρία και είναι καλλιτέχνης ότι κάνει κάτι πάρα πολύ θεάρεστο και συναισθηματικά καταπληκτικό, αλλά όταν έρχεται η ώρα αυτόν τον κάποιον να τον προσλάβουμε κάπου επίσημα, να τον ανταμείψουμε για τη δουλειά που κάνει, για τη μελέτη που κάνει, για τις σπουδές που έχει κάνει, για αυτό που μας προσφέρει, ξαφνικά θυμόμαστε ότι εντάξει, τον ανάπηρο άνθρωπο θα πληρώσουμε. Δεν έχει άλλους.
0: Δύσκολα μου βάζεις τώρα και δεν θέλω να το πω αυτό. Να σας πω κάτι μάλλον. Σε μια κοινωνία όπου επικρατούν τέτοια στερεότυπα, νομίζω ότι δεν υπάρχει χώρος για συνέστημα. Υπάρχουν ακόμα εν έτη 2026 οι ρομαντικοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι οι άνθρωποι με ιδιαιτερότητες, δεν θα πω με κάποιο πρόβλημα γιατί δεν το θεωρώ πρόβλημα.
2: Είναι πρόβλημα και είναι και λάθος όρος.
0: Βέβαια, που πολλοί τον χρησιμοποιούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στις μέρες μας. Πρώτον, δεύτερον, πιστεύω ότι οι άνθρωποι με ιδιαιτερότητες είναι εκείνοι που θα το κάνουν ίσως και καλύτερα από κάποιους άλλους. Και εκτός από
2: μπορεί,
0: αυτό...
2: Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι.
1: Κοίτα να δεις, εγώ να πω τη δική μας, πώς το βλέπουμε εμείς. Πράγματι λοιπόν είναι έτσι, ότι δηλαδή, ότι ο λόγος που αποφασίσαμε να βγούμε στον δρόμο ήταν αυτός, αλλά... Να σου πω, επειδή κάθε τι που γίνεται, γίνεται μάλλον για καλό, και επειδή εγώ είμαι άνθρωπος αισιόδοξος, το ποτήρι πάντα το βλέπω μισογεμάτο, ποτέ μισοάδιο, ειδικά αν έχει τσικουδιά μέσα.
0: Α, είστε ενήμεροι και γι' αυτό, εντάξει.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Ξέρεις, μας έκανε πολύ καλό αυτό το πράγμα που αναφέραμε. Με ποια έννοια? Ότι εμείς ενώ στην αρχή βγήκαμε στον δρόμο να παίξουμε μουσική από βιοποριστική ανάγκη, ξαφνικά όλο αυτό μετατράπηκε σε θετική, δηλαδή ήρθε ο κόσμος κοντά μας, ξέρεις, μας αγκάλιασε από την αρχή, αγόρασε τα CD μας, γιατί μ' αρέσει να λέω, ξέρεις, κάτι που έτσι έχει πλάκα και δεν είναι δικό μου πρωτότυπο, να μην το κάνω claim, ας πούμε. Κάποιος, δεν ξέρω, ξέρεις το Δημήτρη το Χόρν που είπε το ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Βέβαια.
1: Και εγώ τι τους λέω καμιά φορά, λέω παιδιά, ηθοποιός μπορεί να σημαίνει, ή καλλιτέχνης τώρα στην προκειμένη, καλλιτέχνης μπορεί να σημαίνει φως, αλλά ταυτόχρονα σημαίνει και φως, νερό, τηλέφωνο, έμφυα, ξέρεις, σούπερ μάρκετ. Οπότε προσπαθώ λίγο να το απομυθοποιήσω αυτό και να πω ότι και εμείς οι καλλιτέχνες που κάνουμε αυτό, το κάνουμε και για οικονομική, ας πούμε, ανταμοιβή. Μεταξύ άλλων, έτσι. Η μουσική είναι πάνω απ' όλα, ρε παιδί μου, και είμαστε καλλιτέχνες και έχουμε έμπνευση και γράφουμε τραγούδια και παίζουμε τραγούδια και τέτοια. Αλλά αυτό, για να το κάνουμε εμείς που λέμε full time στο χωριό μου, πρέπει να μπορεί κάπως να υποστηριχθεί, έτσι δεν είναι?
0: Απόλυτα. Άλλωστε, σε μια ταινία του ελληνικού κινηματογράφου, κάποιος βιολιστής, πολύ σπουδαίος ηθοποιός, που έκανε ένα βιολιστή, είχε πει, νομίζω ότι ήταν στο Λατέρνα Φτωχία και Φιλότιμο, το «Εμείς οι καλλιτέχνες στρεφόμαστε ελαφρώς».
1: Μπράβο, μπράβο. Οπότε αυτό που θέλω λοιπόν να πω είναι ότι, και κοίτα πώς τα φέρνει η ζωή τώρα, έτσι, ενώ είμαστε ως καλλιτέχνες του δρόμου για να δείξουμε τη δουλειά μας, να παίξουμε τη μουσική μας, και λέγαμε ότι αφού είναι έτσι οι ευκαιρίες που δεν μας δίνονται, ας βγούμε στον δρόμο να παίξουμε τη μουσική μας. Ξαφνικά λοιπόν όλο αυτό μετατράπηκε εντελώς σε θετικό πρόσημο, και αυτή τη στιγμή εμείς το ότι είμαστε καλλιτέχνες του δρόμου το λέμε με πολύ μεγάλη περηφάνεια, και δεν είμαι σίγουρος, παρόλο που παίζουμε και σε μαγαζιά, κάνουμε και δημοτικές εκδηλώσεις, παίζουμε και σε διάφορα φεστιβάλ κτλ. Όμως να ξέρεις ότι οι παραστάσεις, γιατί εμείς έτσι τις λέμε, οι παραστάσεις που κάνουμε στο δρόμο είναι αυτές που μας δίνουν τη μεγαλύτερη χαρά και τη μεγαλύτερη ανταμοιβή με όλους τους τρόπους, και συναισθηματικά και μαγικά και μουσικά και, γιατί όχι, και οικονομικά.
0: Και θέλω τώρα που μείνατε σε αυτό και για τη μουσική του δρόμου, θέλω να πω, επειδή έχει τύχει τώρα πριν λίγο καιρό που ήμουν στην Αθήνα να σας ακούσω, πρώτον γίνεται κακός χαμός γύρω σας, ο κόσμος εκτασιάζεται μαζί σας, και δεύτερον θέλω να πω ότι όλο αυτό εσείς το πήγατε και ένα βήμα παραπέρα με τα σεμινάρια μουσικής, που αυτό θέλω να πούμε λίγο στον κόσμο που δεν ξέρει να ενημερωθεί, γιατί είναι πραγματικά πολύ πολύ όμορφο αυτό που κάνετε.
1: Εμείς ξεκινήσαμε αυτό το όλο το θέμα. Η Justice Music ξεκίνησε για να φτιάξει μια κοινότητα ανθρώπων στην ουσία, η οποία όπως και εμείς αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες δυσκολίες. Και επειδή λέμε ότι η ισχύ εν τη ενώση, ρε παιδί μου, και επειδή θέλουμε να φέρουμε δικαιοσύνη σε όλο αυτό το πράγμα, γι' αυτό και το Justice, από το Justice Music, ξεκινήσαμε λοιπόν να κάνουμε κάποια σεμινάρια και κάποιες εκπαιδεύσεις για να καταλάβει και ο κόσμος ότι κάποιος ο οποίος δεν βλέπει μπορεί, αν έχει το ταλέντο φυσικά και την επιμονή και την υπομονή και την όρεξη και όλα, να γίνει ένας εξίσου καλός μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδίστρια, ηχολήπτης, οτιδήποτε τέλος πάντων έχει να κάνει με την μουσική βιομηχανία όπως είναι σήμερα. Οπότε έχουμε ξεκινήσει τα σεμινάρια αυτά. Και ο άλλος λόγος είναι για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, ότι γιατί μας ρωτάνε συχνά ή να καταλάβεις μας γράφουν μηνύματα στη σελίδα μας, πέστε του ή πέστε τη στο τάδε.
0: Στο τρίτο
1: θέλω
0: πρόσωπο.
1: Να πούμε ότι εμείς χρησιμοποιούμε τα δικά μας κινητά τηλέφωνα, παρόλο που δεν βλέπουμε, γράφουμε τα post μας, κινούμαστε, κάνουμε αυτά χωρίς να χρειαζόμαστε βοήθεια επιπλέον για να το πετύχουμε αυτό. Πολλά πράγματα μαζεμένα σου είπα τώρα, έτσι λίγο συμπυκνωμένα.
2: Να τα φτιάξουμε λίγο, να τα εξηγήσουμε λίγο. Επειδή τα στερεότυπα που λέγαμε πριν ξεκινάνε από την αρχή ενός τυφλού ατόμου, από την εκπαίδευσή του, και επειδή όντας οι ίδιοι μουσικοί και έχουμε περάσει και από τα θρανία, άλλος πιο πρόσφατα, άλλος πιο παλιά, και τα έχουμε δει και στην πράξη και κάποια πράγματα δεν είναι δυνατό να συμβαίνουν σήμερα. Δηλαδή έχουμε απίστευτα εργαλεία στα χέρια μας. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε και εκπαιδευτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που μαθαίνουν, ας πούμε, τη γραφή Braille, που είναι κώδικα συγγραφής και ανάγνωση, με τον οποίο μπορούμε να γράψουμε τα πάντα και μουσική. Το μουσικό κομμάτι είναι λίγο άγνωστη σελίδα. Ακόμη και για τους εκπαιδευτικούς, δηλαδή τυχαίνει να πάνε σε σχολεία καθηγητές παράλληλης στήριξης για μουσική, για τα μουσικά σχολεία, και να μην ξέρουν μουσικό μπρέιλ και να μην μπορούν να υποστηρίξουν το μαθητή, ή να μην ξέρουν ποια βιβλία να του προτείνουν ή ποια εργαλεία να του προτείνουν, και να μένει πίσω, να εξαιρείται από μαθήματα που κανονικά θα πρέπει να έχει πρόσβαση και ευχέρεια.
0: Πολύ, πολύ
2: όλα αυτά λοιπόν
0: αυτό.
2: Κάνουμε στα σεμινάρια μας. Κάνουμε και δράσεις σε σχολεία, εξηγούμε σε παιδιά από δημοτικό μέχρι λύκειο πώς μπορούμε με τη μουσική καταρχήν και να πούμε. Εξηγούμε πώς μπορούμε να την διαβάσουμε, να την καταγράψουμε, να την αναπαράγουμε, και αυτό να είναι προσβάσιμο και για κάποιον τυφλό. Πώς εντάσσουμε ένα τυφλό σε ένα μουσικό σύνολο. Γιατί το πιο εύκολο πράγμα μπορεί να σκεφτεί κάποιος συναντώντας ένα τυφλό μουσικό είναι τώρα πώς θα συνοηθούμε, πώς θα διαβάσει παρτιτούρες. Άστο καλύτερα, μωρέ, μην του πούμε. Το οποίο δεν γίνεται από κακή πρόθεση, γίνεται από άγνοια. Αυτή την άγνοια προσπαθούμε να την κάπως να την ισορροπήσουμε.
0: Νομίζω τώρα, νομίζω ότι για κάποιον γνώστη στη μουσική δεν είναι πρόβλημα, γιατί έχουμε δει έτσι κι αλλιώς 38 παραδείγματα τυφλών τραγουδιστών που έχουν κάνει τρελή καριέρα και έχουν αποθεωθεί ανά τον κόσμο. Δηλαδή εμένα το πρότυπό μου σαν άνθρωπος και ο μεγάλος μου καλλιτεχνικός ερμηνευτής είναι ο Άντρεα Μποτσέλι. Πάρα πολλά χρόνια τώρα, σε σημείο που όταν πήγα και στην Ιταλία, τον είδα από κοντά. Πήγα σε συναυλία του και ήταν πραγματικά κάτι εξωπραγματικό αυτό που έβλεπα, και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτός ο άνθρωπος είχε την οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα. Εννοουμένος ότι σε προκαλούσε να μην δεις τίποτα άλλο παρά μόνο τη φωνή του. Και αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να εστιάζουμε όλοι οι άνθρωποι, ή συσταγωγικά μέσα φυσιολογικοί. Οπότε
1: και εμείς το πιστεύουμε αυτό. Πέρα από τον Μποτσέλι υπάρχουν και άλλοι. Ξέρεις όμως ποιο είναι, βρε Μάνο, το θέμα? Ότι ωραία, ο Μποτσέλι είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο που τυχαίνει να είναι και τυφλός. Ο Στίβι Γόντερ είναι άλλο ένα μεγάλο. Ο Ρέι Τσάρλς είναι άλλο ένα μεγάλο ταλέντο. Αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι απαραίτητο κάποιος ο οποίος είναι τυφλός να είναι τόσο wow. Δηλαδή εμείς προσπαθούμε να πούμε ότι όπως υπάρχουν άλλοι μάχημοι μουσικοί γύρω-γύρω που τραγουδάνε σε μουσικές σκηνές, σε μπαράκια, σε ταβερνάκια, σε ξέρω εγώ τι, αυτό, ότι αυτό δικαιούται να το κάνει και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βλέπει. Αυτό λέμε, μακάρι να υπάρχουν ταλέντα μεγάλα όπως ο Μποτσέλι, όπως και αυτοί που είπαμε τώρα. Αλλά πρέπει, δηλαδή, γιατί στον Άγιο Νικόλαο, ξέρω εγώ, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στην Αθήνα, στην Ιεράπετρα, να μην έχει και άλλους μουσικούς οι οποίοι να μην φοβούνται να βγουν στον κόσμο να παίξουν μουσική, να γλεντήσουν μαζί με τον κόσμο, να κατάλαβες που, τι θέλω να πω. Δηλαδή,
2: όπως υπάρχουν καλή και κακή μουσική βλέποντες, έτσι υπάρχουν καλή και κακή μουσική ή καλύτερη και χειρότερη, καλύτερη και μετριότερη, τυφλή ή με άλλη αναπηρία. Και αυτό το δράτωμα της ευκαιρίας, από αυτό που είπες, ότι εμείς οι φυσιολογικοί, να επισημάνω εδώ ότι ευχής έργων θα είναι να πετύχουμε κάποια στιγμή ως Justice Music, να κατανοήσει ο κόσμος ότι φυσιολογικοί είμαστε όλοι, και αυτό το πράγμα προσπαθούμε να κάνουμε κατανοητό, ότι μέσα στη φυσιολογία μας, μέσα στη φύση, υπάρχει και η αναπηρία, και δεν είναι κάτι που θα πρέπει να κρύβεται ή να θαυμάζεται ή να προκαλεί ικτό θαυμασμό. Είναι κάτι που θα πρέπει απλώς να διαχειρίζεται με τρόπο έτσι ώστε να έχουμε όλη πρόσβαση σε όλα.
0: Εννοείται. Και ας υπενθυμίσω διακριτικά ότι το φυσιολογικό το έβαλα μέσα σε εισαγωγικά.
2: Γιατί όχι, ναι, δεν το λέω για το... σένα, το λέω από δράτωμα της ευκαιρίας, της λέξης που τυπώθηκε για να το τονίσω.
0: Θέλω λοιπόν να φωνάξουμε στον κόσμο, μπορούμε να σας βρούμε, και θέλω να ρωτήσω οποιοδήποτε σας χρειαστεί από δημοτικό και οποιοδήποτε σχολείο, τι μουσικά γυμνάσια και μουσικά σύνολα νομίζω ότι έχουν φούλα να κάνετε. Γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να ρωτήσω και να μου πείτε εσείς ήδη που μπορούμε να σας δούμε με πάρα πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις. Εμείς πριν και πάνω απ' όλα είμαστε η Justice Music. Είμαστε ένα group που παίζουμε μουσική. Είμαστε καλλιτέχνες δηλαδή που παίζουμε και καλούμε οποιοδήποτε δήμο ή μαγαζί ή κατάστημα που ενδιαφέρεται να παίξουμε μουσική στο χώρο του να έρθει σε επαφή μαζί μας, να δει τη δουλειά μας, να μας αξιολογήσει με το ίδιο κριτικό πνεύμα που θα... Κριτικό εννοώ, όχι το της κριτής.
2: Κριτικό με γιώτα.
1: Λοιπόν, να μας δει και να μας αξιολογήσει και να μας καλέσει. Παίζουμε σε δημοτικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε παίξει και στο εξωτερικό. Οπότε, πριν και πάνω απ' όλα κάνουμε αυτό. Είμαστε λοιπόν ένα συγκρότημα που παίζουμε μουσική, παρουσιάζοντας δικά μας τραγούδια. Παίζουμε παραδοσιακά, έντεχνο, ελληνικό. Παίζουμε διασκευές, ρεμπέτικα. Έχουμε πολλές επιρροές. Και στη σελίδα μας, στο justicemusic.gr, μπορεί να βρει όλες τις πληροφορίες. Και εκτός από αυτό, όπως είπαμε, κάνουμε και δράσεις. Και κάνουμε και δράσεις μάλλον σε σχολεία που δεν είναι μουσικά, σε γενικά σχολεία, που ρε παιδί μου, έρχομαστε σε επαφή με τα παιδιά, παίζουμε μαζί τους μουσική, τους δείχνουμε, έτσι ώστε αυτά τα παιδιά να πάνε στους γονείς τους, και οι αυριανοί γονείς, γιατί τα παιδιά αυτά κάποτε θα μεγαλώσουν, θα κάνουν και αυτά παιδιά που θα τα στείλουν στα σχολεία, να οι αυριανοί γονείς να ξέρουν, να θυμούνται. Πιστεύουμε ότι αφήνουμε το στίγμα μας όταν μας γνωρίζουν και ότι μας θυμούνται για πολύ καιρό μετά. Να θυμούνται λοιπόν αυτοί οι γονείς που θα γίνουν σε 20 χρόνια ότι οι άνθρωποι με οπτική αναπηρία είναι εκεί έξω, είναι μάχημοι, παίζουν μουσική, τραγουδάνε, είναι χαρούμενοι, είναι ευτυχισμένοι και κάνουν και αυτό. Είναι κομμάτι του κόσμου, ναι.
2: Οπότε στη σελίδα μας, όποιος μας χρειαστεί και χρειάζεται και θέλει να μας βρει, Justice όπως δικαιοσύνη, music.gr.
1: Και φυσικά στη σελίδα μας υπάρχουν και οι τρόποι υποστήριξης που μπορεί κάποιος, αν νιώθει ότι συμβάλλει κάπως στο έργο μας αυτό, μπορεί να κάνει κάποια δωρεά, κάποιο αυτό που θα μας βοηθήσει, γιατί και εμείς προσπαθούμε, ξέρεις, να δώσουμε, βράζουμε όργανα προσβάσιμα σε εμάς. Βοηθάμε και άλλους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχουν εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιήσουν. Οπότε θέλω να πω ότι κάνουμε πολλά πράγματα γύρω από αυτό το κομμάτι.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Κλείνοντας λοιπόν τώρα, θέλω να σας κάνω μια πολύ πολύ όμορφη ερώτηση που την κάνω σε όλους τους φίλους της εκπομπής. Θέλω να ρωτήσω τον καθένα σας ξεχωριστά. Έρχομαι και σας κλέβω. Εγώ σας απαγάγω και σας πάω σε ένα έρημο τόπο που εκεί υπάρχει ένα σπίτι. Σας δίνω λοιπόν ένα ζευγάρι κλειδιά στον καθένα και μπαίνουμε μέσα και εκεί βλέπουμε μια χρονομηχανή. μια χρονομηχανή που μπορεί να σε πάει στο χθες. Πηγαίνοντας λοιπόν στο χθες, θα δούμε τη Μαριάννα και τον Νεκτάριο στην ηλικία των 10 ετών. Τι θα τους συμβουλεύατε, αντίστοιχα ο καθένας, το δικό του 10χρονο παιδί?
1: Θα πεις πρώτοι, οι κυρίες προηγούνται.
2: Όχι, εσύ θα πεις πρώτος, γιατί κάθε φορά που πάω να ξεκινήσω πετάγεσαι και με διακόπτεις.
0: Σας αγαπάω, αλήθεια.
1: Ωραία, να πω εγώ. Εγώ θα συμβούλευα στον εαυτό μου να εφόσον αποφάσισε, γιατί εγώ προσωπικά από πολύ μικρός κατάλαβα ότι η μουσική είναι αυτό που με καλεί, ρε παιδί μου, να κάνω. Οπότε θα έλεγα, αν μπορούσε να το καταλάβει όμως, γιατί δεν θα το καταλάβαινε μάλλον, θα έλεγα στο 10χρονο εαυτό μου λοιπόν να μελετάει λίγο περισσότερο, να το πιστεύει λίγο ακόμα παραπάνω και να ξεκινήσει με την ίδια αγάπη και δυναμισμό και τα λοιπά, να πετύχει το στόχο του και να μην μασάει από γύρω γύρω επιρροές και πράγματα που μπορεί να υπάρχουν και να τον εμποδίζουν ενδεχομένως και να τον πάνε πίσω, ας πούμε. Θα του το έλεγα βέβαια με πιο απλά λόγια, έτσι όπως όχι όπως το λέω τώρα εδώ σε εσάς, αλλά νομίζω κάτι τέτοιο θα έκανα.
2: Μάλλον και εγώ κάτι αντίστοιχο. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό, ας πούμε, ότι εγώ θυμήθηκα κάπως αργά να πάω μουσικό σχολείο, οπότε δεν πήγα, σπούδασα ψυχολογία και μετά ασχολήθηκα με τη μουσική. Πήγα δηλαδή σε οπτυχίο, στο 2 πήρα μεγάλη, πάνω από 20 χρονών, οπότε θα μου έλεγα να επιμείνω και να πάω μουσικό σχολείο και να έχω κάνει κάποια πράγματα νωρίτερα και ίσως τώρα είχα ακόμη μεγαλύτερη διάθεση και ενέργεια να κάνω περισσότερο. Μπορεί να μου έρθει όμως, εντάξει, δεν έχουν πάρει τα χρόνια ακόμη.
0: Θέλω να πω ότι είστε πάρα πολύ σπουδαίοι άνθρωποι και οι δύο. Ό,τι και να μου πείτε, αυτή είναι η γνώμη μου, δεν αλλάζει. Και ευχαριστούμε που υπάρχετε, γιατί η κοινωνία μας χρειάζεται τόσο όμορφους ανθρώπους για να γίνουμε λίγο καλύτεροι. Ίσως στο μέλλον το φτιάξουμε αυτό. Σας εύχομαι τα καλύτερα μέσα από την ψυχή μου και ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να είστε σήμερα παρέα μας εδώ στο στούντιο της εκπομπής.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, Μάνο, να είσαι καλά. Χαιρόμαστε πολύ για την κουβέντα που κάναμε και για να μην ξεχνιόμαστε, justicemusic.gr, έτσι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανταποδίδουμε τα θετικά συναισθήματα και τη θετική σου ενέργεια και σε ευχαριστούμε πολύ για όλο αυτό.
0: Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αντέχεις. Προλαβέ τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More. Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
5: Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7.30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη, στέκη μεταναστών Χανίων, Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, PIF Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
6: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι.

0: κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
1: Μάμα μία!
0: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
2: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό! Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι, αγροπαϊκό.
3: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάθηκε ρε, χωριάτικο θα φωνάεις όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο, εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28-410-83-113.
4: Ώστε να βγαίνει η ναχτή, πάει λιώστο, ψιλορίτη, λιώστο.
5: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
6: Και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Λατό FM στους 103,3.

0: Λαττό FM στους 103,3.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Ένα χρώμα για την κρεβατοκάμαρά μου θα ήθελα, παρακαλώ.
2: Τι χρώμα?
1: Ζουζουνιάρικο.
2: Θέλετε κάτι έντονο ή να είναι, ας πούμε, παλ?
1: Έντονο.
3: Μπα! Και Βάνης!
2: Ναι, Νίκος
3: Μπαξεβάνης, 2-15 κιλά. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Έχουμε χρώματα που τσεντάνε. Φραουλί έχουμε!
2: Μπα!
3: Νανί!
2: Μόνο παρανί.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
4: Χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο.
1: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
0: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
5: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
0: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
5: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
0: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
5: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
0: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
5: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
0: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
5: Η ώρα είναι 2.
0: Ό,τι ακούς είναι Λαττό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο την ώρα της επίθεσης.
7: Θετικός στον Χανταϊό βρέθηκε άνδρας στην Ελβετία που νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Ο ασθενής ήταν προηγουμένως σε επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο υπάρχουν 8 επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα του ιού. Σε 2 ασθενείς έχει εντοπιστεί το στέλεχος των άνδεων που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το πλοίο είχε αποφασιστεί να καταπλέψει στα Κανάρια νησιά, ωστόσο οι τοπικές αρχές δεν αποδέχονται ελιμενισμό του.
6: Προσωρινή παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Τραμπ, προκειμένου να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Για νίκη της Τεχεράνης μιλούν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε συμφωνία, αναφέρει ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος.
7: Ένορκη διοικητική εξέταση διετάχθη για την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Η ανήλικη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι.
6: Γολγοθάση αναζήτηση στάθμευση στην Αθήνα. Καθημερινά 800.000 άνθρωποι ψάχνουν εναγωνίως μία θέση για τα οχήματά τους, όπως αποκάλυψε η Real News. Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση?
7: Πολύτιμο εργαλείο χαρακτήρισε την ψηφιακή κάρτα εργασίας η Υπουργός Νίκη Κεραμέως μιλώντας στο σταθμό μας. Με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, έκανε λόγο για κυβιστήσεις, σημειώνοντας πως υπάρχει διαγωνισμός Τσίπρα-Ανδρουλάκη για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα.
6: Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στο επίκεντρο η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο επέκταση τη συνεργασία των τριών χωρών.
7: Τον πρώτο της ΔΥΠ

0: Πυρητικό βαλιστικό πύραυλο παρουσίασε η Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει βεληνικές 6.000 χιλιόμετρων και μπορεί να φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
1: Στα αθλητικά, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της Ευρωλίγκας. Επικράτησε εκτός έδρας με 105-82 της Μονακό και με 3-0 στις νίκες. Στη διαδικασία των play-offs σφράγισε το εισιτήριο για τους 4 της διοργάνωσης. Παναθηναϊκός Βαλένθια στις 9:15 απόψε στο κλειστό του ΟΑΚΑ στον τρίτο αγώνα. Με 2-0 στις νίκες προηγούνται οι πράσινοι.
0: Μετά από 20 χρόνια η Arsenal προκρίθηκε και πάλι στον τελικό του Champions League. Κέρδισε στο Λονδίνο 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης στον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών στις 10 το βράδυ. Στον άλλο ημιτελικό η Bayern Μονάχου υποδέχεται την κάτοχο του τίτλου Paris Saint-Germain.
1: Έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ, αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Έρχεται κύμα ζέστης και αφρικανικής σκόνης.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφουβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου σε Ελαιώνας Καραμαγκά. Στο κόκκινο η άνοδος στον Βασιλής Σοφίας Βασιλής της Αμαλίας, οι δύο κατευθύνσεις στον Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και Ισταδίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην Κάφοβο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
1: Από σήμερα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νέα Ιωνία, Παναγιώτη, πού ακριβώς και για πόσο?
3: Τροποποιήσεις στην κυκλοφορία στη Νέα Ιωνία λόγω επισκευής της σύραγγας στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντοπούλου Νοσοκομείου Αγία Όλγα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών απαγορεύεται η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα της Εθνικής Αντιστάσεως από την οδό Ερμού προς την οδό Μορφοκλησιάς και αντίστροφα. Απαγορεύεται επίσης η στάση και η στάθμευση στις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως Αγίας Όλγας, Κωνσταντοπούλου, Γαλανού, Μάντικα, Φιλελλήνων, Παπά, Ναβάρχου, Βότση, Κηδονιών και Αντιλοστασίου. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι τα μεσάνυχτα της 20ης Μαΐου.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σοκάρει το Πανελλήνιο το νέο φωνικό στην Κρήτη με τον 54χρονο που αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του και δολοφόνησε εμψυχρό ένα 20χρονο παιδί. Ο δράστης που παραδόθηκε στις αρχές θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα. Αστυνομικοί συνέλαβαν και τη σύζυγό του 54χρονου με την κατηγορία της συνέργειας. Στην περιοχή της Αμουδάρας που σημειώθηκε η εμψυχρό δολοφονία επικρατεί εντονότατη ανησυχία και λαμβάνονται έκτακτα μέτρα καθώς εκφράζονται φόβοι για βεντέ. Συνδεόμαστε με τον Θεοδόση Πάνου που έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Δυστυχώς για μία ακόμα φορά, Θεοδόση, η Κρήτη απασχολεί την επικαιρότητα με αρνητικό τρόπο.
4: Στο ίδιο έργο θεατές και για πόσο καιρό ακόμα θα είμαι σε θέση ως αστυνομικός συντάκτης να λέω για φόβους βεντέτας μετά από ένα τέτοιο περιστατικό. Συγγνώμη, ένα περιστατικό αυτοδικίας. Και αυτό γιατί? Γιατί δύο φίλοι, 17 ετών, αδελφικοί φίλοι, πριν από 3 χρόνια, εν γνώση των γονιών τους, γιατί γνώριζαν τη στενή φιλία που είχαν τα δύο παιδιά, πήραν ένα αυτοκίνητο, κάθισε στη θέση του συνοδηγού, του οδηγού, ο 17χρονος, που χθες 20, 21 ετών πια, έπεσε νεκρός και στη θέση του συνοδηγού, ο 17χρονος γιος του δράστη. Φαίνεται να είχαν καταναλώσει εκείνη την ημέρα αλκοόλ, τραυματίστηκαν και οι δύο σοβαρά από αυτό το τροχαίο.
0: Δεν είχαν καν δίπλωμα, Θεοδόση, 17 χρονών
4: δεν
0: παιδιά.
4: Δεν είχαν δίπλωμα, βεβαίως, όχι, δεν είχαν δίπλωμα. Είναι 17 ετών, αν μη τι άλλο. Με αποτέλεσμα όμως λόγω του τροχαίου να χάσει, όπως είπαμε, τη ζωή του ο 17χρονος. Αυτό φαίνεται ότι η οικογένειά του δεν το άντεξε, κυρίως ο πατέρας και η μητέρα, πρέπει να σας πω, η οποία μητέρα ήταν παρούσα στο φωνικό. Τα επεισόδια αυτά τα 3 χρόνια έδειχναν ότι η υπόθεση αυτή καλή κατάληξη δεν θα έχει. 4 φορές είχε απευθυνθεί η οικογένεια του θύματος στην αστυνομία. Είχαν κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Εκκρεμούσε δικαστήριο. Είχαν πάει υψηλό βαθμοί αστυνομικοί να μιλήσουν με τον 54χρονο, να του πούνε ότι ξέρεις, συμβαίνουν αυτά στη ζωή, δυστυχώς καταλαβαίνουμε, έχασες το παιδί σου, αλλά δεν ευθύνεται ο 21χρονος. Δεν έχει ευθύνη. Παιδιά ήταν και τα δύο, πήρανε το αυτοκίνητο, έγινε το κακό. Το πλησίαζαν παράγοντες της περιοχής για να το συναντήσουν. Απευθύνθηκε σε ψυχολόγο, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν συνέχιζε να συνομιλεί με τον ειδικό. Γεγονός είναι ότι χθες το απόγευμα οι δύο συναντήθηκαν στην Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, στο Γάζι. Αμέσως μόλις είδε το αυτοκίνητο του 21χρονου, ο 54χρονος, στη θέση του συνοδηγού κάθονταν και η σύζυγός του, έστριψε το αυτοκίνητο, καβάλισε την διαχωριστική νησίδα γιατί κινούνταν σε αντίθετα ρεύματα και προσέκρουσε με δύναμη επάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 21χρονος. Κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν θα έχει καλή κατάληξη η ιστορία αυτή. Βγήκε από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να πάει να βρει προστασία σε ένα διπλανό χώρο με καταλύματα, με τουριστικά καταλύματα. Βγήκε από το αυτοκίνητο κατευθείαν ο 54χρονος κρατώντας ένα Magnum περίστροφο 357 και άρχισε να βάλει εναντίον. Το αρχικά με το που βγήκε από το αυτοκίνητο του έριξε δύο βολές στον θώρακα και στη συνέχεια όλες οι υπόλοιπες γιατί το άδειασε. Το περίστροφο έχουν βρει το παιδί στην πλάτη. Φαίνεται από ένα ηχητικό ντοκουμέντο μάλιστα που υπάρχει, φαίνεται ότι στο τέλος έριξε και χαριστική βολή για να είναι σίγουρος. Εν συνεχεία, μπήκε στο αυτοκίνητό του σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό, σαν να έχει κάνει κάτι το πάρα πολύ λογικό, πήγε στο σπίτι. Άφησε την σύζυγό του, κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου και παραδόθηκε λέγοντας στους αστυνομικούς: ήρθα να με συλλάβετε, τώρα πια έχω ησυχάσει, καθάρισα το αίμα του παιδιού μου. Αυτό τους είπε. Βεβαίως στην συνέχεια, λίγες ώρες μετά, συνελήφθηκε η σύζυγός του, καθώς διαπιστώθηκε τόσο από βιντεοληπτικό υλικό, όσο και από αυτόπτες μάρτυρες, ότι ήταν παρούσα στο φωνικό, κάθονταν στην θέση του συνοδηγού και πρέπει να σας πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια, γιατί όλο το σκηνικό κράτησε για 2,5-3 λεπτά, δεν βγήκε από το αυτοκίνητο, κάθονταν μέσα στο αυτοκίνητο. Μία οικογένεια έχει χάσει το παιδί της, μία άλλη οικογένεια έχασε το παιδί της σε ένα τροχαίο, άλλη αυτή η μάστιγα, έχουμε περίπτωση αυτοδικίας. Και δυστυχώς, θα πάω λίγο πίσω το ρεπορτάζ, από εκεί που ξεκίνησες εσύ τον πρόλογο, Βασίλη, ο φόβος για βεντέτα πλέον είναι πάρα πολύ έντονος. Είμαστε στο 2026 και να δω, εγώ έχω φτάσει στα 58, να δω για πόσο καιρό ακόμα θα μιλάω για βεντέτα.
0: Θα μιλάμε για αυτού του είδους της πράξης αυτοδικίας στην Κρήτη. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση. Όλα τα στοιχεία πάντως δείχνουν ότι ήταν αποφασισμένος ο 54χρονος να σκοτώσει. Να ακούσουμε τι δήλωσε στον Αντένα η δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου, Αλεξάνδρα Σπανάκη, η οποία αποκάλυψε, όπως μας είπε και ο Θεοδόσης, πως είχαν γίνει καταγγελίες και είχαν υποβληθεί και μηνύσεις κατά το παρελθόν.
5: Είναι μια εγκληματική ενέργεια, απολύτως προσχεδιασμένη. Είναι η εκτέλεση του χρονικού ενός προαναγγελθέντος θανάτου, πρέπει να σας πω.
6: Δηλαδή?
5: Ο άνθρωπος αυτός επανειλημμένος είχε στραφεί εγκληματικά εναντίον του παιδιού. Είχαν γίνει καταγγελίες, είχε σχηματιστεί δικογραφία ανακριτική, στην οποία απολογήθηκε, του είχαν επιβληθεί όροι. Προσφάτως είχε υποβληθεί μήνυση από το παιδί, διότι είχε κινηθεί και άλλες φορές με εγκληματικές προθέσεις εναντίον του και ήταν φίλοι τα δύο παιδιά. Την ίδια οδύνη βίωνε και το παιδί αυτό.
6: Ότι το παιδί κρατούσε όπλο και όταν βγήκε από το αυτοκίνητο δεν ισχύει, λέτε εσείς.
5: Είναι κατασκευασμένο ψεύδος.
6: Ψεύδος, ναι.
5: Είναι προφανώς η επίκληση αυτού του ψεύδους. Αν οπλοφορούσε το παιδί, δεν θα χρησιμοποιούσε το όπλο, δεν θα βρισκόταν πάνω του. Τον κυνήγησε και τον πυροβόλησε όπως συνέβη και άλλες φορές. Πρόσφατα γλίτωσε από το μένος αυτού του ανθρώπου, μπαίνοντας σε ένα σπίτι. Το παιδί ήταν στη δουλειά του, εκείνος τον είδε, τον κυνήγησε ξανά και μία γυναίκα τον έσωσε που άνοιξε την πόρτα και τον έβαλε στο σπίτι της μέσα.
0: Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας μίλησε για την δολοφονία αυτή στην δημόσια τηλεόραση. Ακούμε την Κωνσταντία Δημοκλίδου.
7: Συναντήθηκαν τυχαία, αρχικά εμβόλυσε το όχημα του θύματος και στη συνέχεια πεζοί και οι δύο, αφού βρέθηκαν στον δρόμο, ακολούθησε το θύμα και πυροβόλησε εναντίον του με το όπλο το οποίο ο ίδιος παρέδωσε στη συνέχεια στο τοπικό αστυνομικό τμήμα όταν εμφανίστηκε μετά από λίγη ώρα και ομολόγησε ουσιαστικά την πράξη του. Οπλοφορούσε και δεν απετράπη η ενέργειά του από αυτή, από το συγγενικό του πρόσωπο το οποίο βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό. Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση, κάποια ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα.
1: Την ώρα που ο θάνατος του 13χρονου στην Ηλία με το πατίνι και οι συνεχείς τραυματισμοί κυρίως παιδιών τις τελευταίες ημέρες έχουν ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τα όρια της χρήσης τους, χθες εντοπίστηκε άνδρας να τρέχει στη Συγκρού με πατίνι με ταχύτητα πάνω από 70 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια, Σοφία Γαλάνη, ότι πήγαινε με τριπλάσια ταχύτητα από την προβλεπόμενη, άρα το πατίνι ήταν πειραγμένο.
8: Οι άνδρες της τροχέας έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν τον 23χρονο Αιγύπτιο να κινείται στη δεξιά λωρίδα, στο ρεύμα προς Πειραιά, με την ηλικιώδη ταχύτητα των 72 χιλιόμετρων την ώρα. Βάσει νόμου, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τα ηλεκτρικά πατίνια είναι τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Ο οδηγός, ο οποίος είχε προφανώς επέμβει στο μοτέρ του πατινιού για να πετύχει την τριπλάσια σχεδόν ταχύτητα από ό,τι η κανονική, συνελήφθη επί τόπου. Αν και φορούσε κράνος, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών. Στην Κρήτη τώρα, ένας 40χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Χερσονήσου το περασμένο Σάββατο. Ο εν λόγω άνδρας, ο οποίος εργάζεται σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο του πατινιού, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τοίχο και να τραυματιστεί σοβαρά. Είναι ένα ζήτημα που προκαλεί ανησυχία και στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θάνατοι από ηλεκτρικά πατίνια αυξήθηκαν από 61 το 2021. Σε 92 το 2022. Στην Ελλάδα η κατάσταση επιδεινώνεται με συχνά τροχαία που εμπλέκουν ανήλικους χρήστες πατινιών, οδηγώντας σε σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και σε θάνατο. Χρειάζεται αυστηροποίηση λοιπόν του πλαισίου και περισσότερη έλεγχη, δήλωσε στον Real FM ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας Αττικής και επαγγελματίας οδηγός αγώνων Κωνσταντίνος Μαρκουίζος.
9: Υπάρχουν και πατίνια τα οποία έχουν υποστεί παρεμβάσεις από τους ιδιοκτήτες με σκοπό να πηγαίνουν πιο γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι τα καθιστούν ακόμα πιο επικίνδυνα. Από το ανώτατο όριο, επιτεπόμενο όριο που είναι το 25, μπορεί να πιάσουν και 50 και 60 και 70 και 90 χιλιόμετρα. Έχουμε δει πολλές φορές, όπως αυτός ο 23χρονος, ο οποίος δεν αντιλαμβανόταν το πόσο κινδύνευε στη Συγκρού. Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο, οι έλεγχοι πρέπει να είναι αυστηροί και οι τιμωρίες πρέπει να είναι εξίσου. Το ζητούμενο είναι όμως ένα τέτοιο όχημα το οποίο δεν έχει τη σταθερότητα που έχει μια μοτοσυκλέτα, ας το πούμε. Διότι έχει υψηλό κέντρο βάρους, είναι όρθιος αναβάτης, έχει μικρούς τροχούς, δεν έχει το αντίστοιχο καλό σύστημα πέδησης και δεν έχει ένα ικανό σύστημα ανάρτησης να πηγαίνει με αυτά τα χιλιόμετρα. Άρα το καθιστά ένα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο μεταφορικό μέσο. Δεν είναι παιχνίδι, έτσι. Και αυτό είναι το λάθος του μεγάλου, όχι μόνο από αυτούς που έχουν τα πειραγμένα, αλλά και για τα απείραχτα, όταν τα οδηγούν μικρά παιδιά, ιδίως κάτω των 15 ετών. Υπάρχει ένα πλαίσιο στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, προφανώς χρήζει περαιτέρω βελτίωσης, δηλαδή σου ορίζει ότι πρέπει κάποιος για να οδηγήσει το δρόμο συνυπάρχοντας με αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες πρέπει να έχει κλείσει το 15ο έτος ηλικίας του, να ανεβαίνει μόνος του πάνω στο πατίνι πορώντας κράνο δεμένο, χωρίς να ακούει μουσική, χωρίς να ακούει ακουστικά, χωρίς να χρησιμοποιεί κινητό και χωρίς να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Θέλει μια πινακίδα ταυτοποίησης του οχήματος, γιατί όχι με αυτή τη στιγμή που πηγαίνει στον δρόμο μπορεί να χτυπήσει έναν άνθρωπο, ένα παιδί, έναν ηλικιωμένο και να του δημιουργήσει προβλήματα, να τον τραυματίσει σοβαρά. Εν αναμονή λοιπόν των αποφάσεων και των ανακοινώσεων του Υπουργού κ. Χρυσοχοίδη, θα δούμε και θα σχολιάσουμε τότε. Εμείς από την Περιφερειακή Αρχή δημιουργούμε στο νότιο προάστια, το νότιο τομέα, ξεκινάει από εκεί υποδηλατόδρομος που φτάνει μέχρι τον Γκάζι, από την παραλιακή δηλαδή μέχρι τον Γκάζι, και μετά ο βόρειος ποδηλατικός άξονας που φτάνει μέχρι την Κηφισιά.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλη ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα Χανταϊού και οι τρεις θάνατοι επιβατών σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Νωρίτερα, οι ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα του επιτρέψουν να κατευθυνθεί προς τα Κανάρια νησιά. Ωστόσο, ο ηγέτης τους αρνήθηκε τον ελιμενισμό, ενώ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει πως οι ιατρικές υπηρεσίες στο Πράσινο Ακροτήρι δεν είναι σε θέση να εξετάσουν με ασφάλεια όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα. Συναγερμό σήμανε Τζένι Κρυθαρά και στην Ελβετία, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από από λίγο σε νοσοκομείο της Ζυρίχης νοσηλεύεται άνδρας που είχε προσβληθεί από τον ιό.
10: Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η κυβέρνηση της Ελβετίας, Βασίλη, ο άνδρας αυτός, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Ζυρίχης, επέστρεψε στη χώρα αφού πρώτα είχε ταξιδέψει με το κρουαζιερόπλοιο Πόντιους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο άνδρας αυτός είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στη Νότια Αμερική μαζί με τη σύζυγό του στα τέλη του Απριλίου, αφού εμφάνισε συμπτώματα της νόσου. Πήγε στο νοσοκομείο όπου και μπήκε άμεσα σε απομόνωση. Η σύζυγος του άνδρα δεν εμφάνισε συμπτώματα, αλλά τέθηκε και εκείνη προληπτικά σε περιορισμό, με τις αρχές να εκμηλατούν πλέον τις επαφές τους με άλλα άτομα. Την ίδια ώρα, όπως είπες, οι αρχές των Κανάριων νήσων εξέφρασαν την άρνησή τους στην πρόσδεση του πλοίου στο λιμάνι της Τενερίφης. Ο επικεφαλής περιφερειακής κυβέρνησης, ο Φερνάντο Κλαβίχο, δήλωσε πως η απόφαση της πρόσδεσης δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο, ούτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουν το κοινό ή να εγγυηθούν την ασφάλειά του. Νωρίτερα έχει γίνει γνωστό πως οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των άνδεων του Χανταϊού, που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κουραγερόπλιο Χόντιους, το οποίο είχε σπάσει η επιδημία της ασθένειας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζέννη, και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γκίκας Μαγιορκίνης, που είναι αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
11: Το συγκεκριμένο περιστατικό που μας έχει απασχολήσει φορά χανταϊούς της Νέας Γης, να το πούμε, είναι της Νότιας Αμερικής. Μιλάμε συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε και σήμερα, απομονώθηκε ο λεγόμενος ιός των άνδεων, Άντις λέγεται, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που γνωρίζουμε ότι μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων. Είναι λοιπόν ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται μεν όχι πολύ εύκολα, αλλά μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων και προκαλεί συμπτώματα από τον πνεύμονα. Οι χανταϊοί που έχουμε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα προκαλούν κυρίως συμπτώματα από τους νεφρούς. Έχουν πιο ήπιο προφίλ, να το πούμε έτσι. Θεωρούμε ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια, ότι με μία εχμηλάτηση και με ένα περιορισμό κρουσμάτων θα περιοριστεί η επιδημία.
1: Θα μείνουμε στη διεθνή επικαιρότητα και θα περάσουμε στις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη της Αμερικανικής επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ο Τραμπ ανακοίνωσε την παύση του σχεδίου, επικαλούμενος πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και αιτήματα τρίτων χωρών. Άλλη μια ευνηδιαστική αλλαγή στη στάση του Αμερικανού Προέδρου Θανάση Τσίτσα.
12: Ναι, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι οι ΗΠΑ αναστέλνουν προσωρινά την ναυτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς, μόλις μια μέρα μετά την έναρξή της, επικαλούμενος μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, σημειώνοντας πως παρότι ο Αμερικανικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ, η επιχείρηση Project Freedom παγώνει προσωρινά ώστε να διαπιστωθεί αν μπορεί να επιτευχθεί και να υπογραφεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε μια προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Στο επίκεντρο του διαπραγματεύσεων βρίσκεται ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων, το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για συνομιλίες 30 ημερών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, την άρση κυρώσεων και την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενά του Ορμούς. Το σχέδιο προβλέπει μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου για τουλάχιστον 12 χρόνια, αυστηρότερους ελέγχους από τις θεωρητές του ΟΗΕ και δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει πυρηνικό όπλο. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα αποχωρούσαν σε σταδιακή άρση κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Η εξέλιξη έχει καθησυχάσει τις αγορές ενέργειας, με τον Brent να υποχωρεί περίπου στο 2% κοντά στα $108 το βαρέλι. Αλλά παρόλα αυτά, 1.600 πλοία και πάνω από 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα στενά του Ορμούς, ενώ οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι εσωτερικές διαιρέσεις στην Ιρανική ηγεσία ενδέχεται να δυσκολέψουν την επίτευξη τελικής συμφωνίας.
1: Πάντως, από την άλλη πλευρά, να πούμε ότι τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης πανηγυρίζουν, κάνουν λόγο για νίκη της Τεχεράνης. Ενώ φαίνεται ότι παίζει κομβικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις πλέον και η Κίνα, καθώς το Πεκίνο επισκέπτεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραγτσή, μία εβδομάδα μάλιστα πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο και τη συνάντησή του με τον Σι Τζιπίνγκ. Τώρα, Θανάση, κατά την επίσκεψή της εδώ στην ΕΡΤ, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ προανήγγειλε το ταξίδι ουσιαστικά του Αμερικανού Προέδρου στη χώρα μας. Πότε να το αναμένουμε?
12: Ας βάλουμε μπροστά ένα ενδέχεται. Είναι η τρίτη φορά που η κυρία Γκλιφόλη μιλάει για επικείμενη επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα, χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιώνεται από Λευκό Οίκο και Αθήνα. Ο Τραμπ, όπως είπε, αναμένεται να επισκεφθεί την Ελλάδα εντός του 2026, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η επίσκεψη να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο Αμερικανός Πρόεδρος να περάσει από την Αθήνα καθοδόν προς τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που θα διακριθεί στις 7 και 8 Ιουλίου. Παράλληλα, αναμένεται στην Αθήνα τον Ιούλιο και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πίτη Χέγκζετ, αλλά σε όλα αυτά πιο πιθανή θεωρείται η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πρέπει να γίνει ο επόμενος γύρος των Ελληνοαμερικανικών του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσκον. Είναι δύο-τρεις επισκέψεις που μένει όμως να επιβεβαιωθούν, γιατί όπως μας έλεγε και διπλωμάτες, με την παρούσα αμερικανική διοίκηση κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος.
1: Είναι όλα ρευστά λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα και να ακούσουμε εμείς τον καθηγητή τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, τον κύριο Ιωάννη Μάζη, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου εκτίμησε ότι ο Τραμπ κερδίζει πολλά χρήματα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
13: Όλοι λένε ότι ο κύριος Τραμπ δεν ξέρει τι λέει, γιατί αυτοαναιρείται συνέχεια. Εγώ αυτό το ονομάζω μίχλη πληροφορίας, η οποία είναι συγκεκριμένη. Γιατί το επιτρέπει να έχει ευελιξία, αφενός και η ευελιξία αυτή του χρειάζεται για ένα αφήγημα νίκης όποτε τον βολεύει. Ο κύριος Τραμπ κερδίζει πολύ χρήμα αυτή τη στιγμή με το αμερικανικό shale gas και το αμερικανικό πετρέλαιο. Ξέρετε ποιοι έχουν τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο? Οι Αμερικανοί, πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγοί πετρελαίου στον κόσμο? Οι Αμερικανοί, πάνω από όλους. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαίου σε όλο τον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Δηλαδή, αρχίζουμε και λέμε, τώρα που πήραν και τα κοιτάσματα της Βενεζουέλας και τα διαχειρίζονται. Δεν νομίζω ότι τους βλάπτει αυτή η υπόθεση.
0: Πονοκέφαλο προκαλεί την ίδια ώρα στους πολίτες το κύμα ακρίβειας που πυροδοτεί ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Καθημερινά οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με αλλαγές στα ταμπελάκια που αναγράφουν τις τιμές σε πολλά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Εφιάλτης έχουν γίνει οι ανατιμήσεις, Δημήτρη Χριστούλια. Η παγκόσμια οικονομία κρέμεται κυριολεκτικά από τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Μας έλεγες εδώ στο κεντρικό δελτίο του Real FM ότι εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης περιμέναμε να ακριβήνουν προϊόντα και υπηρεσίες.
14: Βασίλη, ακριβώς θα ξεκινήσω από αυτό που είπες, διότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent έχει κατρακυλήσει μετά από τις νέες εξαγγελίες του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά προαναγγέλει μία πάυση του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Θα σου πω το εξής, στις προηγούμενες ημέρες το πετρέλαιο Brent είχε φτάσει στα 126 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από τα 100, δηλαδή σε μία μέρα έχει μειωθεί κατά 12%, είναι σε 98 δολάρια το βαρέλι, και αυτό σημαίνει πολλά για την παγκόσμια οικονομία και πάνω απ' όλα, Βασίλη, σημαίνει πολλά για τις τιμές στα κάσιμα στην Ελλάδα, αλλά και τις τιμές των προϊόντων. Αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι περνούν σταδιακά οι αυξημένες τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, τα ράφια των σούπερ μάρκετ, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο φυσικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Τώρα, Βασίλη, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, τον τελευταίο μήνα οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι και με νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Ειδικότερα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται ανατιμήσεις έως 11% στα τυριά, 9% στα έτοιμα γεύματα, στα σαπούνια και την μαγιά ψυγείου, 10% στις κονσέρβες, 8% στα σοκολατοειδή και 2% στο γάλα ευαπορέ. Αυτές είναι κάποιες από τις ανατιμήσεις, οι οποίες κάποιες από αυτές έχουν περάσει ήδη στα ράφια του σούπερ μάρκετ, ενώ κάποιες άλλες θα περάσουν τις αμέσως επόμενες μέρες. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για ανατιμήσεις που γίνονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις και όχι από το σύνολο των κατηγοριών που θα περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, και περνούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, Βασίλη, ανάλογα με τα αποθέματα που έχουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στις αποθήκες τους. Με την ακρίβεια λοιπόν να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, Βασίλη, για τα νοικοκυριά, ορατός είναι ο κίνδυνος να υπάρξουν και νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, αλλά όλα αυτά θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη
15: από τις ελίξεις που θα υπάρχουν στη Μέση Ανατολή. Τώρα, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι καταναλωτές, εάν συνεχιστεί η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα έρθουν αντιμέτωποι και με νέες ανατιμήσεις. Να θυμίσω ότι ήδη οι πληθωριστικές πιέσεις που απορρέουν από τον πόλεμο αποτυπώνονται και στα στοιχεία που δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, η Eurostat, για τη χώρα μας, με τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται το 4,6% τον Απρίλιο από 3,4% τον Μάρτιο. Τώρα, με στόχο να προεκτούν οι αδικολόγητες ανατιμήσεις, στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, βρίσκονται βιομηχανίες τροφίμων και εμπορικές επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν προϊόντα, τα οποία καταγράφονται βασίλεια αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και σημαντικές διαφορές στις τιμές που πωλούν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Δημήτρη, θα σε πάω και σε κάτι λαϊκό που ξέρω ότι καταναλώνεις, αλλά δεν σ' αρέσει να συζητάς. Το τυλιχτό σουβλάκι που οι διακυμάνσεις στην τιμή του αποτυπώνουν πλήρως το πρόβλημα. Πριν από λίγο καιρό το αγοράζαμε κοντά στα 3 ευρώ και σήμερα ξεπερνά τα 5.
15: Θα σου πω, Βασίλη, το εξής. Πριν από λίγο, για προκειμένου να πάρουμε τις τελευταίες πληροφορίες για το τι γίνεται με το δημοφιλέστερο φαγητό που έχουμε εμείς οι Έλληνες, το σουβλάκι, μίλησα με τον πρόεδρο των Ψητοπολών Αττικής, τον κύριο Νίκο Αγγελοσούλη, ο οποίος πραγματικά μου είπε ο άνθρωπος ότι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να μην αυξήσουν ξανά τις τιμές στο σουβλάκι. Τόνισε ότι μέχρι στιγμής η πλειονότητα των σουβλατζίδικων δεν έχουν κάνει, τις τελευταίες ημέρες μιλάμε, δεν υπάρχουν νέες αυξήσεις τιμές. Τονίζοντας ωστόσο, Βασίλη, ότι αν συνεχιστεί η σημαντική αύξηση των πρώτων υλών, και μιλάμε για ενέργεια, μιλάμε πρώτες ύλες που αφορούν το κρέας, τα λαχανικά, αλλά και πολλά αναλώσιμα που χρησιμοποιεί ένα φυτοπολείο, τότε είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν και νέες ανατιμήσεις. Όπως πολύ σωστά είπες, αυτή τη στιγμή ένα τυλιχτό με γύρω πωλείται. Τα περισσότερα ψητοπολία, να πούμε ότι είναι από 3 ευρώ και 70 λεπτά έως 4 ευρώ και 20 λεπτά. Ωστόσο, δεν λείπουν και κάποιες περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής θα πρέπει να πληρώσει ακόμα και 5 ευρώ για ένα πιτόγυρο, Βασίλη.
0: Και πολλοί αποδίδουν την αύξηση αυτή στο παραπάνω τσατζίκι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Χριστούλια.
1: Την ώρα λοιπόν που οι τιμές στο κρέας έχουν πάρει για τα καλά την ανηφόρα, η εγχώρια κτηνοτροφία συνεχίζει να πλήττεται από ζωονόσους. Στη Λέσβο τα κρούσματα αυτόδους πυρετού ανέρχονται πλέον σε 76 και έχουν εντοπιστεί σε δεκάδες εκτροφές ζώων. Αυτό αναφέρει η τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γρηγόρη Διβάνη.
16: Σε 76 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθόδους πυρετού σε 116 θετικές εκτροφές της Λέσβου, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στοιχεία που προέρχονται από την επιτήρηση και δειγματοληψία από τις 15 Μαρτίου έως τις 4 Μαΐου. Εξετάστηκαν συνολικά 674 εκτροφές και συγκεκριμένα 575 εκτροφές προβάτων, 12 κατσικιών, 15 βοηδών και 72 μεικτές εκτροφές. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν την εντατική επιτήρηση, τους ελέγχους και τη συστηματική εργαστηριακή διερεύνηση με στόχο την πλήρη παρακολούθηση της επιδημιολογικής εικόνας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Το Υπουργείο καλεί κτηνοτρόφους, εμπόρους, μεταφορείς φαγεία, γαλακτοκομικές επιχειρήσεις και κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των κτηνιατρικών αρχών, επαναλαμβάνοντας πως η συμμόρφωση με τα μέτρα είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου. Νόσος που χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και ταχεία εξάπλωση. Υπενθυμίζεται τέλος ότι ο αυθόδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία.
1: Πάντως, για να πούμε και κάτι θετικό, ξεκίνησε από χθες η μερική διακίνηση όριμων τυριών από την Λέσβο, σύμφωνα βέβαια με τις αυστηρές προδιαγραφές που έχει θέσει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου. Ξεκίνησε η διακίνηση των πρώτων φορτίων με φέτα και λαδοτήρι, μετά βέβαια από σχετική έγκριση που έδωσε ο ΕΦΕΤ.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Περιπολικό παρέσυρε και τραυμάτισε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα. Ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί και έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του, ενώ για το περιστατικό Θεοδόση Πάνο έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση.
17: Και συνελήφθη βέβαια ο οδηγός, ο οποίος σήμερα θα βρεθεί και με τον εισαγγελέα. Πολύ λογικό είναι ότι θα ζητήσει προθεσμία, παραλλήλως όμως σε βάρος του. Διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση για να διαπιστωθούν και τα ακριβή αίτια του τροχαίου. Όλα έγιναν λίγο μετά τις 7.30 χθες το απόγευμα, έξω από το κεντρικό δημοτικό σχολείο της Σαλαμίνας. το παιδί, εν προκειμένου είδε 12χρονη, επιχείρησε να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο. Παρένθεση. Επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας λένε ότι το παιδί κατά πάσα πιθανότητα πήγε να περάσει από το σημείο που δεν ήταν διάβαση. Ενώ στο σημείο υπάρχει, πρέπει να σας πω, διάβαση, καθότι σχολείο. Σε όλα τα σχολεία υπάρχει διάβαση όταν είναι σε.
0: Και οι διερχόμενοι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όταν
17: βεβαίως, και να
0: δίπλα από σχολικά κτίρια. Βέβαια.
17: Όσο οδηγεί την κουλτούρα να σταματάμε στις διαβάσεις των πεζών, γιατί και εκεί έχουμε ένα θέμα. Όσο οδηγεί στην Ελλάδα. Αντιθέτως, αυτό που τις μάρτυρες του περιστατικού λένε ότι το παιδί περνούσε οριακά στην διάβαση. Το περιπολικό και ο αστυνομικός που το οδηγούσε πραγματοποιούσαν περιπολία. Καθορισμένη περιπολία με συγκεκριμένες ώρες. Κάτω από συνθήκες που, όπως είπα, θα διερευνηθούν τόσο από την ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί, όσο και από το τμήμα της τροχέας στο νησί, ο οδηγός παρέσυρε το παιδί με αποτέλεσμα να το τραυματίσει σοβαρά στο πόδι. Αμέσως ο ίδιος το έβαλε στα πίσω καθίσματα του περιπολικού και το μετέφερε στο τοπικό κέντρο υγείας, καθώς εκείνη την ώρα τα ασθενοφόρα που είναι στο νησί ήταν σε περιστατικά και η ανάγκη να μεταφερθεί γρήγορα το παιδί ήταν μεγάλη. Μόλις διαπίστωσαν την κατάσταση, οι γιατροί αμέσως ζήτησαν τη μεταφορά του σε μεγαλύτερο νοσοκομείο και οι γονείς βεβαίως το μετέφεραν σε ιδιωτικό, με ασθενοφόρο βέβαια, το μετέφεραν σε ιδιωτικό νοσοκομείο που άμεσα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι και τοποθετήθηκαν λάμες. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του παιδιού, μόνο στο πόδι έχει τραυματιστεί. Τις επόμενες ημέρες λογικό είναι ότι θα πάρει εισιτήριο. Ωστόσο, με ενδιαφέρον θα περιμένουμε τόσο το πόρισμα της τροχιάς όσο και το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κατόπιν τις οποίες έγινε αυτό το τροχαίο ατύχημα με ένα 12χρονο κοριτσάκι.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Οι δημογραφικές και κοινωνικές τάσεις που εντείνουν το φαινόμενο της στεγαστικής κρίσης έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία στην ενδιάμεση έκθεσή της αναφέρει ότι η εγχώρια ζήτηση ενισχύεται από την άνοδο του αριθμού των οικοκυριών παρά τη συνολική μείωση του πληθυσμού. Ποιος θα το έλεγε, Μέρη Παπακοσταντίνου, ότι την κρίση τροφοδοτούν παράγοντες όπως τα διαζύγια και όχι μόνο βέβαια.
18: Ακριβώς, Ελισάβετ. Νέα εποχή βιώνουμε στο real estate με τα σπίτια λίγων τετραγωνικών μέτρων έως 70 τετραγωνικά μέτρα να πρωταγωνιστούν στη ζήτηση, να γίνονται ανάρπαστα, να σου πω με άλλα λόγια, οδηγώντας με τη σειρά τους και σε ένα νέο ράλι τιμών. Τώρα, η πρόσφατη ανάλυση της Τράπεζης της Ελλάδος αναδεικνύει αυτή την τάση που παρατηρείται για μικρά σπίτια, μια τάση που οι αναλυτές την αποδίδουν εκτός από τους οικονομικούς λόγους και στην αύξηση των διαζυγίων. Είναι εντυπωσιακό ότι από το 2016 και έπειτα τα διαζύγια δεν έχουν πέσει ποτέ κάτω από τις 11.000 και από το 2020 μόνο αυξάνονται, ξεπερνώντας το 2024 κατά πολύ τις 15.000, μετά να προσεγγίζουν και τις 16.000. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι κοινωνικές αλλαγές και το δημογραφικό με την αύξηση των μονογονεϊκών ή μονοπρόσωπων οικοκυριών να παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς η ανάγκη για μικρότερα σπίτια γίνεται αναγκαία περισσότερο από ποτέ. Και αυτό είναι το παράδοξο. Καθώς παρά τη συνολική μείωση του πληθυσμού, αυξάνονται τα νοικοκυριά, επειδή αυξάνονται τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά, με διαζευμένους και παιδιά που ενηλικιώνονται, καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Η ελληνική οικογένεια, βλέπουμε πλέον, δεν έχει πολλά μέλη, περιορίζεται συνήθως στα 1 με 2 παιδιά. Επιπλέον, τώρα να πούμε και ότι στην αυξημένη ζήτηση για μικρά σπίτια δεν πρέπει να παραβλέψουμε το περιορισμένο διαθέσιμο και στα νοικοκυριά, παράγοντας που καθιστά απαγορευτική την ενοικίαση πολύ περισσότερο την αγορά μεγάλων σπιτιών. Παρόλο που εδώ θα προσθέσω ότι πλέον, εάν συγκρίνουμε τις τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο, βλέπουμε ότι ίσως να είναι πιο συμφέρουσα η αγορά τους σε σχέση με τα πανάκριβα πλέον, πλην όμως περιζήτη τα μικρά ακίνητα. Και επίσης θα προσθέσω και ένα ακόμη λόγο που τοποθετεί τα μικρά σπίτια πρώτα στη ζήτηση για αγορά, το γεγονός ότι μπορούν εύκολα να νοικιαστούν είτε με μικροχρόνια συμβόλαια είτε για βραχυχρόνια μίσθωση. Γι' αυτό και ανεξαρτήτως της κατάστασης, αποτελεί και μια ελκυστική επενδυτική επιλογή. Βλέπουμε δηλαδή ότι αλλάζει ο κόσμος, αλλάζουν και τα κίνητα.
1: Αν προσθέσουμε σε αυτό και τους φοιτητές οι οποίοι αναζητούν τέτοιου είδους μικρά κίνητα, καταλαβαίνουμε γιατί έχει αυξηθεί τόσο πολύ η ζήτησή τους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Γολγοθάς, η αναζήτηση στάθμευσης στην Αθήνα. Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση?
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτοκίνητο. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Καλημέρα.
21: Καλώς τον.
20: Θα ήθελα ένα...
21: Έφτασε.
20: Α, και...
21: Εννοείται.
20: Με...
21: Ξέρω.
20: Χωρίς...
21: Βεβαίως.
20: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
22: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε αγώνα δρόμου αποδίονται κυριολεκτικά χιλιάδες οδηγοί στα μεγάλα αστικά κέντρα προκειμένου να βρουν μια θέση πάρκινγκ. Με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ του 2021, για κάθε 3 αυτοκίνητα που αγοράζονται στο κέντρο της Αθήνας, μόνο το 1 έχει εξασφαλισμένο χώρο στάθμευσης. Ως εκ τούτου, οι αντοχές και τα νεύρα των οδηγών δοκιμάζονται καθημερινά στους ήδη κορεσμένους δρόμους, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της κυριακάτικης Real News. Γολγοθά στο παρκάρισμα, Αλέξανδρε Κόντι.
2: Ναι, ακριβώς η αφορμή για την έρευνα της Real News δόθηκε από τα δύο βία επεισόδια που είχαμε στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα. Το πρώτο, το πιο γνωστό, όταν ο οδηγός μοτοσυκλέτας τραυμάτισε 22χρονη οδηγό αυτοκινήτου, και το δεύτερο όταν 55χρονος έστειλε στο νοσοκομείο καθώς τραυμάτισε ένα 45χρονο, τον οποίο τραυμάτισε με σιδηρογροθιά.
1: Και τα δύο είναι που καταγγέλθηκαν, Αλέξανδρε. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα που δεν καταγγέλλονται, δεν φτάνουν μέχρι τις αστυνομικές αρχές.
2: Και οι οδηγοί το γνωρίζουν αυτό πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχουμε βάσει της έρευνας που κάναμε στοιχεία από τον Δήμο Αθηναίων, την Περιφέρεια Αττικής, αλλά και τον Σύνδεσμο των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Αυτά πραγματικά αποτυπώνουν τι ζουν οι οδηγοί. Είναι περίπου 800.000 οι οδηγοί οι οποίοι ψάχνουν καθημερινά.
1: Μόνο μια θέση. Στην Αθήνα μιλάμε.
2: Είναι στην Περιφέρεια Αττικής. Ουσιαστικά είναι 1.548.000 τα οχήματα που κυκλοφορούν και μόλις 756.000 οι θέσεις πάρκινγκ οι ιδιόκτητες. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από το 52% των οδηγών δεν έχουν τη δικιά τους θέση. Τώρα στην Αθήνα, στο κέντρο, 105.000 θέσεις ιδιωτικές, 340.000 τα αυτοκίνητα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ποια είναι η επιβάρηση στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά και από τους οδηγούς που προσεγγίζουν, δεν μένουν. Αυτά τα στοιχεία ήταν μόνο για τους μόνιμους κατοίκους. Τώρα, στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και ο Πειραιάς, όπου καλύπτεται μόνο το 33% των οχημάτων των κατοίκων του από ιδιώκτες θέσεις στάθμευσης, ενώ στην τρίτη χειρότερη θέση έχει ο δυτικός τομέας της Αττικής, τον αντίποδα Ανατολική Αττική με 69% κάλυψη και ο βόρειος τομέας με 64% κάλυψη. Όχι βεβαίως ότι και το πρόβλημα δεν είναι έντονο και σε αυτές τις περιοχές. Πρέπει να πω ωστόσο ότι οι λύσεις δεν είναι καθόλου δεδομένες εδώ, σε αυτό το ζήτημα, είναι πάρα πολύ δύσκολες. Στον Δήμο της Αθήνας λειτουργούν 5.177 θέσεις μονίμων κατοίκων και τα οχήματα βεβαίως είναι πολλαπλάσια. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι υπάρχουν προτάσεις που έχουν πέσει από τους συγκοινωνιολόγους για δημιουργία χώρου στάθμευσης εκτός οδικού δικτύου. Δηλαδή σε κτίρια, σε χώρους οι οποίοι πλέον δεν λειτουργούν βάσει του αρχικού τους σχεδιασμού, έχουν εγκαταληφθεί να δημιουργηθούν πάρκινγκ εκεί. Μήπως υπάρχει μία ανακούφιση σε αυτό το οποίο βιώνουν καθημερινά οι οδηγοί?
1: Είναι δυσεπίλητο το πρόβλημα που ταλαιπωρεί καθημερινά όλους εμάς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν τον αρχισυντάκτη του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρο Κόντι.
3: Για όλα τα φλέγοντα εργασιακά θέματα μίλησε η αρμόδια υπουργός σήμερα στον Real FM. Η Νίκη Κεραμέως χαρακτήρισε πολύτιμο εργαλείο την ψηφιακή κάρτα εργασίας, επισημένοντας ότι πέρυσι καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια υπερορίες. Προανήγγειλε νομοσχέδιο για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ σχολίασε και την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Ξεκινά λοιπόν με την ψηφιακή κάρτα Ελισάβετ. Όπως είπε ο υπουργός στο Real FM, υπάρχουν κάποια γραφειοκρατικά προβλήματα, ωστόσο προστατεύει τους εργαζόμενους και τον υγιή ανταγωνισμό. Έχουν καταγραφεί 2,7 εκατομμύρια υπερορίες πέρσι σε σχέση με πρόπερση, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν μπει σε πιλωτική εφαρμογή επιχειρήσεις που λειτουργούν στον τομέα της υγείας, των τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες καθαρισμού, γραφεία τελετών, γυμναστήρια και κομμωτήρια, προκειμένου να εφαρμόσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τώρα, όσον αφορά το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, υπήρξε σήμερα συνάντηση με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, όπως αποκάλυψε ο υπουργός στο Real FM. Υποχρέωση πλέον της χώρας μας είναι να νομοθετήσει ώστε να μην υπάρχει απόκληση σε μισθούς μεταξύ γυναικών και ανδρών, που αυτή τη στιγμή στη χώρα καταγράφεται περίπου 13% απόκληση. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν κάποιες αλλαγές, ώστε να μην η αναγγελία πρόσληψης να μην έχει φύλο, να είναι ιδέτερη, να μην αποκαλύπτονται οι αμοιβοί στο προηγούμενο καθεστώς σε σχέση με αυτή τη νέα θέση απασχόλησης, και να υπάρξουν και συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να μην γίνεται διάκριση στο τελικό ποσό που θα λαμβάνει ο εργαζόμενος. Και όσον αφορά βέβαια το τετραήμερο απασχόλησης, το οποίο προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός μίλησε για ζήτημα κυβιστήσεων, ότι το ΠΑΣΟΚ λέει τη μία μέρα άλλα και την επόμενη μέρα κάτι άλλο, ενώ είπε ότι για παράδειγμα στη Γερμανία δεν έχει ποτέ εφαρμοστεί τετραήμερη απασχόληση, ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο δεν συνεχίστηκε, ενώ όσον αφορά το Βέλγιο είπε ότι η διάταξη είναι ίδια με αυτή που εφαρμόζεται σήμερα στη χώρα, την οποία το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε.
3: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο υπουργός στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
5: Η κάρτα λοιπόν έχει οδηγήσει στο εξής. Έχει οδηγήσει στο να καταγραφούν μόνο πέρσι 2,7 εκατομμύρια υπερορίες παραπάνω από πρόπερσι. Πού ήταν όλες αυτές? Και δεν είναι σημαντικό ότι αυτές πλέον πληρώνονται και προστατεύουμε έτσι τους εργαζομένους? Έχετε λοιπόν και επεκτείνεται. Μετά τη βιομηχανία, το λιανεμπόριο, τον τουρισμό, την εστίαση, όλη αυτή την εκλάδη του οποίου έχουμε επεκτείνει το τελευταίο διάστημα, πάμε και επεκτείνουμε σε όλο τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα κ.ο.κ. Σε όλο τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, τον κλάδο των υπηρεσιών καθαριότητα, σε γυμναστήρια, κομμωτήρια, γραφεία τελετών. Καταρχάς έχει πει διάφορες παραλλαγές. Και αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Γιατί είσαι αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Έρχεσαι Τετάρτη, κάνεις μια πρόταση, κάνεις μια αναφορά και λες: τώρα που ετοιμάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι να μπουν στον τουρισμό και στον επισκευισμό, πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για τετραήμερη εργασία. Πρώτη παραλλαγή. Επόμενη μέρα, αντιδρούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έρχεται ένας περιορισμός. Δεν το εννοούσαμε γενικά. Το εννοούσαμε μόνο για επιχειρήσεις που έχουν 20 εργαζομένους και πάνω, δηλαδή το 5% των ελληνικών επιχειρήσεων. Έρχεται τρίτη παραλλαγή. Δεν το εννοούσαμε για όλες αυτές το 5% των επιχειρήσεων. Μόνο για αυτές που δεν έχουν θέσεις εργασίας, εντάσσεως εργασίας. Δηλαδή, παράδειγμα, ο τουρισμός και η εστίαση αποκλείονται. Άρα, αλλαγή από τη στάση Ανδρουλάκη Τετάρτη. Ήδη λοιπόν έχουμε ένα ζήτημα κυβιστήσεων εδώ πέρα. Γιατί υπάρχει ένας σαφέστατος διαγωνισμός μεταξύ του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσίπρα. Δηλαδή, ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα.
1: Πανηγυρική εκδήλωση διοργάνωσε η Τουρκία για να παρουσιάσει την κατασκευή του πρώτου διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου Βεληνικού σε 6.000 χιλιόμετρων. Η παρουσίαση Νίκων Νανούρη έγινε στον απόϊχο των νέων προκλητικών δηλώσεων κατά της χώρας μας από τον ακραίο εθνικιστή και κυβερνητικό εταίρο του Ερντοάν Μπαχτσελή.
6: Βασίλειο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο κυβερνητικός εταίρος του Αγίου Ερντογάν, ουσιαστικά ανέβασε τους τόνους με αφορμή και την επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα. Κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο Γιάννα Ναπολεόντες φιλοδοξίες, αλλά και την Αθήνα ότι επιδιώκει τελεσμένα αλλά και έχει μαξιμαλιστικές φιλοδοξίες στο Αιγαίο. Και η Τουρκία, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εταίρο του Αγίου Ερντογάν, δεν θα αφήσει την περικύκλωση να λάβει χώρα υπερκύκλωση της Τουρκίας και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Όπως είπες και εσύ, οι δηλώσεις αυτές έγιναν πριν την παρουσίαση του νέου βαλιστικού πυράβλου της Τουρκίας, του πρώτου διπυρωτικού βαλιστικού πυράβλου με το όνομα Yildirim Khan, που σημαίνει βασιλιάς κεραυνός, που λέγεται ότι διαθέτει βεληνικές 6.000 χιλιόμετρο και τροφοδοτείται από 4 πυραυλοκινητήρες, όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Αναλυτές εκτιμούν ότι η εμβέλεια του πυράβλου είναι ικανή να φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε πολλά μέρη της Ασίας, και το θεωρούν ως μια πολύ σημαντική εξέλιξη, με δεδομένο ότι στην παρούσα φάση στην παγκόσμια επικαιρότητα επικεντρώνονται όλες τις πυραυλικές επιθέσεις στον απόϊχο του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν.
3: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυραγάκης βρίσκεται στο στούντιο και πάμε πέμπτη φορά ο Ολυμπιακός στο Final Four της Ευρωλίγκας, Δημήτρη.
7: Έτσι είναι, ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκληση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Χθες το βράδυ στο Μοντε Κάρλο εύκολα κέρδισε 105-82 τη Μονακό με 3-0 στις νίκες. Φράγκισε το εισιτήριο για την διοργάνωση Αθήνας που θα γίνει 22 με 24 Μαΐου στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Πέμπτη λοιπόν συνεχόμενη χρονιά για τον Ολυμπιακό να είναι στο Final Four. Θα διεκδικήσει τον τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιό του. Χθες στο Πριγκιπάτο απέκλεισε Ελισάβετ και Βασίλη την ομάδα από την οποία είχε χάσει πέρσι στον ημιτελικό του Final Final Four στο Αμπουντάμπι. Δύο παιχνίδια έμειναν, πρώτο ημιτελικός. Δεν αλλάζουμε την οτροπία μας, ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο τεχνικός ομάδος του Ολυμπιακού.
8: Ο Ολυμπιακός παρέμεινε πάντα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Από λεπτομέρειες δεν έχει πάρει ένα τίτλο αυτά τα τελευταία 4 χρόνια του Final Four που παίξαμε. Ελπίζουμε ίσως φέτος να είμαστε λίγο πιο τυχεροί. Δυστυχώς, όπως είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ, η καλύτερη ομάδα που αντικειμενικά με βάση τους αριθμούς ήμασταν όλη τη χρονιά, αλλά και στα playoff, πρέπει να παίξει όλη τη χρονιά στο ένα μάτς που όλοι οι αντίπαλοι είναι πολύ ικανοί. Δεν υπάρχει κανένα φαβορί πια τώρα. Οπότε ελπίζουμε να είμαστε λίγο πιο τυχεροί. Νιώθουμε όμως πολύ καλά. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να βρεθούμε εδώ που βρεθήκαμε. Αυτό που μετράει είναι να είμαστε υγιείς, γιατί πέρσι δυστυχώς δεν ήμασταν υγιείς στην προετοιμασία μας για το Final Four. Είχαμε 6 τραυματίες. Φέτος έχουμε όμως διδαχθεί από αυτό. Έχουμε προσθέσαμε 3 παίκτες πολύ σημαντικούς μέσα στη χρονιά. Θα θέλαμε να ελπίζουμε ότι θα παίξουμε καλά παιχνίδια. Ένα καλό παιχνίδι καταρχήν στον ημιτελικό, γιατί αυτό είναι το βασικό. Και από εκεί πέρα να δούμε τι μας επιφυλάσσει η ζωή.
7: Στον ημιτελικό Ολυμπιακός θα έχει αντίπαλο μία εκ των Ζαλγκίρις Κάουνας και Φενέρμπαχτσε. Παίζουν απόψε στις 8 στη Λιθουανία. Η τουρκική ομάδα προηγείται και είναι και κάτοχος τίτλου με 2-0 στις νίκες. Θέλουμε τον τίτλο. Υπογράμμισαν οι πρόεδροι και διοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης. Ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Να ακούσουμε πρώτα τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο.
9: Είναι ιστορικό το επίτευγμα, τα 5 συνεχόμενα Final Four σε αυτή την εποχή της Ευρωλίγκας, όπως είναι τώρα, με τόσα παιχνίδια που ακόμα και ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο. Συγχαρητήρια στην ομάδα, σε όλους τους προπονητές, σε όλους γύρω από την ομάδα. Είναι τεράστιο το επίτευγμα. Δεν σταματάμε εδώ, γιατί έχουμε διαβάσει άπειρες φορές ότι πηγαίνουμε στα Final Four αλλά δεν παίρνουμε την Ευρωλίγκα. Αυτό που με έχει διδάξει πείρα τόσων ετών είναι ότι περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό. Αυτό μπορώ να πω. Με ψυχραιμία, μεγαλύτερη ωριμότητα.
10: Νομίζω είναι πολύ μεγάλο το επίτευγμα να πας και σε 5ο συνεχόμενο Final Four. Δεν έχει πάει καμία ομάδα πριν της CSKA. Από τις ομάδες που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει. 5 συνεχόμενα. Τερματίσαμε στην πρώτη θέση. Παίζουμε, νομίζω, το καλύτερο μπάσκετ. Οπότε δεν είναι απλά ένα Final Four. Είναι, βλέπεις, μια πορεία, μια διαδρομή. Και όλοι ελπίζουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος στην κορυφή της Ευρώπης. Τώρα δεν είναι στην έδρα τη δική μας, οπότε δεν μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός το φαβορί. Πρέπει να δούμε και τα άλλα παιχνίδια.
7: Στις 9 και 4 στο κλειστό των Ολυμπιακών Καταστάσεων, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στον τρίτο αγώνα των play-off. Έχει κάνει το 2-0 στην Ισπανία. Θέλει σήμερα να κλειδώσει και αυτό στη συμμετοχή στο Final Four. Χθες στη Βουλγαρία η Χάπολη Τελαβίβ κέρδισε 76-69 την Ρεάλ Μαδρίτη. Μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Αύριο παίζουν και πάλι στη Βουλγαρία τον τέταρτο αγώνα. Στο ποδόσφαιρο στις 10 απόψε στο Μόναχο το Super Derby Bayer Paris Saint-Germain. Δεύτερο αγώνα των ημιτελικών του Champions League. 5-4 έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι η Paris. Χθες η Arsenal προκρίθηκε στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια. Ανοίξει 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης. 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη. Θλίψη στον χώρο του αθλητισμού από το χαμό του σπουδαίου δημοσιογράφου Σταύρου Τσόχου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Είχε εργαστεί μεταξύ άλλων σε εφημερίδες Νέα Βραδινή, Φόσο Σπορ, καθώς και στην τηλεόραση στην ΕΡΤ. Από το 1990 υπήρξε ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού τμήματος της τηλεόρασης του Αντένα. Είχε παίξει μπάλα στον Ολυμπιακό από το 1956 έως το 1961. Συγκλονιστική ήταν η περιγραφή του και η συγκίνησή του που είχε βγάλει στο παιχνίδι όταν είχε μεταδώσει για λογαριασμό του Αντένα το 1990. Η ΑΕΚ είχε κερδίσει τη Σπάρτακ Μόσχας και είχε περάσει στους 16 του UEFA.
11: Συγκινημένος, όπως είδατε και ακούσατε, κυρίες και κύριοι, ο συνετός και ψύχρεμος Μπάγεβιτς, ο στιλοβάτης αυτής της ΑΕΚ, ο πρωταγωνιστής, ο σχεδιαστής της μεγάλης αποψινής επιτυχίας. Μια ΑΕΚ η οποία, επαναλαμβάνω, σε καμιά περίπτωση δεν δίνει το δικαίωμα σε κανένα να αμφισβητήσει την νίκη και την πρόκρισή της. Το ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές επιφυλάσσει μεγάλες συγκινήσεις. Ζητάμε συγγνώμη αν αυτή την ώρα λειτουργούμε ως οπαδοί. Επαναλαμβάνω, ζητάμε συγγνώμη, γιατί το ποδόσφαιρο είναι αυτό που μπορεί να ραγίσει ακόμα και σε.
12: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, νοτιάδες και αφρικανική σκόνη συνθέτουν σήμερα το σκηνικό. Τάσο Αρνιακέ, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Πράγματι έτσι είναι, ηλιοφάνεια, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, 26-27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο, με τη διαφορά που οι αραιές νεφώσεις σιγά σιγά θα αρχίσουν να κατακλείζουν τη χώρα και να πυκνώνουν, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Τινησία ανεβαίνει προς τα πάνω, φέρνοντας υγρασία, σκόνη, που θα εξελιχθούν αργότερα τις επόμενες ημέρες και κυρίως την Παρασκευή σε λασποβροχές, που θα επηρεάσουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, για αύριο περιμένουμε αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές μπόρες στα βουνά. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 με 5, στο Ιόνιο σταδιακά τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές στους 22 με 24, στα υπηρωτικά έως και τους 26 με 27. Στην Αττική περιμένουμε αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν, νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 11 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα το μεσημέρι για κάποια τοπική μπόρα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 10 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών στο ύψος Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και το ρεύμα προς Πειραιά από Ομόνια μέχρι Κεραμικό. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό, αλλά και από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος σε Άλυμο και Παλαιό Φάληρο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr νέα στοιχεία για το φωνικό στην Κρήτη. Τι είπε στους αστυνομικούς ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο.
3: Και στο nikos.gr, εκτός από το έγκλημα στην Κρήτη, τραγωδία στην Αίγινα, πέθανε μωρό 20 μηνών.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και η Κατερίνα Βούτσα.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται.

0: εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Λατό FM. Στους 103,3.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
8: Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7:30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη, στέκη μεταναστών Χανίων. Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, PIF Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7:30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
9: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
11: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Έλα ρε Πάνω, Πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, Πέπκερ.

0: Condition.
1: Πέναλτι!
0: Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
0: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω! Με το που το έβαλα.
1: Έλα, γόρι μου, έλα!
0: Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψύξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
1: Το έχεις!
0: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
3: Σίκα Θερμοκούτ!
4: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.

0: κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
5: Και τώρα.
6: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: χρώμος και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
1: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
0: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 2841-024395. www.fosichos.gr. Φως και ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.

0: στους 103,3.
1: Να σας ρωτήσω, πλακάκια για το μπάνιο έχετε?
2: Αλίμονο, χαρά μου να τα κάνουμε πλακά. Να σας δείξω τα πλακάκια μας. Ακολουθήστε με παρακαλώ. Έχουμε μια τεράστια γκάμα από πλακάκια, τα συγκεκριμένα δεν πιάνουν και άλλα αυτά.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τη έγνοια σου ξεβγάνης.
4: Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά. Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
6: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο, ντόπια κρέατα ανοπά και κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24 939.
7: Ώστε να βγαίνει η νάχτη, πάει λιός το ψιλορί.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
9: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

στους 103,3.

0: είναι 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης Θησιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης Εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
5: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
6: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάθηκε ρε.
5: Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό. Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Μη σας το λέμε αγροπαϊκό.
4: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σκάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
5: Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωρα Παναγία μου!
4: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
7: Ώστε να βγαίνει ναχτή, πάει λιός το ψιλορίδι.
8: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
5: Μάμα μία!
4: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. «Delizio». Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. «Delizio». Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
0: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.

0: Plateau FM.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Ένα χρώμα για την κρεβατοκάμαρά μου θα ήθελα, παρακαλώ.
2: Τι χρώμα?
1: Ζουζουνιάρικο.
2: Θέλετε κάτι έντονο ή να είναι, ας πούμε, παλ?
1: Έντονο.
3: Μπα! Ξεβάνεις!
2: Ναι, Νίκος Μπαξεβάνης,
3: 2-15 κιλά. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Έχουμε χρώματα που τσεντάνε. Φραουλί έχουμε!
2: Μπα!
3: Νανί!
2: Μόνο μπανανί.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο.
1: Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, μη

0: 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στο Νόβα Καλλιάτη. Ηράκλειο, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά. Υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Καλησπέρα σας. Καλή δύναμη σε όλους όσοι έφτασαν μέχρι τη μέση της εβδομάδας χωρίς να τσακωθούνε, με φανάρι, λακκούβα, ταμείο, ειδοποίηση, κινητού ή με άνθρωπο που περπατάει αργά μπροστά τους στο κέντρο του Ηρακλείου. Το λέω και πονάω. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας εκεί, στο όμορφο Λασίθι, που τόσο αγαπάμε και τόσο το προτιμάμε για τα μπάνια μας. Όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Είναι Τετάρτη, 6 Μαΐου του 2026, η 126η ημέρα της χρονιάς, που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας, αλλά μη φοβάστε, στο Ηράκλειο έχουμε μάθει να αντέχουμε δρόμους. Καινούργιους, παλιούς, καμένους, μισοφτιαγμένους. Και αυτούς που σε κάνουν να ακούς το αυτοκίνητο να λέει «Μας τώρα μέχρι εδώ ήμουν εγώ» και δεν μιλάει για τη διαδρομή, ε. Σήμερα όμως δεν ανοίγουμε απλώς μικρόφωνα, σήμερα ανοίγουμε πόρτα, ανάβουμε φώτα, βάζουμε ένταση και λέμε στην Τετάρτη «Έλα μέσα, έλα, αλλά άσε τα νεύρα σου απ' έξω γιατί εδώ παίζει μουσική». Ο ήλιος στο Ηράκλειο σήμερα ανέβηκε περίπου στις 6 και 25 το πρωί και θα μας αφήσει γύρω στις 8 και 9 το βράδυ. Δηλαδή έχει και αυτός βάρδια μεγάλη, μόνο που ο ήλιος δεν πληρώνει πάρκινγκ στο κέντρο, γι' αυτό και συνεχίζει να λάμπει χωρίς νευρικό κλονισμό, σε αντίθεση με εμάς. Στο εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν οι Σεραφείμ, Σεραφημία, Σεραφίνα, Ιώβ, Ιωβία και Ιώβη. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και ειδικά στους Ιώβ, πολύ φίλοι μου, που μόνο και μόνο με τέτοιο όνομα υπομονή δεν είναι αρετή, είναι επαγγελματικό προσόν. Ο καιρός στο Ηράκλειο σήμερα είναι από αυτούς που τους λατρεύω πραγματικά. Ήλιος, καθαρός ουρανός, θερμοκρασία γύρω στους 17 βαθμούς το πρωί και όσο περνάει η μέρα φτάνει μέχρι τους 23. Δηλαδή καιρός που σου λέει βγες έξω να ζήσεις και μετά θυμάσαι ότι έχει δουλειές, κίνηση, υποχρεώσεις και μία δουλειά από τις άλλες 17 που σου έδωσε να κάνεις η καλή σου και την έχεις ξεχάσει. Φιλαράκι. Στα νέα του Ηρακλείου τώρα, η πόλη παραμένει μουδιασμένη από τη βαριά υπόθεση στην Αμουδάρα, με τις δικαστικές εξελίξεις να τρέχουν και την κοινωνία να προσπαθεί να καταλάβει πως μία ανθρώπινη τραγωδία γίνεται ξανά είδηση πρώτης γραμμής. Τα λόγια περισσεύουν. Προτιμώ να μην σχολιάσω τίποτα άλλο. Για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε επίσης εξελίξεις και για το αιματηρό επεισόδιο έξω από τον μπαρ. Θέματα υπάρχουν με τιμόρυβα, κτίρια που έχουν φτάσει στον εισαγγελέα, εργασίες ίδρευσης σε λεωφόρο Δημοκρατίας και Ατσαλένιο, αλλά και νέο φανάρι στην παραλιακή. Γιατί στο Ηράκλειο ακόμα και τα φανάρια κάποιες μέρες λένε «Δεν μπορώ άλλο, παρετούμε». Και μέσα σε όλα αυτά το Ηράκλειο γεμίζει τουρίστες, φωτογραφίες, βόλτες, κρουαζιέρες, κόσμο στα λιοντάρια, στη λότζια, στον Άγιο Τίτο. Και εμείς οι ντόπιοι περνάμε δίπλα και λέμε «Κοίτα να δεις, τελικά μένουμε σε ωραία πόλη». Απλώς τη βλέπουμε συνήθως σε καθυστέρηση. Α,
Αυτή είναι η Τετάρτη μας. Λίγος ήλιος, λίγο ειδήσεις, λίγο κίνηση, λίγο Ηράκλειο που δεν κάθεται ποτέ ήσυχο. Και μια πόλη που μπορεί να σε τρελάνει το πρωί και να σε κάνει να την αγαπήσεις παράφορα ξανά το απόγευμα.

Από εδώ και πέρα όμως αφήνουμε λίγο τα δύσκολα στην άκρη, όχι γιατί δεν υπάρχουν, αλλά γιατί δύο ώρες μουσικής μπορούν να κάνουν την πραγματικότητα λίγο πιο υποφερτή, λίγο πιο όμορφη και αν, και αν είμαστε τυχεροί, λίγο, λίγο πιο χαρούμενοι. Αλλά πριν περάσουμε στο κυρίως μενού, να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας, οι οποίοι οι τρόποι είναι πολλοί και διάφοροι. Όρεξη να έχετε, αν θέλετε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, να μας πείτε τι ακούτε, να ζητήσετε κάποιο τραγουδάκι, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1 και φυσικά στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης, με λατινικούς χαρακτήρες και τα δύο. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με το παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810-360-260. Εκεί είμαστε, θα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε και όλους. Χαμηλώνουμε λοιπόν το θόρυβο της ημέρας, ανεβάζουμε λίγο τη διάθεση και αν η Τετάρτη σας πήγε στραβά, μην ανησυχείτε, έχουμε δύο ώρες να τις αλλάξουμε το χαρακτήρα.

Πάμε τώρα σε Miss Sammy J με το I Drove All Night. Το τραγούδι έχει περάσει από μεγάλες φωνές. Γράφτηκε για Roy Orbison, το απογείωσε η Cyndi Lauper και χρόνια μετά το πήρε και η Celine Dion. Αλλά η βασική εικόνα μένει ίδια. Κάποιος οδηγεί όλη τη νύχτα για έναν έρωτα. Στην πραγματική ζωή αυτό μπορεί να είναι ρομαντικό, μπορεί όμως και να είναι ανάγκη για επίσκεψη σε ψυχολόγο. Στη μουσική όμως

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα. Η εκπομπή είναι μαζί σας και τη στηρίζουν άνθρωποι που ξέρουν τι θα πει συνέπεια και αξιοπιστία. Με την υποστήριξη λοιπόν από την αντιπροσωπή αυτοκινήτων, το Ιώτα Παπακαλιά της ΑΕ, που φέρνει την άνεση, το στυλ και την αξιοπιστία σε πρώτο πλάνο. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Το Ιώτα Παπακαλιά της ΑΕ, γιατί ο δρόμος θέλει σεβασμό, αλλά το αυτοκίνητο, είπαμε, θέλει ποιότητα. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκαρασό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί τα έργα θέλουν υλικά, αλλά τα υλικά θέλουν τον Μπαξεβάνη τους.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7.30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρακαταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη μεταναστών Χανίων. Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, Beef Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Να σας ρωτήσω, πλακάκια για το μπάνιο έχετε?
3: Αλίμονο, χαρά μου να τα κάνουμε πλακά. Να σας δείξω τα πλακάκια μας. Ακολουθήστε με παρακαλώ. Έχουμε μια τεράστια γκάμα από πλακάκια, τα συγκεκριμένα δεν πιάνουν και άλλα αυτά.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τη Έλληνα σου ξεβγάνης.
5: Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, νιμπαξεβάνης.gr.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρά με το φίλο μου το Στέφανο που ήρθε να με επισκεφτεί. Και όπως πάντα με την καλή του ενέργεια και με το κάτι της του. Έτσι, θες να πει μια καλησπέρα εδώ στον κόσμο. Και αυτό που ακούμε είναι η Kite με το Salisbury Hill. Το original το έγραψε ο Peter Gabriel μετά την αποχώρησή του από του Genesis. Και αυτό ακούγεται μέσα στο τραγούδι. Δεν είναι απλώς ένας λόφος, είναι το σημείο που ανεβαίνεις για να δεις τη ζωή σου από ψηλά και να πεις φεύγω, αλλά δεν χάνουμε.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα. Η εκπομπή είναι μαζί σας και τη στηρίζουν άνθρωποι που ξέρουν τι θα πει, συνέπεια και αξιοπιστία. Με την υποστήριξη λοιπόν από την αντιπροσωπή αυτοκινήτων, το Γιώτα Παπακαλιά της ΑΕ, που φέρνει την άνεση, το στυλ και την αξιοπιστία σε πρώτο πλάνο. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στο 2ο χιλιόμετρο Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Το Γιώτα Παπακαλιά της ΑΕ, γιατί ο δρόμος θέλει σεβασμό, αλλά το αυτοκίνητο θέλει ποιότητα. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκάνα, στο οδός Τιμωθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί τα έργα θέλουν υλικά, αλλά τα υλικά θέλουν τον Μπαξεβάνη τους.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
6: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
6: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική.

0: μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... Μιλάς Ιταλικά.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό! Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
2: Λέει ρε Δημιο, τρελάδικα ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
1: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα!
0: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Παρέα και απόψε μέχρι τις 9. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο. Εκπομπή που σας προσφέρει η ψησταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο, λίγο πριν τη γέφυρα του Αγίου Νικολάου. Και είτε το τεχνική σαν στοπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο.

Πλατό FM 103,3 για το Λασιθή. Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο. Ξεκινήσαμε απόψε το πρόγραμμά μας με Θανάση Σκορδαλό και συνεχίζουμε με τον Άρχοντα, τον Γιώργη τον Παπαδάκη.

0: Πραγματικά η φύση φέτος μπορούμε να πούμε ότι είναι πανέμορφη.
1: Τρέφεται ο πεύκος στα βουνά.
0: Καλά το λέγανε οι παλιοί μας, τα όψιμα νερά δίνουν ζωή στον τόπο.
1: Μου και εγώ στα βασάνα μου.
0: Εσείς μπορείτε να μας στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα στο messenger της εκπομπής. Είναι ξεφαντώματα Γιάννης Μπρόκος.

0: πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη για εσάς που υπάρχει κάποιο θέμα. Ένας αναμεταδότης ο συνηθισμένος δημιούργησε πάλι αυτές τις μέρες προβλήματα. Ο οποίος καλύβει Ιερά Πέτρα, μέρος από τον Άγιο Νικόλαο.
1: Μια μάγισσα για σένα να ρωτήσω.
0: Σαν να μου φαίνεται ότι πρέπει να πάω μοναχός μου να δω ότι γίνεται.
1: Για σένα να ρωτήσω.
0: Αν είναι να στέψω ένα κοντάρι, ξύλινο. Να κάνουμε τη δουλειά μας. Επιμονή μου βάζω ως συγκεκριμένος αναμεταδότης. Κάνει στάση εργασίας.

ειλικρινά δεν το περίμενα. Σήμερα 4 χωριανοί μου με ρωτήσανε γιατί δεν παίζει το λατό τις τελευταίες μέρες. Να πω την αλήθεια, δεν περίμενα ποτέ, ποτέ, ότι ακούνε τα συγκεκριμένα άτομα. Χαρισμένοι λοιπόν, όλη η εκπομπή σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, όλο το ακροατήριο. Ξεχωριστά όμως θα τη χαρίσω στις χωριανούς μου. Μικιούς μεγάλους.

Και φυσικά το Γιώργιό μας, ο λεφοριατζής μας, το γαργαλιστήρι μας, το πειραχτήρι μας. Τρομερό κουδελί, τρομερό, τρομερό. Χθες το βράδυ με πήρε τηλέφωνο να μου πει ρε εσύ, αν μπορούσε να βγω κι εγώ στον αέρα. Έτσι ποιος εμπαντά του λέω. Δεν το έχουν λέει να μ' ακούνε οι υπόλοιποι. Οπότε να του βρούμε μια γκλισάρα, να του τη δώσουμε. Γεια σου Γιώργιο, καλούς δρόμους να έχεις.

Θέλω να πω ένα μεγάλο, μεγάλο, τεράστιο ευχαριστώ στην κυρία Μαρία Γοντιγκάκη. Κυρία Μαρία, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Συγκινητικό αυτό που έκανες. Μια καλησπέρα στη Σοφία και στην Κρουσταλένια.

Επίσης μια καλησπέρα στο φίλο το Μανώλη. Μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Μου γράφει τώρα, φίλε, φεύγω από το χωράφι. Γιατί φύτευα πατάτες. Σε ακούμε από το αυτοκίνητο, καλή εκπομπή. Καλή παραγωγή θα σου πω εγώ, Μανώλη. Καλά το κάνεις και τσίβανες οι πατάτες. Δεν ξέρω, μην τα μας εξημερώνει αύριο.

καμιά κουβέντα με τον φίλο τον Νίκο το μεσημέρι. Τον Νίκο από τον Άγιο Νικόλαο. Αφορούσε κάποια βίντεο που κυκλοφορούν.

ότι Καρυδιάς Καρύδη, επιστήμονες και μη επιστήμονες, πιάνουν και κάνουν βιντεάκια και τρελαίνουν τον κόσμο. Το παίζουν οι ειδικοί, το παίζουν οι ψυχολόγοι. Αμάν, αμάν, αμάν. Το καλύτερο που έχει να κάνει η κάθε μια σας και ο καθένας σας, απομακρυνθείτε από οτιδήποτε σας στενοχωρεί. Έχει ξεφύγει το πράγμα με αυτούς. Και μην περιμένετε ότι θα κρατήσει αυτό για πάντα. Το έχω πει, το ξαναλέω και θα το ξαναπώ. Κάποια στιγμή θα πέσουν τα ίντερνετια και θα βρει ο κόσμος, όλος ο κόσμος, την ησυχία του με αυτούς οι αρπαμένους, οι δίθεν επιστήμονες. Πιάνει και κάνει ο καθένας ένα βιντεάκι για να αυτοδιαφημιστεί. Λέει ότι μπούρδο θέλει μέσα. Δεν τον ενδιαφέρει πόσο κόσμο θα ψυχοπλακώσει. Δεν τον ενδιαφέρει ο καθένας και η καθεμιά που θα δει αυτό το βίντεο, αν εφαρμόσει τις βλακίες που λέει μέσα, ότι θα καταστρέψει την ίδια του την οικογένεια και τις φιλίες του. Το παίζουν ειδικοί και σπουδαγμένοι και πτυχιούχοι. Εσείς λοιπόν οι συγκεκριμένοι ειδικοί, αμέτε να βάλετε τα πτυχία σας να τα βράσετε, γιατί μόνο ζημιά προκαλείται στον κόσμο. Και εσείς απομακρυνθείτε από όποιο βίντεο σας στενοχωρεί. Σίγουρα έχετε επισημάνει πρόσωπα και πρόσωπα. Σας το λέω με πολύ πολύ αγάπη. Κάτι σκοτεινές ιστορίες, κάτι μαύρες ιστορίες, κάτι μαύρες συμβουλές, κάτι δεν ξέρω κι εγώ είδα. Ακούμε τον Αντώνη μας, τον Αντώνη τον Κουκλινό.

ένα υπέροχο κομμάτι. Όλα τα κομμάτια του Αντώνη είναι υπέροχα. Θα το χαρίσουμε στο Μιχάλη, στον Κουτσουρά, τη γυναίκα του, την κυρία Καλλιόπη, και τη φίλη μας την Ευαγγελία, την Γιαβιτζάκη, και την οικογένειά της που μας ακούνε από το Ρέθυμνο.

0: Γραφεί ο καλός φίλος ο Ηλίας ο Φανουράκης το απόψινό του μήνυμα. Δεν θέλω κόσμο να θωρώ. Θέλω να μείνω μόνος. Εγώ, οι αναμνήσεις μου, η μοναξά και ο πόνος. Σα φύγει ο γης από τσιδιό κι ο άλλος που υπομένει κρατά το στο μπέντι του όσο ζει, καρδιά μισέ ερωμένη. Σ' αγάπησα, θα σ' αγαπώ και δεν θα σου ξεχάσω. Κι ας ήσουν ναι η αφορμή κάθε χαρά να χάσω. Να δώσω τόπο στην οργή, θέλω μα δεν μ' αφήνεις. Και να με κάνεις να πονώ, πάντα τον τρόπο βρήνεις. Εμίσεψες, εμίσεψες και μ' άφησες.
1: Ο καημός μου,
0: τον πόνο σου κοπέλι. Και δά μες στην αγκάλι μου, να μεγαλώσει θέλει. Καλησπέρα φίλε Γιάννη, σε σένα και σε όλους. Καλή συνέχεια και καλή βραδιά. Να σε καλά φίλε Ηλία, σε ευχαριστούμε από καρδιάς.

Μια καλησπέρα στην κυρία Στέλλα. Μου γράφει καλησπέρα, καλή εκπομπή. Κυρία Στέλλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Πάνω στην ώρα ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
4: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω! Με το που το έβαλα. Ελά, γόρι μου, ελά! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
6: ΣΥΚΑ Thermocoat!
7: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
0: Λατό FM στους 103,3.

Επιστρέφουμε. Έχουμε επιστρέψει μάλλον στο Θανάση το Σκορδαλό. Το κομμάτι αυτό είναι χαρισμένο. Μαζί με την αγάπη μας τον κύριο Γιώργο που μας ακούει από την Ιερά Πέτρα. Μιλούσα λίγο πριν εκτός αέρα με τον Γιάννη τον Πετζάκη, τον αγαπημένο μας τον Γιάννη τον Πετζάκη. Οπότε μιλήσω με αυτόν τον άνθρωπο. Με γεμίζει χαρά. Γιάννη Πετζάκη, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Φυσικά και θα ακούσουμε το κομμάτι σου. Είναι το μεθεπόμενο. Το κομμάτι που ζήτησες. Ο Γιάννης ο Πετζάκης ζήτησε ένα συγκεκριμένο κομμάτι, όχι από τα δικά του. Θα τα ακούσουμε. Το μεθεπόμενο είναι.

Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Μου θυμίζει κάτι εποχές αυτό το κομμάτι. Ήταν μια όμορφη παρέα. Λες και 4x4 αλλά σε 2. Ωραίες εποχές. Ερμηνεύει ο Γιώργης ο Κατζαμάς και ο Κωστής ο Βερδινάκης.

Και θα το χαρίσουμε στη φίλη μας τη Μαρία που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Γράφει: καλησπέρα Γιάννη, όταν μπορέσεις διάλεξε ένα κομμάτι για μένα. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια.

0: Για να πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη, κύριε Γιάννη.
0: Αληθώς Ανέστη, κύριε Δημήτρη.
1: Χαιρετώ όλο το κρατήριό σου, ιδιαιτέρως το Χαραλάμπι, το Σμαρασταγή, το Γκουσάρο, το Αντώνη, το Βουκρινό, τον Ορέστη, την Ελένη, την Κατερίνα, την Ευθυμία, την Ευγενία, την Καλετάκη, την Κομιτάκη, την Εύα και την Τόνια, και να βάλεις απόψε το Αλεφαντινό. Πόσο γλυκά που πρέπει. Και το χαρίζω στο Μιχάλη, σε σένα και στο Γκάρδο.
0: Ξαναπείτε και μου αν θέλετε τον τίτλο, γιατί δεν τον άκουσα καλά.
1: Τόσο γλυκά που σ' αγαπώ με το Αλεφαντινό.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Χαιρετισμούς στη Γερμανία.
1: Επίσης στην Κρήτη μας.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Επίσης.

0: Μου γράφει ο φίλος ο Μανώλης με το σχόλιο που έκανα στο ξεκίνημα της εκπομπής σχετικά με κάποιους ανισόρροπους ειδικούς. Μπράβο Γιάννη, καλά τα πες. Η γυναίκα μου έχει, λέει, πέσει σε κατάθλιψη και είναι κάποια βιντεάκια που έχει παρακολουθήσει στο TikTok. Να τσιπείς Μανώλη να πά πετάξει το κινητό ολόδενα να βρει την υγειά της.
1: Να μη γρήκω στο πέτι μου.
0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, κυρία Μαρέκα.
2: Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο και σε όλους που είπε ο κύριος Δημήτρης. Και σε αυτόν. Ο χαιρετισμό μου και το τραγούδι αυτό είχα σκοπό να το ζητήσω και εγώ, γι' αυτό το σε πήρα να το βάζει όλο τον κόσμο.
0: Σε προλάβαμε, κυρία Μαρέγκα, σε προλάβαμε.
2: Δεν πειράζει, και εμένα βάλε μαζί με τον κύριο Δημήτρη. Και όλους που είπε, τη χαιρετώ ιδιαίτερο και εγώ αυτούς.
0: Να είστε καλά.
2: Καλά να περνάτε. Και τον κύριο Μιχάλη όμως τον καλογεράκι στους υπόλοιπους που δεν είπε. Εγώ χαιρετώ όλους.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Χαιρετίσματα στον Τυμπάκι.

Ακούμε την Πετροπέρθηκα με τον Πυθαγόρα. Αυτό το κομμάτι ζήτησε ο αγαπημένος μας ο Γιάννης ο Πετσάκης απόψε. Του το χαρίζω λοιπόν με όλη μου την αγάπη. Και να πω σε όλο το ακροατήριο τα χαιρετίσματά του και την αγάπη του.

σε πέρα. Το ίδιο κομμάτι να το χαρίσω στην κυρία Μαρία Γκαλεντάκη. Ξέρω το λόγο που το συγκεκριμένο κομμάτι την ακουμπά στην ψυχή. Πάμε στη γραμμή μας η οποία έχει πέσει. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να βγούμε στον αέρα κατευθείαν με το που χτυπάτε τηλέφωνο. Λίγη υπομονή στην αναμονή, δεν πειράζει.

όντως είναι πάρα πολύ ωραία ερμηνεία. Να ευχαριστήσω τον Αντώνη τον Κουκλινό. Πριν από πολύ λίγο καιρό που βρεθήκαμε, μου έδωσε αρκετά κομμάτια με τον Πυθαγόρα. Έχουν καλή συνεργασία. Και να θυμάστε που σας το λέω, το όνομα αυτό θα το βρούνε πολύ μπροστά τους. Ας φροντίσουν να είναι καλύτεροι. Και κάτσε την ψυχή μου. Γιατί το καλό πάντα θα ανεβαίνει.

Γράφει η Κατερίνα η Μπακλερτζανάκη από την Ιερά Πέτρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπερίζω όλο το αγαπημένο ακροατήριο, ιδιαίτερος τον κύριο Ηλία, τον κύριο Κοκκινό, την κυρία Κοντικάκη, την Τόνια και τη Δέσποινα στην Ιερά Πέτρα. Αν μπορείς βάλε μας Πετράδι μου ψημιδευτό, Αντώνη Κουκλινό. Ευχαριστώ, καλή βραδιά σε όλους. Το ακούμε Κατερίνα το κομμάτι. Καλή σου ακρόαση.

0: πάμε στη γραμμή μας. Παρακαλώ.
1: Ωφε να δω, έχει σκέψη μου η σωλά το χαλάμι. Λοιπόν, ήκουσα ύστερα πώς... Θες να βάλεις ένα κοντάρι στην κερία, ε.
0: Αφού δεν το βάλεις εσύ.
1: Λοιπόν, θα πεις...
0: Στη μια πάντα είσαι, Νικολή.
1: Θα πεις να φέρεις και εγώ αυγό στο... Δήμιο στα προς Ανατολή από πάνω να βάλουμε τον αναμεταδότη.
0: Κατές δεν τα έκανα μια φορά τον ήμουν κοπέλι. Με βάλανε και θέριζα κατά αναγκαστικά έργα. Ήμουν σε μια περιοχή και δεν είχε καλό σήμα το ραδιόφωνο. Και πάω να πιάσω λέει την κεραία γύρω γύρω να την γυρίζω, να δω που πιάσει. Και όση ώρα την εκράτηνα ήπαιζε, όση ώρα την ήφηνα δεν ήπαιζε. Λέω εγώ θα κάνω την κεραία. Και είχα ένα σκύλο τότε σας και τον κράζω και έρχεται κοντά κοντά. Και τον εδένω από το λαιμό με ένα σύρμα. Και το άλλο σύρμα, τότε σας σε μια ρίζα μην μου σηκωθεί, αφήγε μου πάρει και το ραδιόφωνο. Και την άκρα την ήτεσα στην κεραία. Και καθόταν ο σκύλος και κάνει την κεραία όλη μέρα της ημέρας.
1: Λοιπόν, Γιάννη, άμα σου πω κάτι τώρα, αυτό ήταν το 73. Σε μια σχολή στην Κέρκυρα, μηχανικός ηλεκτρολόγος. Και είχαμε ένα Αριστίδη μεταξά, καθηγητή. Και ήκοβε το καλώδιο στη μέση, το καθάριζε. Και το έβανε στην πρίζα και από ήψανε από τη μια μπάντα, από τη μια ντουσιέρα το ένα καλώδι και την άλλη κυράβε το φως.
0: Ιντάναβε?
1: Το φως, η λάμπα.
0: Α, εντάξει.
1: Λέει το πως το κάνω εγώ, εσείς μην το κάνετε. Σου μιλάω ειλικρινά στη ζωή μου. Αυτό το πράγμα επί δύο χρόνια που ήμουν στη σχολή, αυτό τότε.
0: Έχει υπόψη σου ότι η κοπέλη με χτύπησε το ρεύμα δύο φορές όταν πήγα να βγάλω το κασετόφωνο από την πρίζα. Γιατί τότε δεν ήταν μονωμένα τα φύς, τα μισά που όπως είναι σήμερα. Και όταν σε χτυπήσει λέει το ρεύμα, γίνεσαι πιο έξυπνος.
1: Πιο έξυπνος. Για ποιο να είμαι εγώ που τα λάζει, γιατί δεν με χτύπησε ποτέ.
0: Απλά
1: το αύριο. Έχεις χρόνο. Αφού δεν μπορώ να βγάλω τα πάνω, θα σε κλέψω και το τράουζο.
0: Έλα τώρα που θες να κάνεις και το ζωρικό. Ακλέψεις. Εάν δεν είσαι δικά σου.
1: Πάντη κάπου τα τρώνε άλλοι.
0: Λοιπόν, Νίκο, περιμένεις η άλλη γραμμή. Να είσαι καλά.
1: Βάλε μου, ένα τακλή Αλεξάκη.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, έλα, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Για να δούμε την άλλη γραμμή, παρακαλώ.
2: Περιμένω, Γιάννη, περιμένω.
0: Καλώς το ναι.
2: Τι τα κάνεις, καλησπέρα φίλε Γιάννη.
0: Καλησπέρα Χαραλάμπη.
2: Καλησπερίζω και το φίλο Νικόλα, νομίζω τον λέει.
0: Ναι, αυτός είναι ζώρικος, δεν για κλέψει λά τον αλλού, τα οζά γιατί...
2: Τον καλησπερίζω και αυτό, τον Δημήτρη, τον Βιτόρο, τη Δέσποινα, την Τόνια, τον Μιχάλη και την Καλλιόπη. Ζόρικος είναι, ζόρικος. Την κυρία Ευθυμία, την κυρία Γοντικάκη, τη Μαρία Σταρκαλοχώρη, την Κατερίνα, τη Βιάνο, την Ειρήνη Σιμίρες και χρόνια της πολλά που εόρταζε χθες. Το Γύριο Μανολάκη, τον Μπρόκο, τον Γιώργη, τον Λεωφορατζή, τον μικρό, για να τον βγάλει καμιά φορά υπερασά από τον Κρουσόνα να με γυρέψει. Και θέλω να διαβάσω κάτι, φίλε Γιάννη, για τα τροχαία που κάθε μέρα γίνονται και χάνονται ανθρώποι. Να τα πούμε.
0: Για να τα ακούσουμε.
2: Τη Μανιβέλα και Λευγέ πρέπει να συγκρατούμε και να έχουμε στη κεφαλή νιονιό να οδηγούμε. Να μην γλακούμε άσκοπα. Δεν μας εφταίει ο δρόμος και να φορτώνουμε ύστερα ένα σταυρό στον ώμο. Καλές είναι οι διακοπές άνθρωπος να τις κάνει, μα να γυρίζει σπίτι του άλλους να μην πικράνει. Πάρα πολλά μας φέρνουνε γιορτές και καλοκαίρι, κάψες, κρυγιώτες και αφορμές, μα και κακό χαμπερί. Πολλοί εξεσπιτώσανε και χάσα τη ζωή τους και δεν ξαναγυρίσανε στο σπίτι του καιρού τους. Άλλοι δεν ξαναγύρισα γιατί ήταν γραμμένο να αφήσουνε στην άσφαλτο ψυχή κορμί βαμμένο. Σκεφτείτε, φίλε Γιάννη, πόσοι άνθρωποι εμαυροφορεθήκα από λεπτό σ' άλλο λεπτό στον δρόμο που χαθήκα. Πόσες μανάδες έκλαψα και πόσοι πατεράδες, αδέλφια φίλοι και γνωστοί εγγόνια και γιαγιάδες. Άλλοι που δάσα κύπηρα πτυχία για να ζήσουν και άλλοι δεν προλάβανε να τα χειροκροτήσουν. Μα θα μου πείτε, είναι γραφτό του καθενούς ανθρώπου ή τα του γράφει η μοίρα του μα και το ριζικό του. Άλλος πατάει 100 και άλλος δεν προλαβαίνει να δει το φως τη ταχυνής ποπού πρωτοπροβαίνει. Πόσα κοπέλια φίλε Γιάννη επόμενα πεντάρφανα στον κόσμο και θα σηκώνουν μια ζωή σταυρό πάνω στον ώμο. Καλή είναι η διασκέδαση μανάχο με το νου μας, γιατί δεν φταίει ύστερα ο δρόμος του χωριού μας. Από λεπτό σ' άλλο λεπτό βρίσκε σε σ' άλλο τόπο και χάνονται ό,τι καμα οι γονείς μας με τον κόπο. Πού να πρωτοπρολάβει ο Θεός τη χέρα του να βάλει, αφού δεν βοηθούμε εμείς να μπούμε στην αγκάλι. Πρέπει σταυρό να κάνουμε με χέρια και με γλώσσα και να πιστεύω με πιστά του χριστιανού τα γρόσια. Δεν θέλει ο Θεός να έχεις λεφτά, θέλει αγάπη να έχεις, να τη μοιράζεις όμορφα όπου βρεθείς κι αλλάχεις. Μην κρίνεις, να μην κομαχείς για το συνάνθρωπό σου. Καλιά να είσαι αμήλυτος στο δρόμο το δικό σου. Φίλοι μου, στέμενε και μη γιατί πολυγλακούμε. Δεν φταίει πάντα ο δρόμο μας να τον ευλαστημούμε. Ευχαριστώ από καρδιάς το Γιάννη το Λιονάκι που κάνει έργο για ζωή με αγάπη και μεράκι. Θα ήθελα, φίλε Γιάννη, μόνο μια ευχή σε όλους σας να χαρίσω. Να έχετε πάντα την υγειά Χριστό, Χριστό να προσκυνήσω. Αυτά, φίλε Γιάννη, κατάγραψα.
0: Καλά τα είπες, Χαραλάμπη. Εγώ έχω να πω ότι 3 χρόνια που έκανα, που δούλεψα στην Express Service, είδανε τα μάτια μου πάρα πολλά.
2: Πες μου.
0: Είδανε και θανατηφόρα, είδανε και βαρύς τραυματισμοί πάρα πολύ. Πραγματικά είναι κρίμα και άδικο. Ο άνθρωπος είναι αυτός που φταίει πάντα. Γιατί ο άνθρωπος κατασκευάζει τους δρόμους, ο άνθρωπος κατασκευάζει για τα αυτοκίνητα, ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των δρόμων και των αυτοκινήτων, ο άνθρωπος είναι οδηγός, ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος σε ό,τι συμβαίνει.
2: Δεν φταίει καμιά φορά η τύχη. Εμείς το νιονιό μας φταίει.
0: Να σε καλά, Χαραλάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εσύ να σε καλά και εγώ σε ευχαριστώ, όλο τον κόσμο ευχαριστώ. Και να βγει ο πατέρας να τον ακούσουμε για τέτοια ανθρώπη, όπως και τον Αντώνη, τον φίλο μου, τον Κουκλινό, τον Ηλία, πρέπει να βγαίνουν να λέγονται όλα αυτά, την κυρία Καλεντάκη, όλα αυτά να τα γρικούμε, είναι μέσα από τη ζωή. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
3: Στο χώμα κρεπισμένα.
0: Αντώνης Μαζοκουμπάκης, καλός φίλος.
3: Στο χώμα κρεπισμένα.
0: Λευτέρης Δακονάκης στο λαούτο, Παντελής Αλούστρος στη κιθάρα και Νίκος Τσακουντάκης στο μπάσο. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Ένα χρώμα για την κρεβατοκάμαρά μου θα ήθελα, παρακαλώ.
3: Τι χρώμα?
2: Ζουζουνιάρικο.
3: Θέλετε κάτι έντονο ή να είναι, ας πούμε, παλ?
2: Έντονο.
4: Μπα! Ξεβάνεις!
3: Ναι, Νίκος Μπαξεβάνης,
4: 2-15 κιλά. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Έχουμε χρώματα που τσεντάνε. Φραουλί έχουμε!
3: Μπα!
4: Νανί!
3: Μόνο παρανί.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9

0: συσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841 24395. www.fosichos.gr. Φως και ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
2: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
2: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841-0-25718 και 27-562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 0 27 001.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούμε Νίκο Πρινιωδάκη στο βιολί και στο τραγούδι. Δημήτρη Νικάκη στο λαούτο και στο τραγούδι. Και τον Παναγιώτη το Βασιλάκη στην κιθάρα. Τον Γιώργο το Κατσικαλάκη στον μπάσο. Είναι απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε. Είναι ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Απόσπασμα λοιπόν από την εκπομπή που μεταδόθηκε 21 Δεκάτου 2025. Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Καλησπέρα Δέσποινα.
1: Είμαι η Δέσποινα από την Ιερά Πετρά, όπως είπες.
0: Αυτός ο νεαρός ο Παναγιώτης ο

0: Βασιλάκης σου θυμίζει κάτι?
1: Ο Παναγιώτης Γιάννη όχι. Δεν είναι από το σόι το δικό μου των παιδιών μου. Είναι άλλος Βασιλάκης.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Δεν είναι δικός μου συγγενής.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Με ακούς Γιάννη?
0: Ναι Δέσποινα, να πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, καλησπέριζω όλη την παρέα και στέλνω πολλά μπράβο στον κύριο Καραλάμπη για όλα αυτά τα οποία ακούσαμε απόψε που είπε. Ο Θεός να ξεμιστεύει του κόσμου τα παιδιά από τις κακές ώρες και να τα καλοφωτίζει. Να είσαι καλά κύριε Καραλάμπη. Καλησπέριζουμε όλο το ακροατήριο και θέλω να ευχαριστήσω πολύ από την καρδιά μου την Κατερίνα την Παχλιτανάκη και να τη βάλουμε ένα τραγούδι του Γιάννη του Βάρδα, Κονδυλιές, που της αρέσουνε. Εντάξει Γιάννη, ευχαριστώ. Βεβαίως. Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη από τη Βιάνο.
0: Καλώς την κυρία Κατερίνα.
1: Καλησπέριζω την κυρία Δεσποινά που μόλις άκουσα. Το χαραλάμπι, γιατί δεν προλαμβάνε, είχα ανοίξει για να ακούσω τους υπόλοιπους που άκουσα τα συμβουλές που δίνει, αλλά ποιος τα κάνει που τα παιδιά σήμερα είναι εκτός εαυτού.
0: Εμείς τα κάνουμε εκτός εαυτού. Εμείς το σε παίρνουμε τα μηχανάκια, εμείς το σε δίνουμε τον αέρα, εμείς τα κάνουμε όλα.
1: Όλα τα λες καλά, κύριε Γιάννη, όλα, αλλά δυστυχώς ακολουθούμε την κοινωνία έτσι από πάλι σήμερα και τα παιδιά χαλάσαν, τα χαλάσαμε μοναχοί μας, όπως το λες. Έτσι ακριβώς, και ύστερα τραβούμε τα μαλλιά μας, αλλά είναι πλέον αργά. Λοιπόν, ο Θεός να μας τα βλέπει όλο τον κόσμο τα παιδιά, γιατί όλα είναι στον δρόμο τώρα, τα νέα παιδιά, καθημερινά, μικρά και μεγάλα. Λοιπόν, όλη την παρέα μας καλησπερίζω, τους φίλους μας όλους, όλοι που με χαιρετούν, τους ευχαριστώ. Και επειδή είχε απόψε ο Βιτόρος στο Μιχάλη τον Αλαφαντινό, αλλά δεν έπαιζε το κανάλι μου και δεν τον απόλαυσα, και είμαι να κάνω τα πιο φαρμάχη, γιατί είναι ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης.
0: Θα ακούσεις λοιπόν, τόσο γλυκά που σ' αγαπώ από τον Μιχάλη τον Αλαφαντινό, λοιπόν.
1: Βέβαια. Λοιπόν, θα περιμένω να το ακούσω.
0: Βεβαίως, είναι το επόμενο.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή βραδιά, και θα κάποιο βράδυ θα ήθελα να κανονίσω, να σε φέρει στον Γιώργο τον Κοκκαράκη στην εκπομπή, τον να κάνω με παρέα. Γιατί είναι και αυτός ένας από τους ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
0: εξαρτάται
1: και
0: αν ο Γιώργος εκείνη την ώρα που είναι η εκπομπή θα έχει χρόνο. Γιατί η δουλειά του είναι να τρέχει συνέχεια.
1: Μου είπε μια μέρα ότι ίσως λέει κάποια στιγμή να ξαναβγεί σε κάποια εκπομπή, να κάνει δηλαδή εκπομπή, αλλά δεν μου είπε πού. Θα χαρούμε πολύ, του λέω, γιατί εμείς πάντως είχαμε πολύ ωραία επικοινωνία.
0: Να είστε καλά, λοιπόν, κυρία Κατερίνα,
1: λοιπόν,
0: περιμένουμε και άλλες γραμμές.
1: Καλό βράδυ, ναι, βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Καλό βράδυ. Για να δούμε την άλλη γραμμή, παρακαλώ.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, κυρία Μαρία.
2: Τι κάνατε?
0: Καλά εσείς?
2: Να πω χρόνια πολλά, γιατί θα στο βάζερ ήμουν καλά και δεν πήρα τηλέφωνο σε όλες τις ειρηνούλες. Και μου είπαν ότι έχει και γονή να τη χαίρεσαι.
0: Να είστε καλά.
2: Πολύ χρονές να είναι όλες του κόσμου όσοι έχουν παιδιά. Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο από τον Τιμπάτσι, την κυρία Ευγενία, τη Μαρίτσα, τον κύριο Κουκλινό, τον κύριο Υγεία, την κυρία Καλεντάκη, τη Δέσποινα, τη Κατερίνα, την κυρία Γοντικάκη, την κυρία Καλεντάκη, την Τόνια, τον κύριο Χαραλάμπη, τους εμπιστευμένους όλους, την κυρία Νίκη, την κυρία Ευθυμία και... Αν μπορεί να μου βάλει το Δημήτρη το Φραφανιώτη, γραφιστά.
0: Βεβαίως.
2: Καθιερώνω σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλό σας βράδυ.
2: Πάρα πολύ. Να

Και να μην ξεχνιόμαστε, την εκπομπή σας την προσφέρει η ψησταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικολάου, λίγο πριν τη γέφυρα του Αγίου Νικολάου. Και είτε τον τεχνική σαν στοπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικολάου.

Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Αλεφαντινό, τόσο γλυκά που σ' αγαπώ. Το ζήτησε ο κύριος Δημήτρης Βιτόρος, μας ακούει από τη Γερμανία. Το χαρίζουμε με όλη μας την αγάπη σε εκείνον και στην παρέα του. Επίσης το ζήτησε η κυρία Μαρίκα από την Πάκη, όπως επίσης και η κυρία Κατερίνα από τη Βιάνο.

0: Γράφει η φίλη μας η Ευαγγελία Γιαμπιτζάκη από το Ρέθυμνο στο απόψινό της μήνυμα. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή εύχομαι. Τα χαιρετίσματά μου σε όλη την όμορφη παρέα μας θα στείλω. Ένα όμορφο βράδυ να έχουμε. Να σε καλά Ευαγγελία. Σε ευχαριστούμε, καλή ακούραση. Πάμε και στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλό απόγευμα κύριε Γιάννη.
0: Καλησπέρα σας. Καλά κύριε Μαρία εσείς?
1: Καλά είμαστε κι εμείς. Είμαστε εδώ δύο φιλενάδες. Σας ακούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω ότι μάλλον θα ήθελα να ακούσουν το μόνο στη μάνα μου μπορώ, αν είναι εύκολο. Σας αφιερώνω στα παιδιά μου, στην παρεούλα μου, σε εσάς, στην οικογένειά σας. Σας εύχομαι μια καλή συνέχεια να έχετε.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Γεια σου, Τόνια.
1: Ήταν καλή, δεν σας ακούμε καθόλου,
0: Δεν μας ακούτε.
1: Εγώ στην αρχή. Τέλος πάντων.
0: Μια χαρά, μας ακούνε οι υπόλοιποι.
1: Να πούμε την καλησπέρα μας, λοιπόν, σε όσους ακούνε. Και ένα καλό βράδυ σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Τόνια, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Παρακαλώ.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Ευγενία.
1: Καλησπέρα το καλαθό εσένα, τον ερωτό, Χρήστο εσάς ιδιαίτερος. Την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Νίκη, την κυρία Καδεντάτση, την κυρία Ευθυμία, την κυρία Δέσποινα, τον κύριο Δημήτρη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Μαρία Σαρκαλοφόρη, την κυρία Αγάπη, τη Μαρίκα, τα Τσικολιδάκια. Και θα ήθελα ένα τραγούδι να αφιερώσω στην κυρία Βοντικάτση, που της αρέσει πάρα πολύ, έχασα την αγάπη μου.
0: Εντάξει, κυρία Ευγενία, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλή.

Πάμε τώρα να ακούσουμε κοντιλιές με τον Γιάννη τον Βάρδα. Παλιές κουρουγιανές κοντιλιές. Είναι το κομμάτι που ζήτησε η Δέσποινα από την Ιερά.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... μιλάς ιταλικά.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Μανώλη Στεφανάκης.
1: Και το πικρό φιλί.
0: Καλοφίλος ο Μανώλης ο Στεφανάκης. Και θα το χαρίσουμε το κομμάτι το συγκεκριμένο στο φίλο μας τον Γιώργη. Μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος εζήτησε και το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Ο θάνατός μου, ο θάνατός μου υπογραφή, κάποτε θα έχει εσένα. Ο θάνατός μου υπογραφή, κάποτε θα έχει εσένα.

0: καρδιά, μ' αρέσει να παιδεύω. Κι ας είναι άγρια θάλασσα, φως μου και κινδυνεύω.
1: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
2: Κύριε Γιάννη, εγώ είμαι πάλι.
1: Ναι, κύριε Γιάννη.
2: Πήρα την κυρία Βολικάκη.
1: Ναι.
2: Και έχουν επισκέψει το λιράρι. Είναι η γυναίκα του Εσπέρα και είσαι επίσκεψη.
1: Λέτε το Μιχάλη τον Τζακαράκη.
2: Τον κύριο Κουκλινό.
1: Τον Αντώνη τον
2: Κουκλινό. Η κυρία Κουκλινό είναι Εσπέρα. Και μου είπε η κυρία Μαρίνα Βοντεκάτση, η κόρη αν είναι λέει εύκολο να σου βάλει τον Κουκλινό.
1: Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα.
2: Ναι. Εντάξει,
1: να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

Ιωάννης. Επιστρέφουμε στον Αντώνη μας. Τον Αντώνη τον Κουκλινό. Και είναι χαρισμένο το κομμάτι από την κυρία Ευγενία. Στην κυρία Μαρία Κωδικάκη. Θα χαρίσω κι εγώ στην κυρία Μαρία Κωδικάκη και την παρέα της.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Κύριε Ζάνη, ένα μεγάλο καλησπέρα.
0: Καλώς την κυρία Εύα.
1: Γιατί δεν ακούμε εμείς?
0: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα σε κάποιο αναμεταδότη.
1: Δεν ακούμε ούτε κριτόραμα, ούτε οτόκριτο, ούτε
0: διακοπή
1: τίποτα.
0: Ρεύματος ή κάποιο πρόβλημα σε κάποιο αναμεταδότη θα υπάρχει.
1: Και τώρα λέω ας πάρω να δω, δεν ακούγεται.
0: Κάποιοι όμως μας ακούνε.
1: Εδώ στο Ηράκλειο δεν νομίζω να ακούνε κανείς.
0: Και έχουμε πάρει τηλεφωνήματα από Βιάνο, έχουμε πάρει τηλεφωνήματα από παντού.
1: Ακούνε φαίνεται.
0: Γι' αυτό λέμε.
1: Τέλος πάντων δεν ακούμε. Εγώ θα σου πω δύο μαντιναδούλες, αφού δεν ήμουν προετοιμασμένη. Θα σου πω, θα βρω λέει να βάλω στην καρδιά κάποια που να σου μοιάζει, να πάψει η απουσία σου. Φως μου να με πειρά, να με τρομάζει. Σα θες να δεις τι γίνεται, καρδιά χωρίς αγάπη. Κόψε τη ρίζα ενός δέντρου και πέτα τη στην άκρη. Με την αγάπη μου, κύριε Ζάνη,
0: να είστε καλά,
1: κύριε
0: Εύα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.

0: και δε.
1: Γράφει ο καλός μας φίλος ο Νίκος ο Τρανουδάκης, μας ακούει από την Άξο. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπερίζω όλο το υπέροχο ακροατήριό σου, καλή εκπομπή. Τα χαιρετίσματά μας στη κυρία Μαρία Καλεντάκη, καλό ξημέρωμα κύριε Γιάννη. Να σε καλά Νίκο, καλή ακρόαση. Να χαρίσουμε όλο το υπόλοιπο της εκπομπής στον Νίκο τον Τρανουδάκη, την παρέα του και όλο τον καλό κόσμο που μας ακούει από την Άξο. Για να πάμε και στη γραμμή μας, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα, η Ελένη είμαι.
1: Καλώς την κυρία Ελένη.
2: Πήρα τηλέφωνο γιατί λένε δεν ακούνε εκεί.
1: Κάποιο θέμα πρέπει να υπάρχει με κάποιον αναμεταδότη.
2: Και μια στιγμή γέλασα και λέω, αν είναι δυνατόν, λέω, τόσο κοντά να μην ακούνε και εγώ την άλλη άκρη του κόσμου.
1: Κι όμως συμβαίνει, κυρία Ελένη, γιατί εσείς ακούτε μέσω ίντερνετ, ενώ οι υπόλοιποι ακούνε ραδιοφωνικά, μέσω ραδιοφωνικού σήματος.
2: Ναι, αλλά και τόσο μακριά να ακούω είναι...
1: Παράξενο, όντως.
2: Θαύμα. Ωραία, αυτό ήθελα να πω. Καλησπέρα σε όλους, σε όλο το ακροατήριο, να είναι καλά.
1: Να είστε καλά, και κυρία Ελένη. Ναι, πείτε μας.
2: Άκουσα τον Πυθαγόρα, ναι.
1: Ναι.
2: Πρώτη φορά τον άκουσα, πιστεύω, αλλά είναι ό,τι έχω, ό,τι έχω ακούσει από αυτό είναι τέλειο. Πολύ ωραία φωνή, πολύ ωραία τα ερμηνεύει.
1: Όντως, συμφωνώ.
2: Άρα, πολύ ωραία. Την Πετροπέρδικα και αυτή με συγκινεί και εμένα κάτι να ακούσω. Την είχα ακούσει πρώτα με τον Γκουνάλη. Γκουνάλη τον λένε.
1: Ναι.
2: Που το είχε πει πρώτα. Κάθε την ακούω ότι αφιερώνω στη μάνα μου που έφυγε και με ένα νέα γενιά.
1: Να είστε καλά. Να τη θυμάστε.
2: Να είστε καλά και εσείς. Καλή βραδιά.
1: Καλό σας βραδύ. Η κυρία Ελένη που επικοινωνεί μαζί μας από τη Νέα Υόρκη, την ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Πάμε στον ξάδερφο τον Δημήτρη τον Θραψανιώτη. Ζωγραφιστά είναι ο τίτλος. Είναι το κομμάτι που ζήτησε η κυρία Μαρία από το Αρκαλοχώρι.

Γράφει ο φίλος μας ο Μανώλης. Μας ακούει κάπου κεντρικά του νομού Ηρακλείου. Χριστός Ανέστη Γιάννη, καλησπέρα στην όμορφη παρέα σου. Την αγαπώ κι αν είναι αυτό λάθος, θα το πληρώσω. Έτσι κι αλλιώς λογαριασμό μόνο στο θιό θα δώσω. Συνεχίζει, αν εμπορείς, βάλε μαντινάδες με τον Αχιλλέα. Πολύ καλή μαντινάδα, Μανώλη. Μπράβο. Σε ευχαριστούμε. Καλή ακρόαση.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Ζάνη.
0: Καλώς την κυρία Μαρία.
1: Θέλω να πω και τα ευχαριστίες μου πρώτα για όλους και για τα παιδιά μου φυσικά. Αλλά εδώ έχω μια καλή παρέα. Πώς να ευχαριστήσω τον κύριο Κουκλινό. Κάθε μέρα στέκεται δίπλα μου. Δεν με αφήνουν να κλάψω. Επίσης θέλω να πω, να στείλω τα φιλιά μου στον κύριο Κουκλινό και στην κυρία Μαρία. Η κυρία Μαρία είναι εδώ δίπλα μου. Την Νίκη τη Μαζοκοπάκη και τον Αντώνη της, και να τους πείτε ότι εγώ τους αγαπώ πολύ. Αν θέλουν, γιατί απόψε παραξηγηθήκαμε λίγο.
0: Γιατί?
1: Κάτι που τους είχα πει να σου να πάνε κάτι και να πήρανε.
0: Α, κυρία Μαρία.
1: Και τους αγαπώ πολύ. Και την Ευγενία, η οποία έχει αυτή, έχει ξετρελαθεί με μέρα, κάθε μέρα με παίρνει τηλέφωνο. Αυτοί στέκονται όλες τις μέρες δίπλα μου. Όλες. Η Νίκη βέβαια κάθεται και το βράδυ της κηδείας στο σπίτι μου. Ευχαριστώ Γιάννη, σας ευχαριστώ όλους. Όλο τον κόσμο ευχαριστώ. Όλοι με συμπεραστηθήκατε. Όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Βάλτε όποια τραγούδι θέλετε αφιερωμένα στα αγαπημένα μου πρόσωπα που είναι κάθε μέρα μαζί μου.
0: Να είστε Νίκη, καλά κύριε Μαρία. Ευχαριστώς. Ευχαριστώς.
1: Και στην Ευγενία. Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.

Ακούμε Γρηγόρη Σαμόλη. Μόνο στη μάνα μου μπορώ. Είναι το κομμάτι που ζήτησε η γλυκιά Μαρία από Ηράκλειο και το χαρίζει στην παρέα της, στα παιδιά της, στην οικογένειά της και σε όλο το ακροατήριο.

ακούμε Κώστα Μουντάκη. Το κομμάτι αυτό είναι χαρισμένο από την κυρία Μαρία Γωτικάκη στον Αντώνη τον Κουκλινό και τη γυναίκα του, την κυρία Μαρία. Κυρία Ευγενία και όλο τον κόσμο που της έχει συμπαρασταθεί.

Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο. Εκπομπή που σας προσέφερε η ψησταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και η τέτον τεχνική σαν στοπ Ανδρέας Αποστολάκης Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας, πρώτα ο Θεός, και είμαστε καλά αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω καλές διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν.

Εκπαιδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη, στέκη μεταναστών Χανίων, Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, PIF Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.

0: Zoo FM.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

Καλησπέρα, καλησπέρα στο Μεραμπέλο, στο Λασίθι, στην Κρήτη. Καλησπέρα όπου και μας ακούτε. Εδώ στο ηλεκτρόφωνο είμαστε, στο Λατό FM, στο καθεωμένο μας μουσικό ραντεβού, βράδυ Τετάρτης. Νίκος Γουρός, μικρόφωνο, επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Πάμε μουσικές, καλησπέρες.

Ξεκίνημα λοιπόν απόψε στη μουσική μας βόλτα αυτής τους αθέατους αλλά θαυμαστούς κόσμους της μουσικής, η Γκιντίκη με το άρωμά τους. Το πιάνουμε λοιπόν από εκεί που το αφήσαμε την περασμένη εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εξόρμησή μας στα μουσικά συναπαντήματα της παράδοσης με το σύγχρονο ήχο. Έτσι μια έτσι θα λέγαμε ιδιόμορφη ως εγχείρημα, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα ως αποτέλεσμα μίξη παραδοσιακών ethnic και post-rock στοιχείων σε έναν συγκερασμό μελωδιών και μουσικών που πιάνει, περιλαμβάνει από γκάιντες και κλαρίνα, θα ακούσουμε, μέχρι ηλεκτρικό λαούτο, ηλεκτρικές κιθάρες και ηλεκτρονικά beats ακόμη. Πάμε, θα ακούσουμε λοιπόν Γκιντίκη, όπως είπαμε, Bubble Trio, Αλέξανδρα Δάικου και Βασίλη Ράλι, Κούπες, Τρανσιντέλια, Παγκάν, Villagers of Ioannina City, και τι θα ακούσουμε, και νησιώτικα και υπηρώτικα και θρακιώτικα, από όλα έχει ο μουσικός μπαχτσές που λέμε. Αφού λοιπόν περάσαμε τις περασμένες εβδομάδες έτσι και τα της κριτικής παράδοσης για όσες μας ακούσατε, πάμε έτσι να εντρυφήσουμε κι άλλο απόψε, ακόμη μια φορά, στη σειρά σε παραδοσιακά ακούσματα με πολύ, αυτό που είπα και πριν, σύγχρονες αναφορές και ειδικά με υπηρώτικο ήχο, και έχουμε και πάρα πολλούς υπηρώτες στο Νόμο Λασιθίου και στα μέρη μας, και το έχουμε πει και άλλες φορές και από την άλλη εκπομπή που κάναμε, και αξίζουν και αυτή μια ιδιαίτερη αναφορά βέβαια. Συνεχίζουμε τώρα με Γκιντίκη, με τον Αφούση, και θα πούμε και περισσότερο για το κομμάτι σε λίγο. Ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι παραδοσιακό κομμάτι από την Γκάσο, ο Αφούσης, που έγινε πολύ δημοφιλές από τη διασκευή που έκαναν οι Γκιντίκη. Ένα τραγούδι, να το πούμε τώρα καλύτερα και όχι μετά, αναφέρεται σε ένα πραγματικό πρόσωπο, τον Αντρά, παραφθορά του Ανδρέα, ο οποίος έζησε στην Γκάσο περίπου το 1800 και σύμφωνα με την παράδοση ο Αφούσης ήταν ένας μορφωμένος λοιπόν και ευγενής νέος που έχασε τα λογικά του όταν είδε τον πατέρα του να σφάζεται από Τούρκους στην Κρήτη. Μετά το σοκ ζούσε ως περιπλανόμενος, λέει η παράδοση, φορώντας κουρέλια, τρώγοντας από τα φυλέματα, και είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μουσικό άκουσμα. Θα ακούσουμε τώρα από τους Γκιντίκη αυτό το πολύ ενδιαφέρον συγκρότημα, βέβαια την μπάντα, του 2023 η εκδοχή αυτή, το μουσικό σχήμα αυτό, το οποίο το ξανά είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, πειραματίζεται με ελληνική παραδοσιακή μουσική και την παντρεύει με σύγχρονα στοιχεία, αυτοσχεδιασμό και βαλκανικούς μπάλκαν ήχους που λέμε. Για να ακούσουμε λίγο τον Αφούση.

πιο γνωστό κομμάτι θα λέγαμε από Γκιντίκη, ο Αφούσης, με πολλές προβολές και στο Spotify. Το γιατί είναι ενδιαφέρον κομμάτι καλλιτεχνικά και μουσικά το ακούμε νομίζω. 2023 αυτή η εκδοχή από το δίσκο Αχώη.

αυτή η μίξη γκάιντας Λαούτου και Κρουστών είναι πολύ ξεχωριστή πραγματικά. Πάντως μην νομίζετε ότι θα είναι αυτό απαραίτητο όλο το στυλ της εκπομπής. Θα ανεβαίνουμε προχωρώντας.

Αυτή ήταν η Γκιντίκη με τον Αφούση. Συνεχίζουμε τώρα σε κάτι άλλο. Να πούμε πριν βέβαια και απόψε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό μας που είναι δίπλα μας εδώ στο ηλεκτρόφωνο και προσφέρει σε εσάς την εκπομπή που ακούτε. Το ζαχαροπλαστείο Μήλο με καταστήματα σε Άγιο Νικόλαο και Νεάπολη. Ζαχαροπλαστείο Μήλο, η γεύση που αγαπάμε. Κοντά μας και απόψε. Συνεχίζοντας με Μπαϊντούσκα μάλλον, από τους Τρανσιντέλια, ένα όχι τόσο γνωστό και αδίκως όχι γνωστό συγκρότημα θα έλεγα. Αθηναίοι στην έδρα. Από το άλμπουμ εδώ πέρα το ολοκληρωμένο του 2020 το Ανατολή, το πολύ ξεχωριστό κομμάτι αυτό, από τα πιο γνωστά κομμάτια, το Μπαϊντούσκα, ένα συνδυασμός και εδώ ελληνικής παραδοσιακής μουσικής με σύγχρονα στοιχεία όπως psychedelic rock και το groove το ιδιαίτερο αυτό που θα ακούσουμε τώρα, βασισμένο κομμάτι στον παραδοσιακό θρακιώτικο χώρο Μπαϊντούσκα. Το κομμάτι αυτό από το άλμπουμ Ανατολή, ξαναλέω, τον Τρανσιντέλια. Πολύ ξεχωριστό συγκρότημα και πάρα πολύ δυνατό κομμάτι.

Και η αλήθεια είναι, έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη από τέτοια κομμάτια όταν στις εποχές που ζούμε, μάλλον, που πέρα από τα προσωπικά έτσι βάρη που κουβαλά ο καθένας και την ανηφόρα, τον ανήφορο που ανεβαίνει, έχουμε και τα συλλογικά βάρη, τα εθνικά βάρη. Είναι μια δύσκολη γενικά περίοδος από πολλές απόψεις, με ακρίβειες εκεί έξω, με ανασφάλειες σε παγκόσμιο επίπεδο. Γενικότερα χρειάζεται αυτή η μουσική ανάταση, η ανάταση που προσφέρει η μουσική και δει τέτοια κομμάτια.

Πολύ δυνατό κομμάτι. Πολύ. Πολύ δυνατό κομμάτι από τους Transcendelia, τα αγαπημένα μου ομολογώ. Σταχυολογώντας κομμάτια, ψάχνοντας για απόψη κλπ. Ήταν μακράν, ομολογώ, το αγαπημένο μου εξ όλων αυτό το οποίο ακούσαμε τώρα. Συνεχίζουμε πάνω κάτω στον ίδιο μουσικό ρυθμό και στο ίδιο καλλιτεχνικό πνεύμα με Bubble Trio, το κριτικό συγκρότημα. Το οποίο έχει αυτό ξεχωριστές έτσι μουσικές αναφορές και μίξη μουσική σύγχρονων ήχων με παραδοσιακά όργανα. Psychotropic θα λέγαμε rock συγκρότημα θεωρείται πιο πολύ το Bubble Trio, με το Ικαρία το κομμάτι εδώ, κομμάτι από το 2018 από το άλμπουμ The Island of Kretal. Γνωστή λοιπόν για τον πολύ ιδιαίτερο του ήχο η Bubble Trio. Ηλεκτρικό λαούτο, παραδοσιακά ακούσματα μέσα, drums, γενικότερα πάρα πολύ ξεχωριστό και αυτό το κομμάτι και αυτή η μπάντα.

εντάξει, λίγο κοινικός και έτσι βαρύς στίχος, αλλά το τραγούδι, το κομμάτι είναι πολύ ξεχωριστό στο είδος που πραγματευόμαστε απόψε. Αυτό ο σύγχρονος ροκ ήχος με την παραδοσιακή έτσι αισθητική.

Και με τη rock pass αυτή από τους Bubble Trio πάμε σε ένα rock ύφος κομμάτι για να κλείσουμε το πρώτο μέρος απόψε εδώ στο ηλεκτρόφωνο. Πάμε αδέρφια, μια έτσι δυνατή μουσική συνεργασία του Αλέξανδρου Δάικου με τον Βασίλη Ράλλη, άγνωστη στο ευρύ κοινό, η τραγουδοποιή αυτή της εναλλακτικής έντεχνης και rock ειδικά σκηνής. Τα τελευταία χρόνια έχουν ξεπηδήσει και αυτοί στα μουσικά πράγματα. Συνεργάζονται, ζωντανές εμφανίσεις σε δίσκους, Spotify, είναι γνωστοί σιγά σιγά. Πάμε αδέρφια λοιπόν, ένα κομμάτι με έντονο κοινωνικό μήνυμα, μιλά για προσφυγιά, τις δυσκολίες της ζωής γενικά και δίνει και έναν τόνο όμως ελπίδας και ξεσηκώμου. Πάμε να κλείσουμε απόψε το πρώτο μέρος μας με αυτό και επανερχόμαστε με πολύ ενδιαφέροντα ακούσματα εδώ στο ηλεκτρόφωνο.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Να σας ρωτήσω, πλακάκια για το μπάνιο έχετε?
2: Αλίμονο, χαρά μου να τα κάνουμε πλακά. Να σας δείξω τα πλακάκια μας. Ακολουθήστε με παρακαλώ. Έχουμε μια τεράστια γκάμα από πλακάκια, τα συγκεκριμένα δεν πιάνουν και άλλα τα.
1: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις Έλληνες ο Ξεβάνης.
4: Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο.
1: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου Ξεβγάνης.
3: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.
7: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Λατό FM, στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση, Νίκος Γουρός.

ξανά μαζί εδώ στο ηλεκτρόφωνο, στο Λάτο FM και τους 103,3. Μουσικές καλησπέρες από τον Νίκο Σγουρό που ακούτε σε επιμέλεια και μικρόφωνο στην εκπομπή. Ακούτε ροκ και παράδοση παντρεμένα από την Evelyn Ασουάντ, τραγουδίστρια των Παγκάν εδώ.

Σε αυτή λοιπόν τη σύγχρονη, μυσταγωγική θα λέγαμε διασκευή του εμβληματικού, πιο άλλου, υπηρώτικου δημοτικού τραγουδιού της Ξενιτιάς, του Γιάννη το Μαντήλι σου, από τους Παγκάν, το πολύ αυτό ιδιαίτερο συγκρότημα που γνωρίσαμε και την περασμένη εβδομάδα, που κινείται στο χώρο αυτό που λέμε progressive ethnic και συνδυάζει αυτό που πραγματευόμαστε απόψε εδώ στο ηλεκτρόφωνο, την ελληνική παραδοσιακή μουσική με σύγχρονα ροκ και ηλεκτρονικά στοιχεία.

Και μιλάμε κανονικά για ένα τραγούδι που είναι τσάμικο, έτσι, το πρωτότυπο. Και οι Παγκάνοι εδώ βέβαια έχουν προσθέσει μια δική τους πινελιά, μουσική μελωδία σε συρτό ρυθμό, με την Γκάιντα, αυτό που ακούγουμε τώρα, σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Πολύ ξεχωριστό κομμάτι. Πολύ ωραία διασκευή.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το κομμάτι αυτό, του συγκερασμού του μουσικού που λέγαμε, των μελωδιών και μουσικών που πιάνουν από γκάιντες και κλαρίνα, γκάιντες εν προκειμένου εδώ, μέχρι ηλεκτρικές κιθάρες και μπιτάκια, beat ήχο.

Ζωντανά στο κύτταρο η εκτέλεση του τραγουδιού που ακούσαμε και οι ζητοκραυγές στο τέλος και η αποθέωση στους Παγκάν. Θα συνεχίσουμε σε αντίστοιχο ρυθμό. Πριν αυτό όμως να πούμε και απόψε εδώ από το ηλεκτρόφωνο, ευχαριστώ στο χορηγό μας που είναι δίπλα μας και προσφέρει σε όλους εσάς την εκπομπή, το ζαχαροπλαστείο Μήλο με καταστήματα σε Νεάπολη και Άγιο Νικόλαο. Ζαχαροπλαστεία Μήλο, η γεύση που αγαπάμε απόψε κοντά μας, ευχαριστούμε και πάλι. Συνεχίζουμε τώρα με τα άλλα τρία κομματάκια, μεγάλα κομματάρες, όχι κομματάκια, σε διάρκεια και πολύ μεγάλη σε αξία στο είδος που πραγματευόμαστε και ακούμε και ασχολούμαστε απόψε εδώ. Με τις Κούπες, ένα από τα πολύ έτσι ιδιαίτερα και ξεχωριστά για μένα, κατά τη δική μου ταπεινή μουσική γνώμη, συγκροτήματα. Αυτό το συγκρότημα λοιπόν, το ελληνόφωνο συγκρότημα από την Καστοριά του 2017, παρακαλώ, ούτε δεκαετία δεν έχουν, με έναν ήχο που χαρακτηρίζεται από συνδυασμό, συγκερασμό ροκ στοιχείων με ελληνική παράδοση, με κλαρίνα, με γκάιντες, με κιθάρες ηλεκτρικές. Και θα ακούσουμε τώρα ένα πολύ γνωστό, μια πολύ γνωστή δική τους διασκευή ενός γνωστού παραδοσιακού τραγουδιού της Θράκης, το Μαργούδι, το λεγόμενο. Πραγματικά, 2023 πάμε εδώ πέρα, έχει γυριστεί, να φανταστείτε, αν το ψάξετε στο YouTube, στην εντυπωσιακή χαράδρα του Χάρου πάνω από την παλιά Κοτήλη και στην Καστοριά, σε βράχους 300 και βάλε μέτρων το κομμάτι, το βίντεο κλιπ. Μιλάμε για ξεχωριστές καταστάσεις τώρα και πολύ ξεχωριστό ήχο από τις Κούπες που ακούμε τώρα.

από τα πιο εμβληματικά και δημοφιλή παραδοσιακά κομμάτια της Θράκης, το Μαργούδι ή το Μαργούδι και ο Αλεξανδρής, από την περιοχή του Εύρου, που αφηγείται το κομμάτι αυτό, τον απαγορευμένο έρωτα ανάμεσα στο Μαργούδι, το υποκοριστικό της Μαργαρίτας και τον Αλεξανδρή, που συναντιούνται οι δυο τους κρυφά, λέει, ο μύθος, η παράδοση, η μουσική στην αυλή, αλλά σου αντιλαμβάνεται η γειτονιά και αρχίζει να κουτσομπολεύει και ακολουθούν όλα τα σεμπαρομαρτούντα που θίγει και το κομμάτι.

παραδοσιακό ροκ, πραγματικό, ξεσηκωτικός ήχος από τις Κούπες, πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα και από τα αγαπημένα δικά μου, το ομολογώ. Ειδικά τον τελευταίο καιρό που έχω εντρυφήσει και το έχω ψάξει, ομολογώ δεν τους ήξερα πολύ καιρό πριν, αλλά είναι πραγματικά πολύ ξεχωριστός ο ήχος που βγάζουν και όλο αυτό που εκπέμπουν οι Κούπες στο Καστοριανό αυτό συγκρότημα. Ξεχωριστό είναι και το επόμενο συγκρότημα τώρα. Κάνουμε στροφή τώρα λίγο σε αγγλικό στίχο και ονόμα και το κομμάτι που θα ακούσουμε μέσα η στίχη. Ήπειρο πάμε στα Γιάννηνα, τα Ιωάννηνα και πάμε βέβαια στους Villagers of Ioannina City. Πολύ γνωστοί, οι VIC, όπως είναι το αποκοριστικό τους. Έχουν κυκλοφορήσει και άλμπουμ και έχουν και εκατομμύρια προβολές στο Spotify. Από τα πιο επιδραστικά έτσι, συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής rock, παύλα, metal, θα λέγαμε, και στο όριο σκηνής. Με μια μίξη από heavy, psychedelic και stoner rock για τους ψαγμένους, που παντρεύεται βέβαια με την παραδοσιακή υπηρώτικη μουσική από τους Villagers of Ioannina City. Age of Aquarius, θα ακούσουμε δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του συγκροτήματος εδώ, το 2019. Ήταν και η πρώτη. Το άλμπουμ αυτό σηματοδότησε την αλλαγή στον ήχο της μπάντας. Είναι πλέον στην αγγλική γλώσσα η στίχη, όπως θα ακούσουμε τώρα το μοναδικό αγγλόφωνο κομμάτι για απόψε στην εκπομπή μας.

Age of Aquarius λοιπόν, από τους Villagers of Ioannina City, με τους τίτλους και τις στίχους να αναφέρονται στην εποχή του υδροχώου, όπως γράφει και το συγκρότημα. Έναν όρο της αστρολογίας, για όσους δεν ξέρουν, ούτε εγώ το ξέρω, ομολογώ, που συμβολίζει μια νέα εποχή πνευματικής αφύπνισης, προόδου και ανθρωπισμού.

Και συνόλο το άλμπουμ αυτό περιγράφει το ταξίδι, περιγράφουν οι ίδιοι, από το σκοτάδι στο φως, και μέσα από τους στίχους εκφράζεται αυτή η ανάγκη, η ανθρώπινη, η ανάγκη του ανθρώπου να συνδεθεί ξανά με τη φύση και τον πνευματικό του εαυτό, αφήνοντας πίσω παλιούς περιορισμούς.

Να πω την αλήθεια μου, ήθελα να αρχίσουμε την απόψινή εκπομπή με αυτό το κομμάτι, αλλά επειδή θα ξανακούσουμε κούπες που είπα ότι εντάξει, είναι αδυναμία της εκπομπής, προσωπική μου έτσι προτίμηση ως συγκρότημα, θα αρχίσουμε με κούπες μετά. Αλλά το τραγούδι αυτό τώρα που ακούμε εδώ, νομίζω είναι η καλύτερη πάσα συσσαγωγικά για τις επόμενες δύο εκπομπές του ηλεκτρόφωνου που θα είναι αφιερωμένες εξ ολοκλήρου στους Iron Maiden. Ναι, γυρνάμε σελίδα μουσική την επόμενη και τη μεθεπόμενη Τετάρτη εδώ στο ηλεκτρόφωνο, γιατί βέβαια έχουμε σε 17 ημέρες τους Iron Maiden στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Στάδιο, για τα 50 χρόνια του σπουδαιότερου ίσως συγκροτήματος εκεί έξω. Έτσι λοιπόν θα ζεσταθούμε και εδώ στο ηλεκτρόφωνο λίγο. Το είπα επειδή κολλάει τώρα, καταλαβαίνετε, μουσικά πολύ με αυτό που ακούμε. Κολλάει κάπως η μουσική γενικότερα, μην παρεξηγηθώ.

Μεγάλο respect από εμάς, μεγάλο respect από εμάς, μουσικό respect για τους Villagers of Ιωάννη Νασί, τους Γιαννιώτες. Πρέπει να είναι περήφανοι και οι συμπατριώτες για το συγκρότημα αυτό. Και ακούσαμε το λόγο που πρέπει να είναι περήφανοι. Πραγματικά φοβερό συνδυασμός αυτός δύο μουσικών κόσμων σε ένα. Στο κομμάτι που ακούσαμε ειδικά, και έχουν και πολλά εκεί έξω ακόμη. Και σε κάποια ευκαιρία θα τα ξανακούσουμε. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν για απόψε εδώ στο ηλεκτρόφωνο με Κούπες. Μαζί με Άλκη και Χαγιά είναι το επόμενο κομμάτι, τον frontman του συγκροτήματος Memphis, το Σαλονικιό, ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια από τις Κούπες The Band, που είναι και το αγγλιστή το όνομα, 2018 από τον ομώνυμο δίσκο, συνδυασμούς και εδώ παραδοσιακού ήχου με rock στοιχεία, σήμερα δεθέν των Καστοριανών Κουπών βέβαια, και βέβαια οι στίχοι, όπως θα ακούσουμε κιόλας στα ελληνικά τώρα, όχι αγγλικά όπως πριν, εκφράζουν τη βαθιά ανάγκη για στήριξη, προσπάθεια για επιβίωση μέσα από τα συναισθήματα. Πολύ συναισθηματικό, νοσταλγικό, βαρύ για κάποιους, γλυκά όμορφο για κάποιους άλλους κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε και να κλείσουμε έτσι για απόψε.

ξεχωριστές. Γλυκές καληνύχτες σε όλους και όλες. Γλυκές γιατί είναι ένα κομμάτι αφιερωμένο έτσι σε ρομαντικές ψυχές που λέμε. Όσο με κρατάς κούπες από τον Νίκο Σγουρό που ήταν σε επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής εδώ στο ηλεκτρόφωνο. Ευχές για μια όμορφη βραδιά. Μουσικές καληνύχτες. Τα λέμε ξανά την επόμενη Τετάρτη εδώ στο Λάτο FM στο ηλεκτρόφωνο. Μέχρι τότε να αγαπάτε, να χαμογελάτε και να ακούτε ραδιόφωνο. Καληνύχτα.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
3: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, Delicio.

0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: 100 FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: σκουπιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εδωμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση.

0: η μετατροπή του σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Λατό FM, στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατώ FM 103,3.

0: Μπαμπά, μπαμπακά.
1: Σηκώνομαι.
2: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
1: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
5: ΣΥΚΑ Θερμοκούτ!
6: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
9: Λατό FM. Στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

αυτό. Άντες παραχωστό.

0: Ζωτό FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στις προεκλογές.

Καλημέρα. Είναι όλα το FM στους 103,3 μεγακύκλους. Είναι η ραδιοφωνική παρέα μουσικές άνταχτα βαλμένες. Είμαι ο κύριος Όσκαρ. Μαζί θα είμαστε μέχρι τη μία. Με ιστορίες από το μουσικό ημερολόγιο και από την επικαιρότητα, έτσι κι αλλιώς τα τραγούδια από μόνα τους είναι ιστορίες, θα πάμε έως τη μία. Για την επικοινωνία μας υπάρχει το τηλεφωνικό κέντρο 2841-025-010 και το Viber. Γράφεται ως Oscar Radio στην εφαρμογή του Viber. Νομίζω ότι η συστηματική πλειοψηφία εδώ έχει στα κινητά της. Ανοίγει η σελίδα, αφού γράψετε το Oscar Radio, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε. Πάρετε τον καφέ σας και καθίστε αναπαυτικά. Φύγαμε.

είναι 3 Μαΐου. Και καλό μήνα να πούμε, μια και δεν βρεθήκαμε την Πρωτομαγιά. Σήμερα λοιπόν είναι 3 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου. Να είχαμε να λέγαμε δηλαδή. Όλες οι διεθνείς εκθέσεις είναι καταπέλτης για το τι ελευθερία τύπου έχουμε, πόσο αντικειμενικά ενημερωνόμαστε. Κουλουπού, κουλουπού. Λοιπόν, εδώ στο ξεκίνημα της παρέας μας με τον Willie Nelson και το τραγούδι That's Life. Αυτή είναι η ζωή. Έτσι δεν κάνουμε τις περισσότερες φορές, κουνάμε τις όμορφες μας και λέμε έτσι είναι τα πράγματα, τι να κάνουμε. Μπήκε λοιπόν και ο πέμπτος μήνας. Ημερολογιακά πάμε ολοταχώς για καλοκαίρι, αν συμφωνεί ο καιρός. I just roll myself up.

Duke Ellington στην παρέα μας. Για να θυμηθούμε ότι την Πέμπτη που μας πέρασε, 30 Απριλίου, ήταν η Παγκόσμια ημέρα του τζαζ. Θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο σε αυτό το πρώτο ημίωρο να ακούσουμε μερικά κομμάτια τζαζ της μουσικής του αυτοσχεδιασμού που λέγαμε κάποτε.

ευκαιρία, μια και μιλάμε για jazz και ακούσαμε και Duke Ellington στις 29 Απριλίου, που ήταν και η Παγκόσμια ημέρα του χορού. 1899 γεννήθηκε ο συνθέτης και πιανίστας Duke Ellington στην Ουάσιγκτον. Θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες μουσικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα. Συνεργάστηκε με όλα τα μεγάλα ονόματα του Αμερικανικού πανταγράμμου.

την Ella Fitzgerald στο Misty Blue, η οποία και αυτή γεννήθηκε σαν την εβδομάδα που μας πέρασε, σαν χθες δηλαδή, του 1938.

0: δούμε τι γίνεται με τον μόνιμο σύντροφό μας τον καιρό. Μάλλον δεν άλλαξε διάθεση ο καιρός από χθες. Συνεχίζει να προβάλλει τον κρύο του κοστούμι. Και όπως λέει και το τραγούδι, το σύννεφο έφερε βροχή. Έφερε την βροχή, όντως. Το είδαμε πρωί-πρωί στις γειτονικές ταράτσες από τα παράθυρά μας ή στους δρόμους. Συνεχίζεται ο χειμώνας με νέα πτώση της θερμοκρασίας, με ισχυρούς βοριάδες και βροχές, μας λέει η μετεωρολογία. Εδώ στην Κρήτη θα έχουμε νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με βροχές κατά διαστήματα και με μονωμένες καταιγίδες που τη νύχτα θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία από 11 έως 16 βαθμούς και στη Νότια Κρήτη έως 17 βαθμούς.
1: Στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.

βάλτε λίγο δυνατά το ραδιοφωνό σας, έτσι για να ενεργοποιήσετε τη διάθεσή σας. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς λένε οι τίτλοι για την επικαιρότητα. Πολλά χιόνια στη Πάρνηθα, διακοπή κυκλοφορίας από το ύψος του Τελεφερίκ. Και η διαφήμιση της Ελλάδος διεθνώς εκ των συνόρων. Το λεγόμενο Rebrain Greece. Πήγαινε στο Λονδίνο στις 9 Μαΐου για να φέρει στο τραπέζι Έλληνες επαγγελματίες που διαπρέπουν στο εξωτερικό και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα προσφέροντας εκατοντάδες εξειδικευμένες και υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας. Και πάμε λέγοντας, τι ωραία που είναι στα χαρτιά αυτά.

από το ημερολόγιο, το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας και το επόμενο τραγούδι, 29 Απριλίου 1967, η Αρίθα Φράγκλιν κυκλοφορεί μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, αυτό το τραγούδι που ακούμε, το Respect. Ηχογραφήθηκε τον Φεβρουάριο του 1967 στο Atlantic Studio της Νέας Υόρκης. Το τραγούδι γράφτηκε και πρωτοκυκλοφόρησε από τον τραγουδιστή Otis Redding τον Αύγουστο του 1965.

Είναι ο κύριος Muddy Waters. Το πραγματικό του, μάλλον το ολόκληρο ονομάτονται Mac Minley Morgan Field, ο οποίος γεννήθηκε το 1915. Αλλά μια καρδιακή ανεπάρκεια. Τον έστειλε μακριά μας σε ηλικία 68 ετών στις 30 Απριλίου του 1983. Ο πατέρας των Chicago Blues, όπως είναι γνωστός, ήταν σημείο αναφοράς και έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες που τον ακολούθησαν μετέπειτα από αυτόν. Στην Rhythm and Blues έγραψε 500 τραγούδια που διαμόρφωσαν αυτό το είδος της μουσικής. Είχε κερδίσει 6 βραβεία Grammy και το 1992 μετά θάνατον πήρε και ένα 7ο για τη συνολική του προσφορά στη μουσική βιομηχανία. Well,

με τους Γκαλέξικο και τους Μαριάτσι Λουζ Ντε Λούνα και το περίφημο Ελ Κασκαμπέλ. Αποχαιρετούμε την πρώτη ενότητα της παρέας μας, το πρώτο ημίωρο.

0: FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Give me a kiss, give me a kiss. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
0: Λατό FM στους 103,3.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

μπορούσαμε να το περάσουμε έτσι το γεγονός της Πρωτομαγιάς. Για άλλους είναι η μέρα της άνοιξης των λουλουδιών, για άλλους είναι η μέρα της εργατιάς, συνδεδεμένη με γεγονότα που έδωσαν κάποια, όχι προνόμια ακριβώς, κάποιες διευκολύνσεις στον εργάτη, στον εργατικό κόσμο. Δηλαδή τα 15 ώρα, τα 12 ώρα έγιναν 8 ώρα.

Παρασκευή, πρώτη του μηνός, εργατική πρωτομαγιά, καθιερωμένες κάποιες χλιαρές απεργίες, για την τιμή των όπλων θα έλεγα εγώ.

κοιτάξω για να πίσω το ημερολόγιο. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα της μάνας που κλαίει πάνω στο νεκρό γιο της στη Θεσσαλονίκη το 36, στον αγώνα των απεργίες των καπνοδρατών, όπου η δικτατορία του Ανταξά φυσικά την κατέπληξε. Και δεν έχουν τελειωμό οι αγώνες. Το εργατικό μαζί με το φοιτητικό κίνημα είχαν μια έξαρση δεκαετία του 60. Εδώ και κάποιες δεκαετίες έχει ατονίσει το θέμα, όπως έχει ατονίσει και η γνώση και η βούληση του λεγόμενου εκλογικού σώματος στο να αντιδρά σε πράγματα που τον αφορούν άμεσα. Έχουμε κατακλειστεί από σλόγγαν όπως αυτό της αριστείας, που η πραγματικότητα απέδειξε εκοφαντικά ότι αυτό το αφήγημα ήταν μια σαπουνόφουσκα που έσπασε φανερώνοντας τη διαφθορά, τις πελατειακές σχέσεις και τις θεσμικές εκτροπές.

εργατικά δικαιώματα όλο και συμπιέζονται, όλο και ξεχυλώνονται. Και οι περίφημες ρίσεις των πολιτικών, αυτοί είναι πολύ καλά σπουδαγμένοι να δημιουργούν εγκαταστάσεις στο εκλογικό σώμα ώστε να διαιωνίζουν τη βασιλεία τους. Οι εργατικές διεκδικήσεις για καλύτερα μεροκάματα, για καλύτερη δημόσια υγεία, για καλύτερη ασφάλεια, ταξιδεύουν μέσα στις ρητορίες των πολιτικών. Και οι παθόντες, πολύ ο λίγο

γυρνώντας τον χρόνο πίσω, σαν την Παρασκευή που μας πέρασε, 1 Μαΐου 1886, η εργατική τάξη των Ηνωμένων Πολιτειών συγκρούεται με τοπικά με την πιο σκληρή μορφή του καπιταλισμού στην πλατεία Haymarket του Σικάγο, διεκδικώντας το αυτονόητο 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση και 8 ώρες ύπνου.

0: κάποια τραγούδια του εργατικού κινήματος της ΗΠΑ Αμερικής. Ακούμε με κύριους εκφραστές το Woody Guthrie.
1: Rosie, Rosie, oh, Rosie Cycle.

και δύο ήρωες αμερικανικού εργατικού κινήματος που μας είναι γνωστοί μέσα από την ταινία Σάκου και Πανζέτη, και οι οποίοι βέβαια ενεργοποιήθηκαν με σκηνοθετημένη ιστορία. Ένιο Μερικόνε και Τζοάν Μπαέζ, Σάκου και Βανζέτη, μετανάστες ιταλικής καταγωγής.

να αποχαιρετήσουμε την πρώτη ώρα της ραδιοφωνικής μας παρέα με ένα τραγούδι για την πρώτη μαγιά, αραβικό, ξεπίδησε μπροστά μου στο διαδίκτυο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Όχι. Τι θα πει τελείως. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείως η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις.

0: 100FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: 4 λεπτά μετά τις 11. Αφήσαμε πίσω μας την πρώτη ώρα με δύο αφιερώματα. Ένα ημίωρο, ένα στην Παγκόσμια ημέρα της Jazz και το άλλο για την εργατική πρωτομαγιά. Και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα, στο τρίτο ημίωρο. Έναν παλιό γνώριμο, τον κύριο Άρη Κλάπτον, ο οποίος στις 2 Μαΐου του 1977 ηχογραφεί μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Αυτό το τραγούδι που ακούμε, Wonderful Tonight, όμορφη απόψε, που το έγραψε για την τότε γυναίκα του, Patty Boyd, την οποία ερωτεύθηκε όταν ήταν ακόμα σύζυγος του Τζορτζ Χάρισον.

παίρνουμε θέμα από το μουσικό ημερολόγιο και βλέπουμε ότι στις 29 Απριλίου του 1969 στα Abbey Road Studios στο Λονδίνο ο Ρίγκο Σταρ ηχογραφεί φωνητικά στο τραγούδι Octopus Garden.

ολόκληρο 16 Ιουλίου του 69. Και εδώ ο Τζορτζ Χάρισον, σε ένα σημείο που ακούγονται την πουρπουλήθρες, πήρε ένα καλαμάκι σε ένα ποτήρι γάλατα και έκανε αυτό το θόρυβο, το οποίο ηχογραφήθηκε μέσα στο τραγούδι.

ο πρώτος καλλιτέχνης που υπέγραψαν στην καινούρια τότε, στην καινούρια δισκογραφική εταιρεία των Beatles στην Apple, ήταν και η Βρετανίδα τραγουδίστρια Mary Hopkin, η οποία ό,τι σύμπτωση γεννήθηκε σαν σήμερα το 1950 και γνώρισε επιτυχία με αυτό το τραγούδι που ακούμε, Those Were The Days, το 1968. Ένα τραγούδι πεσημένο σε ένα παλιό ρώσικο παραδοσιακό τραγούδι.

Μαΐου του 1968 και ξεσπούν συγκρούσεις φοιτητών και αστυνομίας στη Σορμπόνη, σηματοδοτώντας την αρχή του Γαλλικού Μαΐ. Μιας από τις σημαντικότερες κοινωνικές εξεγέρσεις του 20ου αιώνα. Το φοιτητικό κίνημα γρήγορα μετατρέπεται σε πανεθνικό κύμα διαμαρτυρίας με απεργίες, καταλήψεις, μαζικές πορείες που παραλύουν τη Γαλλία και εμπνέουν αντίστοιχα κινήματα σε όλο τον κόσμο. Και εσείς ακούτε την ραδιοφωνική παρέα μου και σαν τα κταπαρμένες από το Λατό FM σε 103,3 μεγακύκλους. Ο κύριος Όσκα είναι μπροστά στο μικρόφωνο και στην κονσόλα του ήχου. Για την επικοινωνία μας 2841-025-010 και μηνύματα Viber στο Oscar Radio.

οπότε ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δει αυτή την ταινία. Μια αμερικάνικη δραματική κομμωδία παραγωγής του 67 σε σκηνοθεσία του Michael Nichols. Αφηγείται την ιστορία ενός απόφοιτου που ετοιμάζεται να βγει στην αγορά εργασίας και κάπου εκεί, ενώ είναι έτοιμος να παντρευτεί, μπλέκει με μια μεγαλύτερη του παντρεμένη κυρία. Η παντρεμένη μεγαλύτερη κυρία ήταν η Άννα Μπράτφορντ και ο πρωτάρης ο Ντάστιν Χόφμαν. Και αυτό το τραγούδι για αυτή την ταινία, συγγνώμη, η Σάιμον και η Γκαρφάγκελ συνέθεσαν ένα τραγούδι, η Μίσης Ρόμπινσον. Το τραγούδι το έγραψε ο Πολ Σάιμον.

αυλαία του Τριζημιώρου με ένα τραγούδι που έφερε στην πρώτη θέση του πίνακα των επιτυχιών το μουσικό σχήμα που το απέδωσε Ισπαντά ο Μπαλέ. Όλα αυτά στις 2 Μαΐου του 1983.

0: FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Για 2 λεπτά μετά τις 11 μπαίνουμε στον τέταρτο ημίωρο. Εδώ που συνηθίζουμε να ακούμε παραδοσιακή μουσική, σε κάθε της έκφραση, είτε στην πρωτότυπη είτε στην διασκευασμένη. Ένα τραγούδι για το

γύρισα από την πόλη, γύρισα να σε χαρώ, κορίτσι μου, στο χωριό για να σε βρω. Να σου σκάψω τους παξέδες, να φυτρώσουν κατ' οι φέδες.

Γαλλία Λαπαδάκη. Κατάγεται από την Ορμήλεια Χαλκιδικής. Με σπουδές μουσικές. Μέλος του γυναικείου πολυφωνικού συνόλου Πλειάδες. Εδώ σε μια ηχογράφηση με το Κέντρο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας, ο Κωνσταντίνος.

ιδιαίτερη μουσική παρουσίαση, όπως συνδυάζεται η πολυφωνία με τη λαϊκή κιθάρα. Είναι το τραγούδι που μόλις ξεκίνησε, Σερένα, μια συλλογική ερμηνεία που πηγαίνει από την σύμπραξη του εργαστηρίου πολυφωνικού τραγουδιού και του εργαστηρίου λαϊκής κιθάρας.

γυναικείες φωνές σήμερα, εδώ σε αυτό το ημίωρο. Μάρθα Πριτζίλα, Ναταλία Λαμπαδάκη.

0: είναι 2.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.

0: Ζωστό FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλησπέρα και πάλι, καλημέρα αν θέλετε. Το καλημέρα πάει με το πάλι και το καλησπέρα είναι τώρα. Είναι Κυριακή, 3 Μαΐου. Ακούστε τις μουσικές άτακτα μπαλμένες στο Ζωστό FM. Άλλη μια ώρα μαζί. Και ξεκινάμε με το πέμπτο ημίωρο, όπου συνηθίζουμε να παίρνουμε μουσικές από όλο τον κόσμο, με τον David Byrne, ο οποίος είναι ακίνητος και πριν από μερικές μέρες, στα τέλη Απριλίου, παρουσίασε το νέο του τραγούδι What is the reason for it? Ποια είναι η αιτία γι' αυτό.

βραβευτεί για αυτό το τραγούδι, ή μάλλον έχει βραβευτεί αυτό το τραγούδι, το μοιράζεται ερμηνευτικά με την Μεξικανή τραγουδίστρια Νάταλι